0: για επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε πριν από λίγο μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Λετωνία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 αγνοούνται από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon στην Αριζόνα. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Αστυνομικός άνοιξε πυρ και τραυμάτισε γυναίκα στην Times Square στη Νέα Υόρκη όταν εκείνη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να τραυμάτισε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιαννάκης λοιπόν, Μάτια Μπλε. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα αγαπησιάρικο τραγούδι. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Να πούμε βέβαια καλό μήνα σε όλους, 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Λοιπόν, σιγά σιγά έρχεται το φθινόπωρο. Να φύγει αυτή η ζέστη, δεν την μπορώ με τίποτα. Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα, έπρεπε να ζω στη Φιλανδία, να πούμε. Τέλος πάντων, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Σκεύης. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Αντίπας, βιβλίο γράφω. Πάμε.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το Σωτήρι το Βόπι, τι έχουμε? Θάλια, πριν γνωρίσω εσένα. Τι απίστευτες τραγουδάρες είναι αυτές, μιας άλλης εποχής.

καλημέρα στο Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με το Στέλιο λέει πάμε για Χανιά. Αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε. Ανδρέας Ζακυνθινάκης, επαναστατώ.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μαρία από τα Μέγαρα. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Γρεβενά, στο Δημήτρη και την Ιωάννα, αν πρόλαβα να γράψω καλά. Είναι στο ΕΚΑΒ και κάνουν διακομιδή. Καλό υπόλοιπο εύχομαι και καλά να είναι ο άνθρωπος που φέρνετε. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο Διονυσίου και Αυτός που μένει αθάνατος. Για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Εσύ Γεώργια, για μετά το δελτίο ειδήσεων ετοίμασε αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός σακελαρίου.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η πρώτη εμπλοκή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στα στενά του ορμού, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σχετικά μικρό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο Ντρίσκολ είχε πολύ κακές σχέσεις και συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των Ιανουαρίου, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη Συμφωνία Πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Άμπερ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομόλογο του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών στη συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σουλιάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στην Ουκρανία, σφοδρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Για λίγη ώρα, η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Λετωνία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 αγνοούνται από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon, μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας σοβαρά έναν άνδρα, ενώ στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρειοι στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις 2 πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Γύρνας σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερόβαθα.
3: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
4: Δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε καλό μήνα, Χρήστο περίμενε. Καλημέρα στο φίλο μας που πάει στο Αγρίνιο και μας ακούει στο δρόμο. Καλημέρα και στον Κώστα από τους στρόμπονες της Εύβοιας. Λοιπόν, τι έχουμε, Ρίτα?

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Πυρμπίλια και σε όλη την ράδιο παρέα.
1: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
2: 30.
3: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: Είναι ώρα να πάμε στο Σκεύη. Κάτι για μας, έλα Γιώργο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

κορμί λοιπόν με φωνάζουν κι αλήτη. Και επειδή μάζεψε η ώρα, ο Σκεύης φωνάζει. Πρέπει να φύγω. Θα συνεχίσουμε μέχρι το ακριβώς με Νταλάρα, με Μητροπάνο, με Αλεξίου και με Γλυκερία που θα κλείσουν την ώρα. Εγώ δεν σου πω να το κλείσεις. Λοιπόν, και θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο... πώς τον λέμε, ο Γιάννης ο Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και καλό μήνα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 29 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα αυλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά Τορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Amber, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σουλιάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Earth News Radio 105,8. Δεν θα πω καλό φθινόπωρο με 35 βαθμούς Κελσίου, ούτε τα άλλα που λένε, 32 Αυγούστου, καλό από και αλόκερο και όλα τα υπόλοιπα, αφενός διότι η τάση για διακοπές του Σεπτέμβριο διευρύνεται με αρκετούς αδιούχους, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε φτάσει να έχουμε καλοκαίρι 6 μηνών. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καλοκαίρι έχουμε. Και όπως λέει και ο κατάμαυρος από τα μπάνια Γιώργος Κεύης, που είναι και χειμερινός κολυβητής, η θάλασσα είναι πιο ζεστή το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, λίγο η επιστροφή των πολλών, λίγο η ΔΕΘ, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θα έχει σίγουρα έντονο προεκλογικό χρώμα. Ο μήνας πάντως ξεκίνησε με ένα φρικιαστικό γεγονός που έχει συνταράξει όλη την Ελλάδα, μια απίστευτη κατάσταση που οδήγησε στη δολοφονία ενός βρέφους, που η ελπίδα όλων είναι οι αρχές να ξετυλίξουν σύντομα το κουβάρι και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στην δικαιοσύνη. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και στη συνέχεια. Θα ήταν πάντως ευτύχημα αν κυρίως οι συνάδελφοι στα τηλεοπτικά δίκτυα, τα ιδιοκτητικά τηλεοπτικά δίκτυα, δεν υπέκυπταν στον πειρασμό της τηλεθέασης με τις ατελείωτες λεπτομέρειες που θυμίζουν έντονα κίτρινα κουτσομπολίστικα περιοδικά της δεκαετίας του 90, με τις συνεχείς περιγραφές των πράξεων των μελών, ο Θεός να την κάνει οικογένεια. Δεν είναι όλα στη ζωή για κανιβαλισμό, ούτε επειδή είναι η αρχή της νέας σεζόν να γίνει πλειοδοσία εντυπωσιασμού για την τηλεθέαση. Σε όλα πρέπει να υπάρχει και κάποιο όριο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και επειδή μεγάλη πλειοψηφία επέστρεψε από τις διακοπές του, το πρώτο πράγμα που συνάντησε στους δρόμους πρωτεύουσας ήταν το μποτιλιάρισμα. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι ξαφνικά γέμισαν και πάλι αυτοκίνητα, κλείνοντας την ανάπαυλα των τελευταίων εβδομάδων, όπου έφτανε στον προορισμό σου σε λιγότερο από το μισό χρόνο. Κηφισία, Συγκρού και Κηφισός διεκδικούν και πάλι το πρωτάθλημα με τα μποτιλιαρίσματα να έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο. Κάτι όμως φαίνεται να αλλάζει, είτε με τον περίφημο Κόμβο, τη νέα ομάδα της τροχιάς που θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις στους δρόμους, είτε με νέες υποδομές, είτε έξυπνες λύσεις που θα δώσουν ανάσα στους οδηγούς από τη μάστιγα του κυκλοφοριακού. Έτσι πάμε για ένα νέο δρόμο που θα αξίσει, θα έχει κόστος 1 δις ευρώ και θα βγάλει τα φορτηγά από τον Κηφισό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας που επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας Ινοφύτων, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό. Τώρα, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το έργο αυτό θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ορίμανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά ζητήματα ή ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Το νεότερο δεδομένο είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας αν ο νέος αυτοκινητόδρομος μπορεί να ενταχθεί σε υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, το πιο αισιόδοξο σενάριο τοποθετεί την έναρξη της κατασκευής μέσα στο 2028. Είναι όμως μια εκτίμηση και όχι ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Τι θα κάνει τώρα αυτός ο σχεδιαζόμενος κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα έχει μήκος 40 με 45 χιλιόμετρα, ανάλογα με την τελική χάραξη, θα ξεκινά από την περιοχή της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής, με συνδέσεις προς την Αττική Οδό και την Ολυμπία Οδό και θα καταλήγει στα Ινόφυτα που θα συναντά τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Λαμίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται μεταξύ Θριασίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Ινοφύτων και Βόρειας Ελλάδας δεν θα χρειάζεται να εισέρχονται στον Κηφισό για να διασχίσουν το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας εξωτερικός οδικός δαχτύλιος για τις εμπορευματικές μεταφορές, συνδέοντας αποτελεσματικότερα τα λιμάνια, τα μεγάλα κέντρα logistics και τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας με βασικό άξονα προς τη Βόρεια Ελλάδα.
Για να καταλάβετε πόσο αναγκαία είναι μια τέτοια υποδομή για τον Κηφισό, ο συγκεκριμένος άξονας εξυπηρετεί σχεδόν 152.000 οχήματα ημερησίως και λειτουργεί για ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των συγκοινωνιολόγων, τα βαρέα οχήματα αντιστοιχούν περίπου στο 22 έως 25% της συνολικής κυκλοφορίας του. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα οχήματα είναι όχημα φορτηγό, το οποίο θα μπορούσε να μην μπαίνει σε αυτόν τον άξονα. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αυτή η μερική απομάκρυση της βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ροή. Ένα φορτηγό χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο, επιταχύνει πιο αργά και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε περίπτωση ακινητοποίησης ή ατυχήματος. Επομένως, το όφελος δεν θα προκύψει μόνο από τη μείωση του αριθμού των οχημάτων, αλλά κυρίως από την αλλαγή στο μείγμα της κυκλοφορίας.

Μιας και μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία, θα πρέπει να θυμίσω, λέγαμε και χθες, για όσα παλαβά συμβαίνουν στους δρόμους, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη μία παράβαση μετά την άλλη. Κυρίως όμως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πίνουν ένα ποτηράκι παραπάνω και οδηγούν. Έτσι λοιπόν, για την 5η 3 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε εκδίκαση υπόθεση του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε χθες στο αυτόφορο δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη αιματολογική εξέταση, την οποία υποβλήθηκε ο μουσικός, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο οργανισμό του. Σύμφωνα με την πλευρά, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περίπου 10 ημέρες. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μουσικού, υπήρχε αμφισβήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης και για τον λόγο αυτό συνέστησε στο μουσικό να υποβληθεί σε εξέταση σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τώρα, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι, θυμίζουν κωμωδία σε παλιά ελληνική ταινία. Είναι δυνατόν, τι ήξεραν οι αστυνομικοί ότι θα είναι ο συγκεκριμένος και είχαν προηγούμενα μαζί του και του βγάλαμε μεγαλύτερη τη μέτρηση, ή ήταν χαλασμένο το αλκοολόμετρο? Το αλκοολόμετρο που θυμηθείτε εξετάζει εκατοντάδες κάθε βράδυ. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Τώρα, βεβαίως, ο δικηγόρος έχει πάντοτε την υποχρέωση, το καθήκον, τη δυνατότητα να προσπαθεί να αθωώσει με κάθε τρόπο τον πελάτη του. Αλλά το να αμφισβητούμε και τα τεχνικά μέσα, αυτό νομίζω ότι είναι μια κακή οδός, η οποία βεβαίως δεν είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φανταστείτε τώρα, αύριο μεθαύριο, κάποιος άλλος να έχει προκαλέσει ένα ατύχημα, για παράδειγμα, και να αμφισβητεί τη μέτρηση. Βεβαίως το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς δεν κατατέθηκε αποδυτικό που να πιστοποιεί ότι η εξέταση είχε πραγματοποιηθεί. Η απόφαση λοιπόν ελήφθη σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση. Έτσι λοιπόν η υπεράσπιση επανήλθε με νέο αίτημα αναβολής, αυτή τη φορά λόγω της απουσίας του συνηγόρου υπεράσπιση.

τους λόγους που οδήγησαν τον Γιάννη Πάριο να πάει να τραγουδήσει στην Κύπρο. Εσείς τι λέτε, θα έπρεπε οι καλλιτέχνες να συνεχίζουν ή να αποχωρούν όπως έκανε για παράδειγμα η Χαρούλα Αλεξίου ή ο Πασχάλης Τερζής? Θυμίζω, είμαστε στο Earth News Radio στο Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας ό,τι αφορά, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες ήταν από τα πιο viral θέματα στο διαδίκτυο και στην επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, για Τρίτη σήμερα προβλέπεται γενικά καλός ο καιρός με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ανάπτυξη νεφώσεων με τοπικές μπόρεση και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και μειωρινά τμήματα της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας στους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ θα υπάρξει και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα προκαλέσει μια σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 και 34 βαθμούς αντίστοιχα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη 22, στην Πάτρα 22, Ηράκλειο 24, Καλκίδα 22, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 1η του μήνα. Και πάρτε βαθιά ανάσα, γιορτάζουν οι Αδαμαντίνοι, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δοδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπιο, ο Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελπουμένη, ο Μόσχος, η Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαφό και Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης και Χαρίκλια. Χρόνια πολλά σε όλους, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, φαντάζομαι θα υπάρχουν, δεν είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή ονόματα, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλαιρικά νερά. 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, το 1959-60, θα συμμετέχουν 18 ομάδες με την Αθήνα και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 να προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016 έχουμε τη δημιουργία του γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Τέτοια μέρα, το 1815, έρχεται στη ζωή ο Σπύριδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας του αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1824, έρχεται στη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, ενώ το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970. Πηγή της εμπνευστής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεψε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τέτοια μέρα, το 1715, φεύγει από τη ζωή ο Λουντοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ο βασιλιάς Ήλιος. Το 1984, ο Σιμάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, ενώ το 2006, ο Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα, καλό μήνα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη. Μας γράφει ο Δημήτρης, δύσκολη προσαρμογή. Πόσο διαφορετική θα ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες ήταν όλο το χρόνο όπως είναι το καλοκαίρι. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα. Στα αθλητικά, πήρε το θρίλερ στην παράταση η Ελλάδα, έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. 108-106 κερδίσαμε την Ισπανία. Η Εθνική Ανδρών πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο δρόμο για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 2027. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την σπουδαία νίκη με την Ισπανία, περιμένει το επόμενο παράθυρο που ανοίγει τον Νοέμβριο. Η βαθμολογία είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση με 5-2 ήττες, η Ουκρανία 5-2. Μαυροβούνιο 4-3, Πορτογαλία 4-3, Γεωργία 4-3 και Ελλάδα 3-4. Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα αγωνιστεί με τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο με την Ισπανία και η Πορτογαλία με την Ουκρανία. Να δούμε αν προλαβαίνουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη από τη Λιβαδιά με 2-0. Και έτσι λοιπόν είναι στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την ανακοίνωση από το Μέση ότι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που με πόνεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά είναι τέλος εποχής τόσο για την Εθνική Αργεντινής αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Μέση ουσιαστικά ανακοινώνει την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και βεβαίως περίμενε και ο ίδιος, περίμεναν και πολλοί έτσι οπαδοί της Αργεντινής να κάνει την επανάληψη στο παγκοσμίο κύπελο. Δεν τα κατάφερε, δεν είναι και κάτι εύκολο, ουσιαστικά μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει στο παρελθόν. Αφήνουμε πίσω μας τα αθλητικά και πάμε στην είδηση της ημέρας, στη φρικιαστική είδηση της ημέρας. Και μόνο ότι ακούς τη φράση «μας άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο», καταλαβαίνεις λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Έρχονται λοιπόν νέα στοιχεία στο φως για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι το παιδί έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς και αναφέρθηκε στην κατάσταση της συζύγου του. Υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τους είχαν αλλάξει το παιδί, τους είχαν δώσει άλλο μωρό το οποίο το χαρακτήρισε σατανιασμένο. Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Προφανώς θα πρέπει να εξεταστεί και βεβαίως και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακόρυθμο αποφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και σε ένα πλημέλι για μία ανακοίνωση ανέδραση νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τώρα, στη βαλίτσα βρέθηκε το βρέφος. Η αστυνομική έρευνα θα ολοκληρωθεί με τα στοιχεία να αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, το βρέφος πριν εκνεύσει έφερε 18 χτυπήματα. Χτυπήματα με μαχαίρι. Και οι αρχές έχουν εντοπίσει αυτό το βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το θέμα είναι ότι εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και άλλες ιστορίες που πρέπει να ελεγχθούν. Οι συμπεριφορές που υπήρχαν, υπάρχει μια 15χρονη η οποία είναι έγκυος, ένα 9χρονο από τα αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, που όταν οι αστυνομικοί της Δίας ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε ότι νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Λοιπόν, βρίσκονται στο νοσοκομείο τα παιδιά, γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση υγείας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι ένα φρικτό όνειρο, μια φρικτή κατάσταση που προφανώς πολύ σύντομα οι αρχές θα πρέπει να ξεδιαλύνουν, θα πρέπει να στείλουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά όσο μπορούν να προστατευθούν τα παιδιά τα οποία ζούσαν μια πραγματική κόλαση με μια 15χρονη η οποία φέρεται την εγκυμονούσα με 9χρονο παιδί το οποίο πάσχει από σεξουαλικά νοσήματα. Αφήνουμε πίσω μας αυτή την ιστορία η οποία αναμένεται να έχουμε σήμερα περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από τις έρευνες των αρχών και πάμε στο θέμα που βεβαίως είναι από τα θέματα της εβδομάδας καθώς αφορά την οικονομία με 1740 προϊόντα και μέση μείωση 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων, η μέση τιμή φτάνει στο 9,5% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και η προστασία του καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις επικαιροποιούν την εικόνα για την λίστα που διευρύνεται περαιτέρω με τη συμμετοχή της αγοράς να ξεπερά τις 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
3: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στους επώνυμους κωδικούς, καθώς εκεί αποτυπώνεται η πρόσθετη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί. Η μέση μείωση εκεί, όσον αφορά την πλευρά των προμηθευτών, διαμορφώνεται στο 6,6. Με την πρόσθετη συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9%. Το συνολικό εύρος των μειώσεων στους επώνυμους κωδικούς κινείται από 5 έως 44%. Λοιπόν, υπάρχουν τα σχολικά είδη, είναι 405, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%. Η διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας είναι περίπου για 4 μήνες, μέχρι το Δεκέμβριο περίπου θα φτάσει. Τώρα το θέμα είναι όταν θα φύγουν οι προβολείς της δημοσιότητας, κατά πόσο θα παραμείνουν αυτές οι τιμές και αν αυτές οι τιμές θα καταφέρουν να δώσουν έστω και μια μικρή ανάσα στο καλάθι της νοικοκυράς. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι και νομίζω ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον και υπάρξει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές και βλέποντας τις σχετικές πινακίδες που θα αναρτήσουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά εξετάζοντας και την υπόθεση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Αν δουν δηλαδή για παράδειγμα ότι κάποιοι κωδικοί που είχαν μία αλφα τιμή τώρα έχουν μία βήτα τιμή και υπάρξει ενδιαφέρον και προτιμήσουν αυτούς τους κωδικούς, σαφώς θα δημιουργηθεί έτσι ένα είδος ανταγωνισμού, να το πω, Και αυτό θα δημιουργήσει το ενδιαφέρον και από άλλους προμηθευτές ή από άλλα σούπερ μάρκετ ή από άλλες επιχειρήσεις εν γέννη να μειώσουν τιμές, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσει έτσι μια αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτή την πρωτοβουλία. Προφανώς και δεν μπορεί να λυθεί, αλλά τουλάχιστον να δοθεί μια ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιδότηση που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο. Ξεκίνησε από τον Απρίλιο αυτή η επιδότηση. Συνολικά αυτή η επιδότηση για τον επόμενο μήνα θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι διεθνείς τιμές πάντως των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει την επιβάρυνση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην δοθεί ευκαιρία για νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα, να μειωθεί όσο μπορεί το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως υπάρχει η μεταρκετινέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, υπάρχουν πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που το οδηγούν και πάλι σε άνοδο. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Ενώ ένδοση συνεδριακά ξεπέρασε ακόμη και τα 91 δολάρια, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών των καυσίμων το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλη πολύ σημαντική είδηση χθες ήταν η ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογράφηκε η συμφωνία στο Τελαβίβ. Σε 35 μήνες, περίπου τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Αυτά λοιπόν τα πολύ, πολύ ανεπτυγμένα τεχνολογικά όπλα, μαζί με τους ελληνικούς Πάτριους και τους ΧΟΚ, θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα Ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι πέρα της αρχικής συμφωνίας που κοστολογείται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα προχώρησε και στην αγορά του λεγόμενου Iron Dome, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Επικράτειας από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έκανε μια ανάρτηση χθες ότι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ και, όπως επισημαίνει, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσθέτει ακόμη ότι η συμφωνία είναι μία ακόμη απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Στη συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα αναφέρθηκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την ελευθερία έναντι της τουρκικής απειλής. Με την πολύ μεγάλη μου χαρά ευχαρίστηκε η υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είπε στην παρέμβασή του ο κ. Δένδιας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την εξωτερική πολιτική και το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού. Την οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ πρέπει να την επικρατήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό. Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε σε άλλο σημείο ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι κάθε τουρκικής απειλής ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω ότι σιγά σιγά η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να κλείσει αυτό το κενό που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Τότε που δεν, όπως λέει, έχω ακούσει αρκετές φορές τον κύριο Συρίγο να το λέει, ότι δεν είχαμε να αγοράσουμε ούτε για να αντικαταστήσουμε τα πολεμοφόδια που χρειάζονται τα αεροπλάνα είτε τα υπόλοιπα όπλα που έχει η χώρα. Δεν είχαμε να αντικαταστήσουμε ακόμη και τα λάστιχα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το κενό με τις νέες παραγγελίες. Ένα κενό που είχε δημιουργήσει και την όρεξη στην Άγκυρα να δημιουργεί αυτά τα και να ανακοινώνει αυτές τις πιέσεις, τις γκρίζες ζώνες, τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά κλείνει αυτό το κενό, υπάρχει ασπίδα του Αχιλλέα, υπάρχει η αναβάθμιση στη θάλασσα, υπάρχει αναβάθμιση στον αέρα και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και σαφώς όταν ο αντίπαλος ξέρει ότι κάτι το οποίο θέλει να κάνει θα το πληρώσει πολύ ακριβά, το σκέφτεται 2 και 3 φορές.

0: 45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών, με μια ιστορική φωτογραφία από τους αδερφούς Λαμπρόπουλους στο ιστορικό κατάστημα στην γωνία Στάδιου και Όλου το 1966. Ήταν το μακρινό 1913, όταν οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο καταστημά τους με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτή ήταν σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Το παλαιότερο πολυκατάστημα, που από το 2001 λεγόταν Νότος, κατέβασε χθες οριστικά ρολά με μια πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ιστορική, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% ελληνική συμμετοχή. Το Πασόξο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών. Οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη, νεκρό βρέφος, ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat 126.817.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Κίνητρα για πιο προσιτικά στοιχεία, δέσμη 14 μέτρων έως το 2035. Και το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελώνη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελώνη ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που έχει η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Περνάμε στα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι παθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Η απαγίδα αν πατήσουμε το link. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεδόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελορίζου. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά. Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4+1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς. Πιέσει Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Επέτει, οι μουσικοί μύθοι επιστρέφουν μέσω των αρχείων τους. Η μείωση παγίδες και η προσδοκία. Νέες τιμές στα ράφια. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη. Τι πρέπει να ξέρετε. Έγκλημα σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλέα. 1961 προσλήψη μονίμων και εποχικών, οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλα θέματα, μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορριμματικά και σχολικά. Και όταν οι σκληροί του Μαδούρου ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά, πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κόντρα, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσει 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δις θα κοστίσει η συμφωνία. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκτόσεις. Ρίζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Δε το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προσανακοίνωση μέτρων. Μεγαλώνει λίστα των μειωμένων τιμών. 1.740 προϊόντα και νέα εποχή με 3 δις ευρώ στην αεράμινα της χώρας. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε πράγματα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, καταφέρουμε να αλλάξουμε στην καρδιά των Βρυξελών. Μια μικρή λοιπόν ελληνική κατάκτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελών, όπου ανάμεσα στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χτυπά καθημερινά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αφορά την πολιτική, αλλά τον καφέ. Σύμφωνα με το Πολίτικο, το σκηνικό σε ένα από τα ελληνικά καφέ που έχουν καθιερωθεί στην περιοχή είναι χαρακτηριστικό. Μετά το μεσημεριανό, το κατάστημα γεμίζει με ευρωκράτες και λομπίστες, με τα κοστούμια σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε να κυριαρχούν. Και ανάμεσα στις συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούγεται ξαφνικά μια γνώριμη ελληνική παραγγελία. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. οι πουελάτες δεν παίρνουν απλώς τον παγωμένο καφέ τους και φεύγουν, σημειώνει το πολίτικο, πιάνουν κουβέντα με το προσωπικό και την οικειότητα που είχαν δύο γνωστοί που συναντήθηκαν τυχαία στη γειτονιά τους. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις πια που έχουν βάλει το φρέντο εσπρέσο, την ελληνική έτσι, εκδοχή του καφέ που κάνει καριέρα πλέον και στις Βρυξέλλες. Τώρα η διαφορά είναι ότι στην Ιταλία για παράδειγμα ο καφέ συχνά καταναλώνεται στα όρθια και πολύ γρήγορα σε ένα μπαρ, είτε πρόκειται για ένα εσπρέσο είτε για καπουτσίνο. Αντίθετα στην Ελλάδα ο καφές αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα, μια τελετουργία και αυτό φαίνεται ότι γοητεύει και τις Βρυξέλλες εκεί, τους ανθρώπους που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, τώρα ο Τραμπ από την άλλη πλευρά, μετά την Google, πιέζει και την Apple να αλλάξει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής στους χάρτες της. Ζήτησε λοιπόν από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει την ονομασία της λίμνης. Σκεφτείτε τώρα να κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να χαλάγανε σχέσεις και με την Ελλάδα και να ζητούσε για παράδειγμα να αλλάξει το όνομα της Ακρόπολης. Θα έχει πολύ, πολύ πλάκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά εντάσσει τις προσωπικές του σχέσεις. Τι λέτε, καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Τι λέτε εσείς για τον κύριο Τραμπ που αλλάζει το όνομα?
1: Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
0: Που αλλάζει το όνομα της λίμνης.
1: Και
0: άλλαξε και το όνομα της.
1: Και μιας, και μια, ένας κόλπο του Μεξικού. Το λέει κανένας κόλπο της Αμερικής? Όχι. Και επειδή τα αλλάζει αυτός, τι έγινε?
0: Εντάξει, δεν τα αλλάζει, δεν τα αλλάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Αμερικής τα αλλάζει.
1: Κακό για τον πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, κακό για τον πρόεδρο της Αμερικής με την έννοια ότι δεν περνάει ο λόγος του σε κανέναν. Αυτό είναι κακό για την Αμερική. Αυτή καθ' αυτή. Ας το δουν οι Αμερικάνοι.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
1: σ' άρεσε καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Τώρα
0: αλλά δείχνει όμως πως σκέφτεται τις διεθνείς σχέσεις.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι, κάπως έτσι σκέφτεται. Μεθαύριο θα σου πω εγώ, αν το βρούμε μπροστά μας και πει το Καστελόριζο πολύ κοντά στην Τουρκία είναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε πάντως, σε λίγο θα έρθει ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Άσε να εξάγουμε λίγο εσπρέσο φρέντο στις Βρυξέλλες τώρα.
0: Δεν εξάγουμε, εξάγουμε την κουλτούρα. Δεν εξάγουμε. Ναι, άμα ξέγαμε το καφέ θα ήταν μια χαρά όλα.

Τα πολιτικά μπήκαμε σιγά σιγά, μπαίνουμε προς την ΔΕΘ, στην τελική ευθεία. Έχουμε την απόβαση των γαλάζιων στελεχών, τα λέγαμε και χθες, σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος, από στελέχη μέχρι κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα για να μιλήσουν για το έργο της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, στην Κρήτη έχουμε απόβαση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μείνει και κάποιος στη Χαριλάου Τρικούπη. Χθες, γιατί καθώς από χθες έχουν κατέβει στην Κρήτη περισσότεροι, στη Χαριλάου Τρικούπη είχε απομείνει μόνο ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Καθώς αύριο έχουμε στην Βουλή την ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτας, συνεχίζονται εκεί οι κόντρες. Με την κυρία Βούλτεψη είχαμε χθες, η οποία σχολίασε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την κριτική που άσκησαν κατά της πλειοψηφίας οι κύριοι Παναγιώτης Δουδούνης και ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θύμισαν ότι η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015. Μπλοκάρεται να υπάρχει αντιπρόεδρος γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή, είχε πει η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας την κυρία Βούλτευση, που ήταν προεδρεύουσα της Επιτροπής. Τώρα η φράση «Με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κυρία Βούλτευση, η οποία σχολίασε πόσες Κωνσταντοπούλου μπορεί να αντέξει το σύστημα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει η κυρία Ακρίτα να είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Πάντως, συνεχίζεται το θέμα με το νέο κόμμα, εάν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κύριου Τσούτσια απηχούν τις απόψεις Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία με το διάλειμμα της Πόλαν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο, απάντησε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Άδωνης Γεργιάδης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, όπως απάντησε ο κ. Γεργιάδης, τα στελέχη του λαός στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε μία, αλλά παραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις. Αντιστοίχως και με πολλά στελέχη από την κεντροαριστερά πολιτεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τους επέλεξαν σε υψηλές θέσεις στις εκλογές. Επομένως, στις απαντήσεις σε αυτές τις συζητήσεις τις δίνει ο κυρίαρχος λαός. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Φεύγει η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Προσοχή στους δρόμους, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση για μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και το ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Amber, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανίου Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σιλουάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Σαββατοκύριακο τον Grand Canyon. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε σαν θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Διονύση, ήρθε το φθινόπωρο.
1: Καλώς το. Καλώς το κι ας άργησε.
0: 3η-1η Σεπτεμβρίου.
1: Δρόσησε. Μπα.
0: Εντάξει, δεν κάνει και. Δεν βράζει
1: ακόμα
0: και ο
1: δεν. Ακόμα δεν. Εντάξει, εντάξει.
0: Άσε που νυχτώνει και νωρίτερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Όχι, λέω, δε, ρε, παιδί, για τα θετικά, προσπαθώ να σου βρω θετικά.
1: Θετικό, όχι, θετικό είναι να πέσει θερμοκρασία. Θετικό δεν είναι να νυχτώνει νωρίτερα.
0: Αφού σ' αρέσει και αυτό.
1: Αδιάφορο δε, το να νυχτώνει νωρίτερα.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Έβλεπα μία σειρά από αυτές που είναι, εκτιλήσεται σε αυτές τις χώρες εκεί πάνω, τις σκανδιναβικές, που έχουν έξι μήνες μέρα, έξι μήνες
0: νύχτα.
1: Δεν, δεν ξέρω αν θα τα άντεχα αυτό.
0: Ούτε
1: το πράγμα.
0: Εγώ,
1: δεν ξέρω.
0: Ούτε
1: και θέλω να μετακομίσω να πάω προς Νορβηγία, που είναι ωραία, αλλά
0: όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ, ας πούμε, γιατί δεν θα το αντέξω. Αν θα το αντέξω αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά όταν έχουν πολύ νύχτα.
1: Αυτό ναι, έτσι, ρε, παιδί μου, συνέχεια νύχτα.
0: Παθαίνουν κατάθλιψη οι άνθρωποι. Φοράνε αυτά τα ειδικά καπελάκια με το φως.
1: Παθαίνουν.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και αυτό το Σεπτέμβριο.
1: Και.
0: Ναι.
1: Και είμαι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, όπως και εσύ.
0: Mm.
1: Πρώτη φορά βλέπω ευχή που έρχεται από τον κύριο Νίκο.
0: Ναι.
1: Καλό εκκλησιαστικό έτος. Άλλο πάλι και τούτο.
0: Ναι, αρχίζει και το εκκλησιαστικό έτος.
1: Ποιο εκκλησιαστικό έτος?
0: Έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, από την εκκλησία.
1: Τι αρχίζει έτος. Δηλαδή.
0: Το εκκλησιαστικό έτος. Τι αρχίζει.
1: Καλά. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Ερώνημο. Πού είστε, κύριε Ερώνημε? Έχετε καιρό να στείλετε μήνυμα. Πάνω από εβδομάδα, ας πούμε. Σέρες, 22 βαθμούς. Πότε είχαμε καλοκαίρι και σε λίγο θα μιλάμε για φούρνους και βασιλόπιτες. Να μιλάμε. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Μακάρονα, βέβαια. Ναι.
1: Την καλημέρα μου στο φούρνο Αριστινάνο Καμίνα, σε Ρόν Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, 18 βαθμούς στα Βαλσαμάτα. Κυριακή, καλό μήνα μας εύχεται, 25 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας. Από την Τίνο, μας στέλνει φωτογραφίες. Πάλι διακοπές κάνει, Φωτεινή.
0: Άρθε, κάνει θέλει.
1: Όχι, να κάνει, εντάξει.
0: Τυχερίνο πάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές,
1: η Κατερίνα Σερέτη
0: και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
1: Και ακούστε να δείτε τι γίνεται σήμερα, παιδιά.
0: Είναι το 40 Παρθένων.
1: Πρέπει να τις πω όλες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντου, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία.
0: Αριβία, ρε μάνα μου, τι αριβοία.
1: Αριβία.
0: Αριβία.
1: Αριβοία. Αριβία. Ασπασία, Ασπάσιος, Ασπάσιος.
0: Ασπάσιε.
1: Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό. Ήξερα μια Ερασμία. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα. Κοραλία, ωραίο όνομα. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο. Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκης, Αφφό, Σημεών, Σημεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
0: Βέβαια, και
1: Χάιδο. Τα πα όλα.
0: Και Χάιδο ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και Αθηνά, Αθηνές πολλές ξέρουμε. Και χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Παιδιά. Ειδικά στους Εράσμιους.
0: Να σας χαιρόμαστε όλους και
1: τους Ασπάσιους. Ναι. Ειδικά τους Ασπάσιους. Θέλω να τους πάρω αγκαλιά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία και συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο. Και έχουν άνοιξη τώρα, στο νότιο ημισφαίριο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της. Θα βλέπεις όταν έρχεται η άνοιξη, όχι όταν έρχεται το φθινόπωρο ή ο χειμώνας. Mm-hmm. Αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις είναι: κέρασε έναν καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. Μπορεί να σε κοιτάξουν και περίεργα εδώ πέρα. Όχι στη Νέα Ζηλανδία. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασε το στους γειτονές σου. Φτιάξε με δύο αυγά μάτια, δώσε στο Διονύση.
1: Έτσι.
0: Με μπέικο. Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Ωραία είναι αυτά. Είναι η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό. Είδα δύο καγκουρό που πλακώνονταν πάλι χτες ένα βίντεο. Είναι η μέρα της γνώσης στη Ρωσία που ξυμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, του δασκάλου στη Σιγκαπούρη, του συντάγματος στη Σλοβακία. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει και αυτό την επέτειο εξαρτησία κάθε μέρα. Μια χώρα γιορτάζει την εξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση του 1991. Και είναι και η μέρα του δημοσιογράφου του καημένου στη Δημοκρατία της Κίνας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Στην Ταϊβάν δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Στην Ταϊβάν.
0: Έχουνε...
1: Όχι στην Κίνα. Στην Ταϊβάν έχουν.
0: Εντάξει.
1: Έχουν.
0: Είναι του Αγίου Αιγιδίου επίσης. Τζάιλς. Τζάιλς. Mm. Στα αγγλικά. Ζήλ στα γαλλικά. Πολιούχος του Δημβούργου. Προστάτης των Ζητιάνων, των Σιδεράδων, των Πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Νυχτοφοβία.
1: Σαν σήμερα.
0: Α, γι' αυτό γράφεις και φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Ναι, πάμε.
1: Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
0: Να πας από κεραμίδι.
1: Γι' αυτό του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Έχει μείνει η έκφραση, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ. Μελιές λεγόταν, Μελιέ. Ταξίδι στη Σελήνη. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας που έδειχνε το φεγγάρι να δέχεται ένα πύραυλο στο μάτι του, να δακρύζει και τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: φώναζε,
0: ναι.
1: Σφάδαζε το καημένο το φεγγάρι.
0: Ναι, μωρό το καημένο.
1: Το 1911, σαν σήμερα, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός. Κοίτα να δεις, το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Τώρα έρχονται οι φρεγάτες πέρα εδώ, θεάσουμε.
0: Ναι. Εκεί ήμασταν στα γένεια.
1: Ναι.
0: Το Διονύση.
1: Του Αβέροφ.
0: Ναι.
1: Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.
0: Κακό.
1: Γίνεται η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εισέβαλε στην Πολωνία αφού προηγουμένως είχε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία του Στάλιν.
0: Πάντα τότε. Μια Ρωσία είναι.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι. Πολύ ωραία. Το θυμάστε. Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Αν εναρμονίζονταν έτσι. Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016, σαν σήμερα, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
0: Τότε ήταν σοβαρός.
1: Χθες διάβασα ότι ήταν πάλι στους παραγωγικούς φορείς. Δεν είχα παρακολουθήσει.
0: Αλλά μιλάει για τον Κωνσταντέλια.
1: Ούτε αυτό το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τι είπε. Διάβασα όμως ότι για παράδειγμα δεν ήταν στους καλεσμένους στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εκπρόσωποι των εργατών δεν ήταν καλεσμένοι.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Δεν θεωρούνται παραγωγικοί φορείς.
0: Μούτρα.
1: Ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1815 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού μαζί με τον Κωνσταντίνο Παρηγόπουλο. Ιδιόσκουροι της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, βέβαια.
1: Το 1824 γεννιόταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
0: Το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδοσφαίρο. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια, στους δρόμους του Λονδίνου. Κατάλαβες. Όταν επέστρεφε σπίτι του μετά από ένα επεισοδιακό μάτσο, αυτοί έχουν και μπιφ ούτως ή άλλως, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
1: Πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι.
1: Πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1715 ο βασιλιάς ο Ήλιος. Ο Λουδοβίκος ο 14ος.
0: Λουί XIV.
1: Λουί XIV. Ωραία έπιπλα.
0: Πολύ ωραία. Το 1984 ο Ασημάκης Πανσέλινος. Δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας.
1: Και το 2006 ο Γουόρεν Μιτόφσκι. Δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Είναι όμως ο πατέρας, ως όνομα θέλω να πω, είναι ο πατέρας των Exit Poll. Όταν βγαίνουμε από το εκλογικό κέντρο και μας ρωτάνε θα μας πείτε τη γνώμη σας. Και δεν τη λέμε. Αυτός το σκέφτηκε πρώτος και το εφάρμοσε.
0: Ναι.
1: Ο Γουόρεν Μιτόφσκι με το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μοίρα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σάββατο Κύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να, σε διάθεση.
0: Ναι.
1: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
0: Εντάξει, ο χειμώνας εξαρτάται που μένεις.
1: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Τέτοιοι δεν είμαστε. Κατά βάση. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
1: Ποιο? Είναι δεύτερη τρίτη φορά που
0: πήγε στην εντατική.
1: Μπαίνει στην εντατική.
0: Λένε Ρίτσι.
1: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά ή σε εκδήλωση μέσα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται.
0: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
1: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
1: Έχει απασφαλίσει λίγο.
0: Είναι
1: πολύ,
0: δηλαδή, όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Πολύ, αλλά, ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει.

0: βρίσκω εγώ τον καιρό.
1: Κάτσε, δηλαδή, βρε Γιονίση, θα πες στο εσύ. Εγώ τον καιρό.
0: Μπράβο, πες τον εσύ. Έχουν
1: αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
0: Ναι, βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον καιρό.
1: Λοιπόν, σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξυπνο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρωτικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες: Δυτική Μακεδονία από 18-33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17-35, στη Θεσσαλία από 23-39, Διονύση.
0: Πόσο?
1: 39. Στην Ήπειρο από 19-37, ναι. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 20-37, στο Ιόνιο από 22-33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19-34, στις Κυκλάδες 22-32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18-33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26-36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25-32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
0: Ωραία. Πολύ. Να πάρεις μπουφανίνι.
1: Πολύ υγρασία.
0: Να πάρεις μπουφανίνι. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα. Λοιπόν, κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμείς, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να
0: παράγοντες, ανέβουν. Παράγοντες, ναι, αυτό.
1: Στη ΔΕΘ. Ναι. Οργανώνουν, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
0: Έχουν προβληματισμούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
0: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις,
1: ναι,
0: είναι να πας βόλτα με το μετρό.
1: Αυτό, καλά, αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλιμπλίκια.
1: Ένα είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλληλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, μέσα κλίκια και γλυκούλια.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
1: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
0: Γιατί δεν με παίρνεις παρέα.
1: Έλα, γιατί σου παγωγή.
0: Τώρα.
1: Θες ειδική πρόσκληση, δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ
0: έτσι
1: σε
0: έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
1: Εσύ στο Τσακίρ Κέφι, επειδή είναι κοντά τώρα. Η
0: Θεσσαλονίκη είναι τίποτα. Τι είναι.
1: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν. Όχι, αλλά στο Τσακίρ Κέφι.
0: Ναι.
1: Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
0: Σε θερμοθάλαμο, σε κάτι.
1: Όπως σκέφτομαι
0: τα...
1: για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
0: τα κουρκουμπίνια. Είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
1: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και. Πηγώνει ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμοί, μ' αρέσει.
1: Μια μακριά Ορεστιάδα.
0: Λοιπόν,
1: μακριά.
0: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
1: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
0: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
1: Έλα μου τώρα.
0: Το οποίο Ιράν χθες το είχε εξαφανίσει. Αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάει το
0: δηλαδή,
1: χάρκ,
0: ναι,
1: το χάρκ,
0: ένα ολόκληρο νησί το κονιορτοποίησε, μιλάμε. Ιράν το έκανε σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα, και αυτό είναι τραγούδι.
1: Σκόνη και θρύψαλα.
0: Αυτό είδες.
1: Που σου
0: λέω. Λοιπόν, είμαι πηγή έμπνευση τελικά για τη Σερέτη. Ό,τι λέω το κάνει κατευθείαν κάποιο τραγούδι στη μύση.
1: Μου έρχεται στίχος κατευθείαν.
0: Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ειδήσεις. Θα τραγουδάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαμός γίνεται εκεί πέρα πάλι. Απειλή να κάνει. Απειλή. Απειλή δεν απειλεί. Το πετρέλαιο τσούκου τσούκου ξανανεβαίνει. Άκουγα πριν τον Αργυρό.
1: Τι θα κάνει το πετρέλαιο.
0: Άλλο 2% λέει πήρε.
1: Ναι.
0: Τι 2%. 1,2 χθες. 2 σήμερα.
1: Η Google άλλαξε τη λίμνη.
0: Του Οντάριο.
1: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο τώρα.
0: Και την λέει πώς.
1: Λίμνη Αμερικής.
0: Επειδή το από Τραμπ. Η Google πάνε
1: αφού
0: καλά. Αφού
1: υπάρχει διάταγμα.
0: Όπως είπαμε πριν για το Mel Gibson. Η Google πάει καλά.
1: Η Google δεν μπορεί να. Αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμία.
0: Γιατί παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Μετονόμασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς. Όχι. Όλοι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
1: Εντάξει. Πες,
0: επειδή το άλλαξε.

0: Αυτός με διάταγμα.
1: Πες.
0: Κάτι θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι. Ποιος?
0: Ένας χιτλερικός, πώς τον έλεγα.
1: Κάτι, ναι.
0: Ο Γκέμπελς.
1: Α, γεια σου.
0: Του Γκέμπελς.
1: Ναι, γεια σου.
0: Μην μου χρησιμοποιήσεις τον Γκέμπελς τώρα, αυτά, ας πούμε. Ότι ο Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον συμμαχίες καινούργιες.
1: Ναι.
0: Είδες εσύ τι έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροτές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούργιο, λέει, που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι αντι-drone σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς, έτσι, στρατηγικές τοποθεσίες.
1: Δεν το πρόσεξα ότι είναι στη λίστα μας.
0: Ντόμ.
1: Όλα ντόμ.
0: Ντρόμ.
1: Μεγιά.
0: Ωραίο. 26 εκατομμυριάκια.
1: Καλωστέριο το.
0: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλοιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Και το λες απειλητικά.
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Η ευχιά είναι από το Earth News Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο Τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμία
0: Εγώ
1: φορά.
0: Εγώ έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την Τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλινίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρε, παιδί μου, στην Τίνο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολλά, ναι. Πολλά.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο
0: ναι.
1: ότι παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμου είναι ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, υπουργείο, το Υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Μήπως έχει το στρατό αυτό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ, δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει ας πούμε σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα, αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε μετάσχει και σε διάφορες έτσι, πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν. Λένε οι κακές γλώσσες, φανταζόμαστε θα, ο Αμερικανικός τύπος θα γράψει ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί τις λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
1: Έλατε, έχει περάσει την καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Μια χαρά γλώσσες είναι.
0: Μια χαρά γλώσσες.
1: Ναι. Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια ναι. ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας είναι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τι ναι. να κάνεις. Τέλος
1: τι
0: πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κυκλοφορούν λέει κάτι χάπια έκσταση.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, πώς το λένε, πολύ επικίνδυνα. Όλα τα χάπια έκσταση είναι επικίνδυνα. Αυτά είναι λέει παραπάνω από τα.
1: Από το κανονικό από το... επικίνδυνα.
0: Τι κανονικό, τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να,
1: εντάξει, τώρα είναι εύκολο. Τους δίνουν διάφορα σχεδιάκια, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Για να ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Δεν ξέρω
0: τι
1: για ποιο λόγο.
0: Πατέντα, την πατέντα, τι.
1: Αλλά κάνουν διάφορα τέτοια.
0: Το πιο τρομακτικό όμως για μένα ήταν αυτό που πάθανε στη Βρετανία. Που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ. Αυτά τα roller coaster.
1: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω κάτω. Παίρνουν τις τροφές από εδώ μέσα, κάτι φορά κτλ.
0: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
0: 3 ώρες 15 μέτρα. Το μόνο που δεν έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
1: Α, σου πω κι εγώ.
0: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που κάνει roller coaster και παίζει Aerosmith.
1: Αυτό
0: ήταν. Ναι. Και ήταν κλειστό για. Κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχώρια γι' αυτό.
1: Εγώ είχα.
0: Αλλά σε έχει πάθει στο βελικό ήλιγκο σε μπαλαρίνα.
1: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουν στη σειρά για να μπω.
0: Ναι.
1: Στη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Και πριν να μπούμε εμείς. Έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη
0: ναι.
1: πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
0: Ήταν χειμώνας βαρύς.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Είχε χειμώνα. Και είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω με μία ώρα ας πούμε εγκλωβισμένοι. Αλλά... από τη μία είχα χαρή που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβες. Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
0: Και πράγμα. Μετά τι έκανε.
1: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα, μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Τουλουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία παιδιά, αν δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι, Πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
0: Πω Παναγία μου.
1: Κυρία Πέπη μας, σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, δηλαδή... θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς,
1: ναι.
0: Εσύ και εγώ, έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και πολλά σωστά.
1: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον: έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
1: Rebranding, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς είπαν στον Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
1: Ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
1: Δεν
0: καταρχήν.
1: Ο καθένα, που... όχι, ο καθένα το βλέπει διαφορετικά.
0: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
1: Τι είπε χτες. Δεν παρακολούθησε.
0: Χτες, για παιδί μου, που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
1: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχεις αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
1: Εγώ ναι.
0: Καλά, εσύ.
1: Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι. Άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμπιασε στο Κωνσταντέλη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκε
1: και σε αυτό. Και μία ακροάτρια το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι σε αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
1: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το...
0: Ναι.
1: Έχουμε ακούσει ναι, ήχους και ήχους.
0: Τέλος
1: ναι,
0: πάντων, θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή, όχι με τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι.
0: Με τη Miley Cyrus.
1: Ποια Miley Cyrus,
0: τραγουδίστρια.
1: Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus.
0: Χτες.
1: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
0: Ναι, χτες ανέβασε στα social της
1: ναι.
0: Μια φωτογραφία της έτσι λίγο κοντινή και τα λοιπά. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus
1: ναι.
0: Έγραφε Miley, την κοροϊδέψανε. Της είπαν θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμορ, κρίμα το κορίτσι.
1: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε ρε παιδιά.
0: Είναι αίρεση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ
0: αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
1: Εγώ επανέρχομαι, γιατί το κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι?
1: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς,
0: ναι.
1: Έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Κτλ, αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο, δεν το συζητώ. Είναι πολύ επιτυχημένο,
0: ναι,
1: μπράβο
0: ναι.
1: Τους. Λοιπόν, απολογούνται
0: ή ναι.
1: Υπερασπίζονται
0: ναι.
1: Το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι.
1: Και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
0: Για έτσι, λέω, πετάμε ένα λεφτά.
1: Σε όλα τα πάνελ. Άμα είναι έτσι και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φύγαν, διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στο χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά και το υπερασπίζονται με τα αυδελιγμίας. Τότε γιατί φύγανε.
0: Αυτοί δεν φύγανε.
1: Έχω την απορία.
0: Και καινούργοι κάποιοι.
1: Εντάξει τώρα, καινούργοι.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλος πάντων, μας
0: περιμένετε. Εντάξει, μωρό τώρα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω πεταμένα λεφτά.
1: Καλημέρα στο... Εγώ δεν μιλάω.
0: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
1: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ναι, στον κύριο Σολομώντα. Που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Όλου περίπου 12.30 μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
0: Εντόπισα και ένα, άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά. Τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
1: Άλλο είδος την. Όταν...
0: Ανθρώπων, συμπολιτών μας.
1: Άλλο σε σχέση με ποιους.
0: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
1: Ναι. Α, εκεί το πας.
0: Ήταν
1: ναι, για πες.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: φοράει το
1: ναι.
0: Κράνος του, έχει τον καφέ του στο.
1: Στο σακουλάκι.
0: Ναι, ναι. Φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρες.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
1: ναι.
0: Γιατί μετά έχει ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, απαγορεύεται φορά σαγιονάρα και να οδηγείς. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό? του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Άμα δεν μου πεις το άρθρο,
0: υπάρχει λοιπόν και ομουλοχτός πεζός.
1: Τι είναι ομουλοχτός πεζός?
0: Ομουλοχτός πεζός είναι, είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι τώρα που ερχόμαστε εμείς εδώ.
1: Εντελώς.
0: Έτσι, ναι. Μαύρο σκοτάδι.
1: Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο. Ναι.
0: Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα κάνεις? Πού θα πας?
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις και στον δρόμο. Όμως αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τα παρκαρισμένα.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές επειδή φοράνε ίδια ρούχα, ας πούμε, δεν τους βλέπεις.
1: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο?
0: Γιατί πώς να τους πω? Οι αόρατοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι χαμελέοντες, πώς να τους πω? Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιου σήμερα? Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια δεν έχει πεζοδρόμια.
1: Και με το φωτισμό λίγο κάτι πρέπει να γίνει.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί
1: ελεύθερα.
2: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
0: Τι?
2: Το 96. Γιατί μα έδωσε λέει χρυστάρα τη σκηνή που στείλεται για τον Αντώνη Ρέμου που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε στην Αθήνα ο Αντώνης Ρέμος για πρώτη φορά?
0: Όχι.
3: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι, γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
2: Στο Θησίο.
3: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ
2: με
3: ωραία.
2: Με Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
0: Εγώ θυμάμαι το 94,
2: ναι.
0: Το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Ελίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
2: Του Στίβ Κακέτσι, η Εράιδα τότε.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, σας χαίρομαι.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
1: Έχετε πλούτο. Μπράβο.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Είχαμε βγει, ρε παιδιά,
3: δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα.
0: Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα?
1: Πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλα, ούτε τα παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
0: Είχε να το λέει παιδιά που είχε πάει στο Νότι Φακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
1: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Φακιανάκι έχω πάει.
2: Όταν ήταν ακόμα.
1: Πού?
0: Όχι,
1: όχι ρεστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στη Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
0: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
2: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγε να δει.
1: Ωραία, εσύ.
2: Έχει μέσα. Καλή ορχήστρα.
1: Θα σου πω, έχει μέσα.
2: Τι ωραίο το βιολί.
1: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικό μου, ρε. Λοιπόν, είχε μέσα μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
2: Καλή παρέα
1: τότε.
2: Ζούκια, Διονύση. Να πηγαίνουμε συχνά.
1: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζάζ. Καλό.
3: Στη ΔΕΘ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι, ναι. Κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς
0: έκθεσης. Πολύ μπουζούκι παλιά.
3: Πολύ μπουζούκι παλιά.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω.
0: Έχει
1: αυτό.
0: Πάει ο Διονύσης.
1: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
0: Όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
1: Με τον Καραμαλή έχω πάει
0: στον μπαρ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Που είχε μπει πίσω από την.
0: Πίσω από την μπάρα.
1: Πίσω από την μπάρα και σέρβιρε ποτά.
0: Τόσο παλιοί είμαστε. Να σέβεστε.
2: Και το βράδυ ήσουν εκεί.
1: Βεβαίως ήμουν εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έκανα το ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία τότε.
0: Φυσικά. Ο Διονύσης.
2: Με δημόχη, εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έδωσε.
0: Όχι, ο Κώστας πήγαινε νηπιαγωγείο.
2: Καραμαλή, τόσο παλιό μου φαίνεται αυτό.
3: Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά
0: εκεί. Με τον νηπιαγωγείο του είχαν πάει δρομή στη ΔΕΔ.
2: Άρα τότε, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα δύο-τρία μεγάλα, τρία πρέπει να το νομίζω, ή δύο, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
0: Παιδιά, γινόταν κόλαση τότε.
1: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα, ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, πρέπει να θυμηθώ ποιος ήταν.
0: Ο Βασίλης Καράς.
1: Όχι. Ούτε ο Μελάς, ο Πασχάλης Τερζής.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Ναι.
0: Τ' αρέσει ο Πασχάλης
1: Τερζής. Μ' Πασχάλης Τερζής μ' αρέσει.
0: Ναι,
2: ενώ στο άλλο πηγαίνει στον Σφακανάκη και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξε λίγο Μπένι Γκούντμαν. Από το
0: ο Διονύσης ακούει τη παλιά Αθήνα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα ζητούσα ατικ. Λοιπόν,
0: όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά.
1: Τι άλλο πράγμα εκτός
2: να κάνουμε. 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Ρέμο. Να κλείσουμε σε ένα μπαλκονάκι στη Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
1: Βάλε τη χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
3: Τι κόσμο λέει θα έχει.
1: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθείς.
3: Στον δρόμο, έξω είναι.
0: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου?
2: 12, το άλλο Σάββατο.
0: Πότε είναι τη Σβήση.
2: Τη Σβήση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Στο Καλλιμάρμαρο, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβαίνεις.
1: Σιγά την κόντρα.
2: Επειδή το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι πεπερασμένο, δηλαδή χωράει πόσο 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ξέρω.
2: Το άλλο είναι ελεύθερο. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
0: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις. Ναι,
2: εντάξει.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία. Μόλις είχαν βγάλει το καινούριο δίσκο, η U2. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά.
2: 57.
1: Είχε γίνει η συναυλία των U2 στην παραλία και ήταν.
2: Ναι.
1: Πανδεσία.
2: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά μου λένε ότι ήταν εκπληκτικό.
3: Ναι. Και με το background εκεί.
2: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Λίγια ήταν εκεί. Πρέπει να μου το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
1: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, τα είπα. Να σας πω, παιδιά, σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήσασταν αγέννητα, ήξερα εγώ τι.
2: Αυτό το
1: 83
2: δεν ήταν.
1: Ναι, ήμουν εκεί.
0: Εκεί ήταν.
2: Ήξερα και εκεί
1: ήσουν. Εννοείται.
0: Τι νομίζει, με ποιον μιλά, α πούμε.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουν, ναι, βέβαια. Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως. Ως χάπενικο δεν ήμουν.
2: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοεί.
0: Εγώ.
2: Όντω.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τι μας πέρασε εσύ, Παπαχαλιβίτζο.
1: Και Μπέλου που στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά, ναι, τα έχω ζήσει. Αυτά.
2: Για το πάρτι για πέστη, Βουλιαγμένη.
1: Ωραία ήταν, παιδιά. Ήταν ωραίος περιβάλλον. Ήταν ωραίος happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλος ο κόσμος. Δηλαδή ήταν.
0: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις, ας πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπως την επικοινωνείς τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
3: Τώρα είναι μέσα από τα social.
0: Ναι, και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το πάρτι.
1: Ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
2: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το αστημένο, το στυλιζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελάιν. Περίμενε τόσο κόσμο σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν πέρα από έξω από κάθε φαντασία αυτό που έγινε.
1: Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία για παράδειγμα, που είχαν κάνει Pink Floyd ή τέτοια. Και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα. Και έγινε στη Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι. Όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και κόσμο μέσα στη θάλασσα κτλ. Δεν μπήκα στη θάλασσα. Αλλά πάρα πολλοί κόσμο μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
0: Στο ΟΑΚΑ είναι η Βύση, με ενημερώνουν.
2: Α, δεν είναι Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Θα το διορθώσουμε.
1: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και στη
0: Βουλή.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
2: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
0: Εμείς τα πηγαίναμε στο Καλλιμάρμαρο. Δεν τα πάμε. Και θα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο ακόμα.
3: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
1: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε, δεν είχε κλαρίνα.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω. Εσύ πηγές.
3: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
2: Το Φεροχριστούλιας.
3: Το Φεροχριστούλιας. Έχω το καρτελάκι εδώ.
2: Εγώ πήγα
3: το λέει μείωση τιμών.
2: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
3: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν ευθυνότερες. Οι πουτίνγκες.
0: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι κάνουν υγιεινή διατροφή.
1: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα, λέει, είναι τίγκα πρωτεΐνες αυτό.
0: Ναι,
1: και σου λέει 25%
0: ο παραπάνω. Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
1: Ο Γιάννης πρωτεΐνη, ναι. Πολύ.
0: Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν,
3: άρα, ναι. Γιατί λένε τώρα, συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν 2 μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση, επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
0: Στάνταρ,
3: είναι ένα θέμα
0: τώρα
3: αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
0: Άμα θυμάσαι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις, δηλαδή βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. Κάνουν τιμοληψία, α το πούμε, που λέγανε παλιά.
3: Άρα βλέπουν τα
1: βλέπουν τι αλλαγέ. Βέβαια, τι βλέπουν τι αλλαγέ. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Και ελέγχουν κιόλα πού θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορριπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερε τιμέ. Ξέρω τέτοιου ανθρώπου δηλαδή. Πώ το λένε. Ζουν ανάμεσά μα.
0: Εγώ δεν είμαι πάντα.
1: Ούτε εγώ είμαι τέτοιο.
3: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σα πω.
1: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό.
3: Τελείω. Μου λε ότι υπάρχουν, μπράβο.
0: Δηλαδή ακούω που λέει πω ακρίβει. Είναι το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
3: Ακρίβεινε το γάλα.
0: Ναι.
3: Εμείς το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Ο νέο Παπακλημίτσος το ξέρει, όλα απ' έξω.
2: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω πόσο έχουν.
0: Άνετα.
3: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
0: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνει τη διαφορά.
1: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
3: Δεν ξέρεις ποιο, αλλά ξέρεις ότι
1: ακριβώς.
3: Η τσέπη σου αδειάζει.
1: Ίδιας κατηγορίας καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Όχι,
3: γιατί υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
1: Σε κάποιες, ναι.
2: Βέβαια.
1: Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
2: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
1: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
2: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είναι στη γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ τώρα, δύο σούπερ μάρκετ στην Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
1: Που είναι αυτό πιο, που έλεγα πριν.
2: Ή ένα πράγμα το οποίο, αν κάποιο το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσουν τώρα την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ω εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
1: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
0: Κώστα, άστο. Άστο και θα έχει πρόβλημα.
2: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
0: Άστο, ρε μάνα μου.
1: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
2: Με αφήνετε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
3: Να ξαναπούμε αύριο.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα.
1: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος.
3: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
0: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα ενημερώσω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Γεια σα.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Ενώ νεκρή είναι και η δράστη. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας λέει: πείτε ένα καλημέρα στο Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο του Κωνσταντίνου. Να το πούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Καλό φθινόπωρο, καλό μήνα. Καλή σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σε λίγες μέρες ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για την Ιγουμενίτσα για να αναλάβει υπηρεσία. Να είμαστε όλοι καλά. Με το καλό.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας τη Σπυριδούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γίνεται 48.
1: Και λέει, παιδί μου.
0: Λέει στο πάρτι της Βλιαγμής, θα ήθελα πολύ να είμαι. Ήμουνα 5 χρονών τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Χάσμα. Χάσμα.
1: Εντάξει, γενναιών. Εντάξει, χάσμα.
0: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια, καλό χρόνο η Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, βεβαίως, από τις Σέρες. Τον Δημήτρη, με μια ωραία φωτογραφία από την παραθαλάσσια Φωκίδα. Κοίτα να δεις τι ωραία. Στη Φωκίδα είναι ωραία, ρε.
1: Ναι.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, την Αρτέμιδα και στον Χρήστο από την περιοχή της Αμφίπολης. Εκεί έχει ένα πρόβλημα με το σήμα, θα το πούμε στους τεχνικούς μας. Γιάννη, έχει ένα πρόβλημα στην Αμφίπολη. Θα το διορθώσουν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Νέα Πολυλακωνίας 25 βαθμούς. Καλημέρα και στον. Ο Γιώργος του Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: παρουσιάζεται σήμερα στη Θήβα.
1: Καλός
0: πολίτης.
1: Καλός πολίτης.
0: Ναι. Καλή θητεία και καλός πολίτης.
1: Ναι, ναι,
0: έχω και ένα φίλο,
1: ναι,
0: φίλο της κόρης μου και δικό μου φίλο,
1: ναι,
0: τον Αντρέα, που επίσης παρουσιάζεται αύριο στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Καλός πολίτης και ο Αντρίκος.
1: Τυχερός που πάει στην
0: Καλαμάτα,
1: μου. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από
1: Νάπλιο,
0: ο Γιάννης μας ακούει κάθε μέρα από το αυτοκίνητό του. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάννη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λέει καλά, Λέει καλά λόγια.
0: Άμα θες να τα δεις. Έχεις και εσύ να δεις Viber.
1: Δεν έχω, δεν δουλεύει αυτό.
0: Δεν δουλεύει εκεί το Viber το δικό σου.
1: Δουλεύει, αλλά λίγο δεν στρίβει έτσι.
0: Δεν στρίβει το Viber.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ Μεσολόγγι.
1: Ναι. Τι έγινε στην Times Square, πάλι.
0: Τι έγινε στην Times Square.
1: Ήταν εκεί ο κόσμος. Times Square είναι από τα πιο πολυσύγχρονα στα μέρη του κόσμου.
0: Αλήθεια.
1: Του πλανήτη ολόκληρου. Έτσι, τώρα μην το συζητάμε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Και ήταν λοιπόν απόγευμα, χτες το απόγευμα. Και ήταν μια γυναίκα.
0: 49 χρονών.
1: Με ένα μαχαίρι.
0: Α, με το μαχαίρι,
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Τραυμάτισε δύο ανθρώπους, τη σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πυροβολούν στο ψαχνό. Έτσι,
0: ήταν κίνδυνο.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Μα μαχαίρωνε κόσμο.
1: Ρε, παιδί μου, ναι.
0: Εκεί έχουν όμως και άλλα συστήματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που κάνουν με τα τίζερ, ας πούμε. Με το...
1: ναι.
0: Να τις κάνουν ηλεκτροσόκ, να την ακινητοποιήσουν.
1: Πέρα από αυτό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να σημαδεύουν, να σημαδεύουν στα πόδια, ας πούμε.
0: Αυτό το είχα απορία. Το έχω απορία από τις ταινίες και από τις σειρές δηλαδή.
1: Σημαδεύουν στο Δόξα Πατρί κατευθείαν.
0: Γιατί δεν σημαδεύουν, ρε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή χτυπά το γόνατο, τελεία. Ακινητοποιεί το άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ξέρει και σημάδι για να είσαι και ψύχρεμος. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης δικιάς τους. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αλλά ναι, χτυπάνε στο ψαχνό, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Φοβερό πράγμα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Με αφορμή αυτό το συμβάν, σκέφτομαι ότι έχουν λίγο πληθύνει αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δηλαδή που διάφοροι τύποι, τους οποίους όλους εμείς βαφτίζουμε ότι είναι σαλεμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα γενικό χαρακτηρισμό, ας πούμε, στο οποίο χωράνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι χωράει ο νους του καθενός. Λοιπόν, εμφανίζονται και κάνουν διάφορα. Οι άλλοι παίρνουν φόρα με το αυτοκίνητο και πέφτουν στο πλήθος. Οι άλλοι μπαίνουν σε εστιατόριο, ας πούμε, και αρχίζουν και βγάζουν κόσμο, τον πιάνουν το γιακά και τον βγάζουν έξω γιατί διαφωνούν με την καταγωγή του ή τη γλώσσα που μιλάει. Ο καθένας κάνει. Δηλαδή, δεν είναι καλά, καλά σημάδια.
1: Έχουν χαθεί αναστολές, νομίζω.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Κάποτε είχαμε κάποιες αναστολές, παιδί μου. Έλεγες αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες, μίνιμουμ, ρε παιδί μου, της συμβίωσης. Δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο εαυτούλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το οποίο όμως δεν είναι ίδιο δικό μας.
1: Όχι, έτσι, όχι, όχι, παγκόσμιο.
0: Να λέμε ότι είναι ίδιο της φυλής και τα λοιπά, που το έχουμε εμείς.
1: Λες αναπότοκο της πανδημίας και αυτό.
0: Άντε πάλι, πες και εσύ τώρα τα εμβόλια αυτά είναι.
1: Όχι για τα εμβόλια, ρε μάνα μου. Όχι, εννοώ εγκλεισμός, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Εγκλεισμός ζήσανε ο περισσότερος κόσμος.
0: Δεν μπορώ να δώσω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν.
1: Εδώ,
0: εγώ θα δώσω
1: εξήγηση. Εδώ σου λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά. Μετά
0: λογικό.
1: Τη λήξη της πανδημίας.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Τι λογικό, γιατί είναι λογικό.
0: Έχει τη λογική, τέλο πάντων.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κανονικό, δηλαδή είσαι σε έναν εγκλεισμό, γιατί ο εγκλεισμός όπως και να έχει, είτε στη φυλακή είσαι, είτε σε κλεισμένο σπίτι σου, το ίδιο πράγμα είναι. άμα δεν έχεις το δικαίωμα να κυκλοφορεί.
0: Πάντως να πούμε για το ειδησιογραφικό σκέλος της υπόθεσης από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι ένα από τα θύματα της 49χρονης πέθανε. Ένα από τα θύματα, δηλαδή.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το ίδιο συμβαίνει με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία. Ακόμη και για το θρησκευτικό μίσος ημένος, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις στείνουν έξω από συναγωγές ή αντιστοίχως τις στείνουν έξω από τζαμιά ή αντιστοίχως από ναούς και κάνουν.
1: Ναι.
0: Προκαλούν, ρε παιδί μου. Πάνε για τσαμπουκά που λέγαμε παλιά. Mm. Πάνε για να πιαστούν με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας και θέλει να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε ότι συνεχίζεται για πολλωστή νύχτα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Η Ρωσία εξακολουθεί και βάλει, μιας και δεν έχει απάντηση από αντιβαλιστικά πυρά της Ουκρανίας, γιατί δεν έχει, δεν διαθέτει, δεν τις έχουν δώσει. Διαβάζω μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν πάλι πιέσεις από τις Βρυξέλλες σε Ελλάδα και άλλη μια χώρα να δώσουν Patriot που έχουν απόθεμα στην Ουκρανία. Ξέρουμε και ποια είναι και η απάντηση της Ελλάδας μόνιμα, ότι η Ελλάδα είναι υπό απειλή και όσο είναι υπό απειλή δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έως αδύνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται για πολλωστή μέρα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Τώρα πυροβολούν, ρίχνουν πυράβλους και drones εναντίον, όχι ότι δεν το κάνανε μέχρι τώρα, εναντίον πολυκατοικιών, έτσι. Δεν έχει τώρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχει εναντίον κατοικημένων. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν είναι ο πανικός, ο τρόμος. Το οποίο είναι ίδιο συγκεκριμένων καθεστώτων και λογικών και συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει έξεστη Τσίπρας ασχημονίν. Έξεστη Τσίπρας ασχημονίν. Όχι Τσίπρας. Τσίπρα ασχημονίν. Συγγνώμη, εγώ δεν το είπα σωστά. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Και πάλι.
1: Μου είπες ότι θα έχει ζέστη πάλι.
0: Εγώ δεν το είπα, εσύ μου είπες.
1: Όχι, η Μαρία μας το είπε.
0: Η Μαρία μας είπε, ναι, θα έχει ζέστη, παιδιά, να βγάλουμε μετεωρολόγο. Ναι. Γιατί ο Σεπτέμβριος μπαίνει πρωτομηνιά με ζέστες πάλι. Και θα έχει και όλο το επόμενο διάστημα. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει. Είναι έτσι τα πράγματα. Πόσο θα έχει στις 29 του μηνός.
1: Η υπερβάλλει Μαρία Κόντου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο καιρός το λέει.
0: Άμα το λέει ο καιρός. Για πείτε μας λοιπόν, τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες. Και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Το καλοκαίρι δεν μας έχει καταλήψει. Επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν σημαίνει ότι έφυγε το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε και 37 βαθμούς Κελσίου. Mm. Από εκεί και πέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Και από πλευράς καιρού γενικά καλός ο καιρός. Στη Δυτική και Βόρεια χώρα θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Αυτός είναι ο σημερινός καιρός. Τώρα για την αυριανή μέρα έχουμε μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες πάλι μεσημερί απόγευμα στη βόρεια χώρα μόνο. Και θερμοκρασία σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή εκεί στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις η εβδομάδα. Έτσι ζεστή, με γενικά καλό καιρό και ανέμους που θα φτάνουν.
1: Άρα δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν διακοπές αυτή τη εβδομάδα, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω και για τη θερμοκρασία από τις θάλασσες. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Η θάλασσα πώς είναι, ναι. Ζεστή. Ρωτάω.
2: Η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι στα πιο ζεστά της.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η καλύτερη περίοδος.
0: Α, πείτε μου αυτό. Πείτε μου το αυτό. Ναι, γιατί μου αρέσει η μέρα στη θάλασσα. Ναι. Ναι, θέλω. Ναι.
2: Όποιος θέλει να πάει διακοπές αυτή την περίοδο, από όλες τις απόψεις είναι μπορεί, η καλύτερη περίοδος.
0: Η καλύτερη περίοδος. Ναι. Ναι. Τα ακούει στη διεύθυνση να τα πείτε.
1: Απλά νυχτώνει πιο νωρίς τώρα.
2: Νυχτώνει πιο νωρίς και αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια.
0: Γιατί κάνεις νυχτερινό μπάνιο, αν θέλεις.
2: Ναι, προλαβαίνει να πέσει και η θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε Ιούλιο ή και Αύγουστο ακόμα και μέσα στη νύχτα. Τώρα οι θερμοκρασίες το βράδυ έχουν αρχίσει και πέφτουν. Τώρα πριν μπούμε στο κτίριο της ΕΡΤ, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία.
1: Καλή είναι.
0: Εντάξει,
1: καλή.
0: Πριν από, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ότι περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το πρωί 28 και 29, το ακριβώς. 25 είναι μια χαρά. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Μια χαρά.
1: Δροσό.
0: Ναι, ναι. Συγκριτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να πέσει και παρακάτω. Εγώ το θέλω στους 19. Προσωπικά.
2: Έρχεται.
0: Α, καλώς το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζω με την προσδοκία. Να είστε καλά, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος είναι στις Σέρες. Και κάθε πρωί του κάνουμε παρέα την ώρα που κάνει προπόνηση. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το γήπεδο που βρίσκονται την ώρα που σκάει ο ήλιος. Κοίτα να δεις, κάνει προπόνηση τέτοια ώρα.
1: Εσύ, ωραία.
0: Και μας ακούει, ωραία. Η Άλεξ, η φίλη μας. Η Γκούνταν Μόργεν.
1: Ναι,
0: Άλεξ, ναι, ναι, αυτή η Άλεξ, ναι. Λοιπόν, λέει ότι έχει βάλει σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο ως ήχο κλήσης, ναι, ringtone, ναι, το Heartbreak των Cars που βάλαμε νωρίτερα. Και άκουγε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και έτρεχε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, έτρεχε.
1: Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος σου στέλνει ανέκδοτο. Για σένα είναι αυτό.
1: Έτοιμη.
0: Έρχεται μια κυρία, μπαίνει στο σπίτι της και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids?
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Παλιό, καλό.
0: Ήταν σίγουρο θα γελάσεις, αρέτη. Αυτό.
1: Γιατί να μην γελάσω, αφού είναι αστεία όλα αυτά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Γυρίσατε, κύριε Γιάννη, είστε χαλκούτσι ακόμα. Μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι η καλύτερη θερμοκρασία της θάλασσας είναι τώρα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ το ξέρα. Απλά να μην το πούμε στο Σοκρατές, επειδή το ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζεις ότι τώρα είναι η καλύτερη.
0: Εντάξει, να μην χαρούν αυτοί που ξεκινούν τώρα να πάνε διακοπές, ας πούμε, ότι θα έχουν ωραίες θάλασσες.
1: Θα πάμε. Όταν πάρουμε σύνταξη. Ανέκδοτο είναι αυτό.
0: Α.
1: Δεν γέλασες.
0: Ναι, δεν γέλασες. Α, και τότε θα πάρουμε σύνταξη.
1: Α,
0: αυτό, ναι, είναι από τα πιο σύντομα ανεκδοτά μας. Ναι, σωστά.
1: Αυτό, θα πηγαίνουμε διακοπές τέτοια εποχή. Βασικά θα πάμε συνέχεια διακοπές.
0: Καλημέρα στην Άννα. Καλό Σεπτέμβρη, μας λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Ναι. Καλημέρα να έχετε όλοι.
1: Λοιπόν, μία υπόθεση φοβερή και τρομερή που μας είχε συγκλονίσει. Είχε συγκλονίσει ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν η δολοφονία του ράπερ, του Τούπακ. Τούπακ Σακούρ, το θυμάσαι?
0: Ωραίος ο Τούπακ.
1: Ναι. Λοιπόν, το 96 είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Τότε ήταν στο φόρτε τους ακόμα οι συμμορίες και τα μπιφ που λέμε τώρα, οι κόντρες, οι φοβερές, μέχρι θανάτου, όπως λέει, ανάμεσα σε ράπερ, που ηγούνταν είτε μια συμμορία, είτε μια τάση, ακόμα και μουσική τάση, ας πούμε, και σε παρακλάδια, ας πούμε, της ραπ και ό,τι τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η δίκη και βρέθηκε, καταλογίστηκε τέλος πάντων ότι ένοχος

0: κανένα παράδοξο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αδίκως για την δολοφονία εκείνη και είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν και στην εποχή του της πλήρης άνθησης αυτού του είδους της μουσικής, ναι, σε πάση περιπτώσει, ή τότε που αρχίσαμε να τη γνωρίζουμε κι εμείς.
1: Που είχε πολύ βία, ρε παιδί μου.
0: Οι Αφροαμερικάνοι την ήξεραν, τη ζούσανε, τη βιώνανε. Εμείς άρχισαμε να τη μαθαίνουμε κι εμείς, οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται πιο γνωστή στον ευρύτερο κόσμο. Και για κάποιους ήταν και σημείο, ποιους θα ακούσεις αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες, παρακατιανοί, κάτι ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Λίγο πριν τη δολοφονία του Τούπακ, ο Τούπακ μαζί με ένα φίλο του, το Μάριον Σούτζ Νάιτ, ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας του Τούπακ, είχαν πάει στο, να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Εύκολο, ναι.
1: Μετά λοιπόν το... αφού είδαν τον αγώνα, τέλος πάντων, πήγαν και σε ένα πάρτι. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα κόκκινο φανάρι και τότε μία λευκή Cadillac πλησιάζει δίπλα τους και αρχίζουν να πυροβολούν. Έτσι πέθανε λίγες μέρες αργότερα. 25 ετών ήταν ο Τούπακ, γι' αυτό είχε γίνει τότε. Και ήταν στο απόγειο της δόξας του τότε ο Τούπακ. Ίσως ήταν και ο πιο γνωστός ράπερ τότε, ρε παιδί μου. Ο Τούπακ,
0: ναι, έτσι, εντάξει.
1: Εκείνη την εποχή, ας πούμε. Τέλος
0: αυτός
1: πάντων.
0: Ο Big Mouth. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Έχουν και περίεργα ονόματα τώρα.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν που καταδικάστηκε, είχε γράψει βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο περιέγραφε τη δολοφονία. Δεν θα σε καταδικάσουν, μάτια μου.
0: Τι να σου πω.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Ο κύριος Πάνος λέει: καλημέρα, καλό Σεπτέμβριο από Κασάνδρα. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Παλιότερα λέει: δεν υπήρχε τέτοια φτωχοποίηση των λαών, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρόμοιες και τόσες πολλές αντιδράσεις με τις σημερινές από τους περιθωριοποιημένους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Έχω δει και θεωρίες. Οικονομικές θεωρίες οικονομολόγων, οι οποίοι λέγανε και κάνουν και συγκρίσεις εποχών για το πότε ο συνολικός πληθυσμός ή ο συνολικός πλούτος ήταν μεγαλύτερος. Έχω δει τέτοιες συγκρίσεις και σε ποσοστά ευμάρειες κτλ. Απλά αυτοί συγκεντρώνονται σε λιγότερους, αλλά πάντα ήταν συγκεντρωμένοι σε λιγότερους αυτή η ευμάρεια και αυτός ο πλούτος, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί. Απλά εγώ δεν την ασπάζω με αυτήν την άποψη.
1: Έχει ένα πολύ νεκρό τροχαίο,
0: ναι,
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έγινε τη νύχτα, ναι, με τρεις νεκρούς.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Συγκρούστηκαν δύο μηχανές.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Και στη μία επέβαινε ένας άνδρας και στην άλλη δύο γυναίκες. Είναι νεκροί και οι τρεις, δυστυχώς. Συμβολή Αλεξάνδρας και Βραήλα. Εκεί έγινε το τροχαίο. Μέσα στην πόλη τώρα, μέσα στον αστικό
0: ρητό. Ναι, δεν μπορείς να πεις, άμα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε
1: αλλά,
0: κάτι.
1: Τώρα...
0: Αλλά το μυαλό σου πάει και σκέφτεσαι και λες τρεις άνθρωποι, οι οποίοι φαντάζομαι νεαροί. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: 27 βλέπω, 50 βλέπω.
0: Λοιπόν, δηλαδή... ναι, είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και. Τέτοια ώρα, ας πούμε, το πρωί ή τη νύχτα, δεν είναι γεμάτη, δεν πίζει, δεν είναι ξέρω εγώ τι. Να χάνονται ζωές.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα. Δεν θα πω άδικο, γιατί είναι άλλη μια
1: καλά,
0: μεγάλη
1: είναι
0: κουβέντα.
1: Είναι δεδομένο ότι είναι άδικο, ρε παιδί.
0: Ναι, τώρα... είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω και τις συνθήκες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Όταν αυτό που περιγράφουν εδώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Για να είναι σφοδρή η σύγκρουση σε δύο μηχανές.
0: Ενδεχομένως ταχύτητα.
1: Πιθανότατα έτρεχαν οι άνθρωποι. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι
0: να ούτε πω. Εγώ ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι αυτό ακόμα ένα πράγμα, μια ψηφίδα σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί γίνεται ένα debate και στις παρέες. Έπρεπε να μειωθούν τα ωραία ταχύτητα στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σας το λέμε κάθε πρωί εδώ, φανταζόμαστε και εσείς που κυκλοφορείτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις ας πούμε, ή ακόμα και στην Εθνική Οδό. Για βλέπουμε ανθρώπους, έβλεπα προχτές αυτόν στο ΒΟΑΚ, που είχε μπει και έκανε προσπέραση και μπει στο αντίθετο ρεύμα και πήγαινε τουλάχιστον 200 μέτρα.

0: σου πω τώρα. Εγώ γύρισα, θα σου πω πολύ απλό. Γύρισα χθες, όχι προχθές, Κυριακή, έτσι. Ήμουνα στο δρόμο, εθνικό δίκτυο. Δρόμος που έχει, αν και εθνικό δίκτυο, ναι, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Μία λωρίδα, έτσι. Διπλή διαγράμμιση ενδιάμεσα. Είναι ένας κύριος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος με προσπερνάει και μπαίνει μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει παραβιάζοντας τη διπλή διαγράμμιση,
1: ναι,
0: έτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Για να κερδίσει τι?
1: Τι?
0: Δύο μέτρα.
1: Ναι.
0: Δύο με τέσσερα μέτρα, πόσο είναι το μήκος του αυτοκίνητου μου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε τέσσερα μέτρα. Και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με έναν κίνδυνο σε σημείο που δεν είχε καλή ορατότητα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν από στροφή. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν ο άλλος από τη στροφή, πώς θα μπαίνει. Και βγήκε, με προσπέρασε για να μπει ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πίσω μου και μπήκε μπροστά μου. Δεν κέρδισε κάτι παραπάνω αυτά τα τέσσερα μέτρα. Και τι έγινε δηλαδή? Γιατί αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω,
0: να κερδίσει τι ακριβώς? Ένα δέκατο του δευτερολέπτου? Ένα κλαξόνιο που μας έλεγε ένας φίλος που είναι ο χρόνος όταν από την ώρα που ανάψει το κόκκινο μέχρι να πατήσει,
1: ναι,
0: το κλάξον.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να κερδίσει? Δεν καταλαβαίνω. Είναι έξω πέρα από τη λογική μου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο.
0: Θα βγούμε δηλαδή τώρα?
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμενο πλοίο ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μας λέει ο Κώστας, αγαπημένα, υπέροχα παιδιά εμάς.
1: Εντάξει, μας λέει παιδιά. Υπερβάλλεται.
0: Οπότε, εντάξει, ναι, ωραία. Δηλαδή, τα έχω χάσει. Πόσα πολλά χρόνια σας ακούω έτσι. Η Κατερίνα πάντα με Παναθηναϊκό και Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Διονύση, μη βιάζεσαι πάντα να βρει το κρύο. Είναι καλοκαίρι, λέει επίσημα και επιστημονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Και εμείς θα σας πούμε ότι όχι μόνο είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά γίνονται τουριστικές.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται για του χρόνου.
0: Ναι, γίνονται τουριστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ εκθέσεις, και αυτό, ναι, και εκθέσεις, ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι. Και παίρνουμε ήδη θέση για του χρόνου.
1: Βλέπουμε
0: το καλοκαίρι.
1: Βλέπουμε μπροστά, παιδιά. Βλέπουμε μπροστά.
0: Ρε, λίγο χειμώνα, ρε. Λίγο χιονάκι, λίγο ωραία. Ήτανε,
1: άκου τώρα. Βρήκαμε μια αφορμή εμείς να μιλήσουμε με τον Μαΐς.
0: Αυτό. Θέλαμε να μιλήσουμε με τον Μαΐς.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε, είχαμε καιρό. Πώς το λένε, πήγε εκείνη διακοπές, πήγαμε εμείς διακοπές, γυρίσαμε και λέμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα Παπαϊωάννου. Θέλουμε Παπαϊωάννου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για, το, για την έκθεση
1: να
0: αυτό
1: την
0: που γίνεται.
1: Να την ξυπνήσουμε που της αρέσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Όλοι επιστρέφουν σήμερα κατά σύμπτωση, ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν σχολεία ξανά.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά. Και ένα εκατομμύριο και παραπάνω παιδιά, ναι.
0: Εμάς δεν έχω καταλάβει γιατί αρχίζουμε πάντα 11 Σεπτεμβρίου.
2: 11 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, είμαστε 8 εκατομμύρια.
1: Και δεν θα έχετε και κινητά φέτο.
2: Ναι, λοιπόν, αποφάσισαν φέτος ότι τα κινητά. Να σας πω κάτι. Προσπαθώ να καλύψω μία άλλη αποτυχία. Τα κινητά ήδη στα γυμνάσια ήταν απαγορεύονται εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω 2 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι μαζί με τα κινητά που θα απαγορεύαν και στο Λύκειο, όπως και στο γυμνάσιο, ήθελαν να βάλουν και να απαγορεύονται και η πρόσβαση των εφήβων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά
0: υπήρξε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
2: Ναι, το συνταγματικό, ακριβώς, το συνταγματικό συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, να απαγορεύσουν την ελεύθερη έκφραση στους εφήβους, οπότε πρέπει να το ξαναπάνε από το κοινοβούλιο, να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να το ξαναπεράσουν και για να κρύψουν αυτή την αποτυχία. Μιλάνε φυσικά ότι τα κινητά απαγορεύονται στα λύκεια και στα γυμνάσια πλέον. Αν και αυτό για να γίνει, είναι τόσο δύσκολο στο λύκειο να απαγορευτούν, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Όπως και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνιμα τα παιδιά στην ίδια αίθουσα. Αλλάζουν συνέχεια αίθουσες, αλλάζουν συνέχεια πρόγραμμα, βγαίνουν από το σχολείο, ξαναέρχονται πίσω, επιστρέφουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να χειριστεί τα κινητά τόσο εύκολα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο καλύτερο. Αλλά για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη είναι δύσκολη.
0: Αυτό είναι η εφαρμογή. Από νόμους είμαστε όλοι εξπέρ.
2: Είμαστε κομπλέ.
0: Ναι, κομπλέ. Ναι,
1: αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ όμως καλή χρονιά στα παιδιά. Έτσι,
0: ούτως ή άλλως.
1: Θα έχουμε πολύ έντονη την ελληνική παρουσία στην διεθνή έκθεση που γίνεται και στο Παρίσι για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό, ναι.
2: Ναι, είναι η περίφημη Top Prisa που γίνεται κάθε χρόνο, που μαζεύει όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά να πηγαίνει ο κόσμος και να ζητάει προσπέκτους, ξέρετε, για να μάθει τι ωραία που είναι η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μύκονος. Είναι οι επαγγελματίες του τουρισμού. Και εκεί η Ελλάδα πάντοτε είναι παρούσα με ένα περίπτερο. Φέτος το περίπτερο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Φυσικά η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός, θα είναι εκεί πέρα, υπουργός τουρισμού θα είναι παρούσα για να εγκαινιάσει το περίπτερο, και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να ενισχυθεί περισσότερο.
0: Εκεί είναι που κλείνονται τα πακέτα της επόμενης χρονιάς, τροποντινά, ας πούμε. Ναι.
2: Π.χ. όπως και αεροπορικές εταιρείες, οι συνδέσεις που κάνουν με την Πάνος Χαρή, ενισχύθηκε πάρα πολύ πέρσι η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Παρίσι-Θεσσαλονίκη. Και αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά κλείνουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις, γιατί όλοι είναι μαζεμένοι, οι αεροπορικές εταιρείες είναι μαζεμένες με τους επικεφαλείς τους, με τους, όπως τα μεγάλα πρακτορία, τα ξέρουμε όλοι, που έχουν πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένα από τα νησιά μας, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Και σκέφτομαι περισσότερο την Κρήτη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή εδώ πέρα, έχει μεγάλη παρουσία η Κρήτη, όπως και η κεντρική Ελλάδα, σε κάθε χρόνο. κόσμο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή έχουμε κάποια μέρη που είναι στάνταρ, επειδή μου τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Πάρος, όπως ανέφερες πριν, και κάποια άλλα, η Ρόδος, ξέρω εγώ κτλ. Έχουμε νέες εισόδους, ας πούμε, κάποιους που να διεκδικούν μέρος από αυτή την πίτα. Η κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, ξέρω εγώ, το Ιόνιο, δεν ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: η Χαλκιδική.
2: Σωστά. Να σας πω κάτι, η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα, γιατί πέρασε αυτό που λέμε το τσουνάμι, ο τυφώνας Οδυσσία του Νόλεν. Και αυτή η ταινία λοιπόν, όπως θυμάστε παλιότερα, το Μάμα Μία.
0: Σωστό.
2: Που είχε γυρίσει στην Ελλάδα, άνοιξε την ευκαιρία στις ποράδες, παραδείγματος χάρη, να δεχτούν τουρίστες, που 2 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, φαντάζομαι και από τις άλλες χώρες ακόμα περισσότερες. Ναι. Αντίστοιχα, τώρα αυτή η Οδύσσια του Νόλεν έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και έχει ανοίξει το ενδιαφέρον για σημεία που δεν ήταν γνωστά στο κοινό, αλλά αυτό είναι φυσικά και καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί εκεί ξαφνικά διοχετεύεται ένας υπερτουρισμός που καταστρέφει τελικά αυτό το όμορφο και το μοναδικό που ήταν εκείνο το σημείο.
0: Ξαφνικά, άμα θέλουν να πάνε όλοι στην Ιθάκη, ας πούμε, δεν αντέχουν και υποδομές. Αυτό δεν αντέχουν οι υποδομές να πάει όλος ο κόσμος.
2: Και δεν είμαι σίγουρη ότι ο μαζικός τουρισμός είναι η καλύτερη απάντηση. Γιατί άμα είναι 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια μόνιμοι κάτοικοι, καταλαβαίνετε ότι κάποτε δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο νερό μας, στις όλες τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τόσο πολύ τουρισμό, αν οι τουρίστες αυτοί που έρχονται όλο και πιο μαζικά εξοδεύουν όλο και λιγότερα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα στο βαθμό που δεν παίρνονται μέτρα και πρόνοια, αφού αυτό το κύμα το ξέρουμε και το περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για διάφορους λόγους, γιατί θα έρθουν και από την Ινδία ή από την Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια έργα υποδομών. Εμείς αντί να κάνουμε έργα υποδομών, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νησιά, γεμίζουμε με γούρνες που τις βαθίζουμε πισίνες σε νησιά που έχουν, ας πούμε, λήψη δρία. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Μην πάτε μακριά. Μου έλεγαν για παραλιακό προάστιο εδώ της Αττικής, δεν είμαστε μακριά, για το λεκανοπέδιο σας λέω, που μου λέγανε ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο βουλιάζει το συγκεκριμένο. Τριπλασιάζεται και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, ας πούμε, από τους ανθρώπους που πάνε εκεί για να κάνουν τα μπάνια τους ή πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και παθαίνει υπερχείληση αποχέτευση. Το αποχετευτικό δίκτυο, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αυτό μιλάμε για την πρωτεύουσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Το γεγονός ότι δεν κάνουν έργα, ας πούμε, να μεγαλώσουν τους Ολλήνες, για παράδειγμα.
1: Που το έχουν δεδομένο.
0: Αυτό. Γιατί σε κάποια νησιά που δεν έχουν νερό, πάνε και κάνουν πισίνες, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σκεφτόμουν τώρα, αφού έχει πει καλύτερη σύνδεση το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη, να βγει Θωμαή στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβουμε κι εμείς επάνω.
0: Τώρα στην έκθεση.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Εμείς Παρίσι δεν θα πάμε. Η Θωμαίης Αθήνα δεν έρχεται, τι να κάνει.
0: Έλα να φας το λουμπάκια.
1: Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαής, επειδή εγώ μεγαλώνω, ο Διονύσης μεγαλώνει.
0: Όχι, εσύ μικραίνεις
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Εσύ μικρή, η Θωμαής πάντα με. Η Λεπέρη είναι ακόμα 58 χρονών. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, είναι 57 ή 58 χρονών. Ναι,
1: 58.
2: Ναι, ναι. Μόνο ξέρετε, όχι, ξέρω που θέλετε να το πάτε, γιατί φαίνεται λίγο πιο μεγάλη, αλλά
1: πολύ πιο μεγάλη.
2: Είναι, ξέρετε, οι καταχρήσεις
0: έχουν σπάσει.
2: Είναι αυτές που σπάνε και άντρες και γυναίκες μετά τα 50. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταχρήσεων. Αλλά για να τις δώσω και λίγο το εύσημα, δεν έχει προσφύγει σε χειρίσεις και πλαστικές και μπότοξ και όλα αυτά που κάνουν. Φυσικά έχει διορθώσει ορισμένα για να μείνει έτσι, να είναι ευπαρουσίαστη στο γυαλί, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και επεμβάσεις που κάνουν άλλες.
1: Εγώ δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, για το χρόνο που έχει πάνω της. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα 58.
2: Ναι, όχι, είναι το εξτενή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, είναι το εξτενή γεννηθήσα. Έχουμε όλες τις ηλικίες, το ηλικιακό φάσμα σε αυτή τη στιγμή για την προεδρική εκλογή. Έχουμε από πολύ νεαρούς τριαντάριδες, όπως είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά, που δεν είναι επίσημο υποψήφιο, αλλά είναι το. Υποτίθεται αν κερδίσει η Μαρί Λεπέν, θα είναι ο νέο πρωθυπουργό. Αλλά έχουμε και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που είναι και αυτό τριαντάρη, που είναι πρώην πρωθυπουργό, που θέλει να γίνει, να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή ή το επιθυμεί. Έχουμε από όλε τι κλίμακε. Οπότε δεν είμαι σίγουρο ότι η Μαρί Λεπέν είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά είναι σίγουρα η πιο έμπειρη από όλου αυτού στην πολιτική, γιατί φυσικά το όνομα Λεπέν και η κληρονομιά που αφήνει ο Ζαν Μαρί Λεπέν στην οικογένειά του από εδώ και δεκαετίες βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει ένα μόνιμο εκλογικό κοινό.
0: Ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές, ταυτόχρονα έχει και πολλές ήττες στην πλάτη της, δηλαδή.
2: Ναι, φυσικά, ναι. Η μία μετά την άλλη. Αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ίσως η τελευταία της ευκαιρία αυτή, γιατί η δημοσκοπήση
1: που
2: μιλάμε για τη Μαρί Λεπέν είναι η πρώτη αυτή. Έρχεται στις πρώτες της δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον ναι. Τρία χρόνια. Αυτή και ο Ζορντάν Μπαρντελά φυσικά. Εμφανίζονται να μπαίνουν όχι μόνο στο δεύτερο γύρο, αλλά όπως έχουν αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως φωτογραφία, θα έβγαινε και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, 8 μήνες προεκλογικής καμπάνιας είναι ένας αιώνας. Και θα δούμε πάρα πολλά που θα εξελιχθούν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα προκριματικά στα άλλα κόμματα για το ποιος θα είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά αναμένεται αυτή η προεκλογική καμπάνια να είναι από τις δυσκολότερες και τις πιο ακραίες που θα συναντήσουμε τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άμα δεν τα καταφέρει και τώρα η Λεπέν, θα τη βάλουμε και επίσημα τον τίτλο της loser, ας πούμε.
0: Πού να μην τα καταφέρει.
2: Όχι, θα έχει μετά, έχει συνέχεια, έχει τον Ζορντάν Μπαρντελά. Δεν έχουν κανένα
1: αδειασμό
2: η Λεπέν. Ναι. Έχει και συνέχεια, έχει και την ανιψιά φυσικά.
1: Έχει και την ανιψιά, το ξέρω.
2: Ναι, Μαρίο Μαρεσάκη.
0: Σόι πάει το βασίλειο που λένε.
2: Ακριβώς, την απόσυρση της θείας της για να μπει αυτή και να διεκδικήσει και αυτή που την είναι νέα, είναι νεαρή, νομίζω κοντεύει τα 40 και οπότε έχει μέλλον μπροστά, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι, οι Λεπέν έχουν κληρονόμους.
1: Δεν θα μας αφήσουν παραπονέμενα.
0: Ξεκινήσαμε από τα σχολεία, πήγαμε στον τουρισμό, φτάσαμε στη Λεπέν γιατί μας αρέσει να σε ακούμε. Αύριο θα σε πάρουμε να μας πεις πώς κρατάνε στην πλατεία εκεί πέρα τα πλατανόφυλλα να είναι καταπράσινα. Θέλουμε να σε ακούμε, πώς το λένε, βρε παιδί μου.
2: Ναι. Που μιλάτε για δέντρα, θέλω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Ότι από την Πέμπτη η Γαλλία αναμένει νέο καύσωνα που θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της Γαλλίας καύσωνας μήνα Σεπτέμβριο. Και αυτό ήδη άρχιζουν και λένε ότι τέρμα το παλιό κλίμα της Γαλλίας. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το κλίμα της Γαλλίας έχει αλλάξει.
0: Έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Καιρός ήταν.
2: Ναι.
0: Καιρός ήταν να το καταλάβουν.
2: Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη και τις επενδύσεις είναι από το κλίμα. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θωμαής. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν,
1: Θωμάς όπως... Παπαϊωάννα από το Παρίσι.
0: Είναι
1: απόλαυσή
0: μας. Ναι. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και δική σας να μιλάμε με την Θωμαϊδα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά. Κλαπς, λέει ο Παναγιώτης, διευθυντής σχολείου. Δεν τα αρέσει.
1: Ναι,
0: δεν τα αρέσει. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από την Εγνατία, που λέει: Εύχεται καλό μήνα σε όλους. Φιλιά στη μαμά του, στον αδελφό του και στην αγαπημένη του πατρίδα την Πτολεμαϊδα. Φίλοι οδηγοί, όταν προσπερνάτε με μεγάλη ταχύτητα, μην μπαίνετε σφήνα δεξιά. Δώστε λίγα μέτρα αβάντα στον από πίσω. Δίκιο έχει ο Γιώργος.
1: Έχει δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Του το δίνω.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Το φίλο μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει: Κατάντια για τη Γαλλία. Μόνο.
1: Και ο Δημήτρης λέει από τη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, όλοι οι βιολογικοί λέει: Ξερνάνε τα βράδια.
0: Παιδί μου τώρα, ναι. Εντάξει. Είναι θέμα και του κράτους, είναι θέμα και των ιδιωτών και των πολιτών και των τοπικών παραγόντων και των όλων.
1: Κυρίως των τοπικών παραγόντων.
0: Ναι, είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα ότι το 1/4 του πλούτου της χώρας, του όποιου πλούτου, προέρχεται από αυτόν τον τομέα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αστυνομίας, μπερδευτείτε, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, το Traffic Commander. Δηλαδή, κάμερες, drones, δικυκλιστές, τροχονόμοι θα παρεμβαίνουν, θα είναι επί τόπου για να μποτιλιάρισμα, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σπέβδουν εκεί για να αποκαταστήσουν αμέσως την κυκλοφορία. Για να βοηθήσουν.
0: Στον Κυφισό τι να αποκαταστήσουν.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάτι. Στον Κυφισό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε άλλους δρόμους. Δεν είπανε μόνο Κυφισός όμως. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι το κυριότερο.
1: Ναι, που καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Εκεί είναι που πηγώνει.
1: Είναι πάνω από 138 αστυνομικοί. Θα είναι στο επιχειρησιακό κέντρο και στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και θα είναι στους βασικούς οδικούς άξονες. Βασικοί, δεν έχουμε.
0: 138 αστυνομικοί σε όλους τους δρόμους.
1: Ναι, έχουν 235. Δεν γίνονται σε κάθε δρόμο πρόβλημα.
0: Όχι, ρωτάω, φτάνουν, ρε παιδί μου, για την Αττική. 138 άνθρωποι.
1: Κοίτα, ξεκινάνε τώρα ναι. που είναι, αρχίζει και φορτώνει.
0: Ναι, φορτώνει σιγά σιγά.
1: Η κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι στο πικ της και βλέποντας και κάνοντας, φαντάζομαι. Θα δούνε πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ρίξουν τις δυνάμεις τους εκεί. Εμείς θα τους τα πούμε.
0: Εμείς θα τους πούμε. Οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι
1: ναι.
0: τα ξέρουν.
1: Ας πούμε τώρα, που κοιτάω το χάρτη. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με χτες. Σήμερα έχει ένα τσικ ακόμα πιο πάνω αυξημένη την κίνηση.
0: Είναι αλήθεια, βλέπω και εγώ λίγο περισσότερα
1: ναι,
0: κοκκινάκια
1: ναι.
0: από χθες.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: στο ποτάμι. Χθες ήταν μόνο στο ρεύμα ανόδου, στον Κυφισό. Τώρα είναι και στο ρεύμα καθόδου. Βλέπω ότι έχει γίνει στο Υψηλό Νέας Φιλαδέλφειας και ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι ο ΠΑΠ. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνομαστε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν δεν φύγουν τα πρακτορία από την Ορφέως, ο Κυφισός δεν σώζεται. Μας λέει ο κύριος
1: Καλά,
0: Δημήτρης.
1: Ναι, έχετε δίκιο με τα φορτηγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νιάρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκείνο το σημείο. Όχι, πιο μετά. Συγγνώμη, λάθος μου. Λάθος μου, πιο μετά. Από το ύψος του Νέου Φαλήρου, πιο κάτω. Προς Πειραιά. Προς το λιμάνι. Κατά τα λοιπά η παραλιακή είναι καλή όλοι. Τα προβλήματα λοιπόν τα εντοπίζουμε μόνο στον Κυφισό. Βλέπω εδώ όμως ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην Καλλιρόης λίγο πριν τη συγκρού Φίξ. Του Φίξ, τέλος πάντων, συγκρού Φίξ. Το λέω επειδή είναι ο σταθμός του μετρό. Αυξημένη κίνηση στην Ηλία Ηλίου σήμερα. Βλέπω στη Φρατζή και στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου. Υπάρχει και η μάχη Αναλάτου. Μ' αρέσει αυτό.
0: Και αυτό μ' αρέσει. Αυτό, τι είναι η μάχη Αναλάτου.
1: Αυτός ο δρόμος.
0: Η μάχη Αναλάτου.
1: Ναι, γκουγκλαρέ το. Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω στην Κεσαριανή πολύ φορτωμένη. Και στην Ηλιουπόλεως βλέπω κίνηση. Και στην Ημιτού βλέπω. Η Αρδιτού έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση η Αρδιτού, παιδιά. Γεια σου, μπαμπά. Λοιπόν,
0: γιατί
1: στην
0: είναι
1: Αλεξάνδρας. Όχι, μου στείλε καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Από...
0: Η μάχη Αναλάτου είναι εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το θυμόμουν.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι τώρα από το ύψος. Να σας πω τώρα.
0: Στη θέση Ανάλατο, σημερινή περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά.
1: Λοιπόν.
0: Είχε γίνει η μάχη. Ακούς να μαθαίνεις.
1: Τα ακούω. Δεν τα άκουσα, ρε Διονύση. Τι θες να κάνω τώρα, να ξέρω, κλαίω.
0: Όχι.
1: Να χτυπιέμαι. Να τραβάω τις κοτσίδες μου. Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: ότι εκεί που περνάμε εμείς από το Νέο Φάλιρο και.
1: Είχε γίνει μάχη.
0: Ένα διάστημα δουλεύαμε εκεί και ένα διάστημα πηγαίναμε στα γήπεδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης.
1: Σε άλλα σημεία τη. Και έχουν γίνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη. Κάθε δρόμος και ιστορία, Διονύση είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να, και η Θεσσαλονίκη.
0: Τι.
1: Έχει.
0: Έχει λίγο κόκκινο και κίτρινο.
1: Έχει.
0: Πολύ κόκκινο και κίτρινο.
1: Περιφερειακή. Αρκετά. Η Τσιμισκή είναι στο κιτρινάκι ακόμα. Δεν είναι πολύ φορτωμένη. Αυτό βλέπω. Η Αγίου Δημητρίου εκεί στο ύψος της Ανοπόλης. Έλα, πες.
0: Ωραία. Στην Ανοπόλη είναι ωραία.
1: Ναι. Η Λαγκαδά. Έχει κινησούλα, αλλά όχι όπως τώρα. Και η Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία της βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο. Εκεί στην Καλλιδοπούλου. Ναι.
1: Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο ένα τσικ, φορτωμένη. Θα σας τα πω και real time, άμα θέλετε. Όταν θα πάω. Τώρα τους ξέρω τους δρόμους. Που τους λέω, κατάλαβες. Και όταν περπατάω, λέω. Η Λαγκαδά. Α! Καλά, την Τσιμισκή την ήξερα.
0: Την Τσιμισκή την ήξερα.
1: Και την Νίκη την ήξερα.
0: Την Νίκη την ήξερε, αλλά νόμιζα ότι ήταν διπλή κυκλοφορία.
1: Και η Τσιμισκή.
0: Και η Τσιμισκή. Αλλά είναι μονή.
1: Κοίταζα και δεν ξέρει.
0: Δηλαδή τι ήξερε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβε. Αν δείτε μία στην Τσιμισκή να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή και να κοιτάει δεξιά-αριστερά το δρόμο, μην έρχονται αυτοκίνητα από τη μία από την άλλη πλευρά, η Σερέτη θα είναι. Εγώ. Να πάτε να τη πείτε καλημέρα. Και από πού θα πάρει τα καλά τα τρίγωνα.
1: Και η μαμά σου στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
0: Σε μένα. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα, Μολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Το βλέπει, καλημέρα στο Διονυσάκο.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε μένα.
0: Όχι εγώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, δεν είπαμε για το Μέση.
0: Ούτε για την νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας είπαμε.
1: Να τα πούμε
0: στην
1: τώρα.
0: Παράταση 108-106.
1: Λοιπόν, ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του για την Εθνική. Δεν τα ξαναπαίξει. Ναι, εντάξει,
0: αναμενόμενο,
1: το περιμέναμε.
0: Ναι. Αυτό... Μ' αρέσει που κάποιοι ρωτάνε γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι η φούστα μου κοντή.
0: Α, γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί μπορούσα να πω κι άλλα.
0: Ναι,
1: αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν με έχει μεγαλώσει έτσι η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης, η Εθνική. Να σου πω κάτι. Αγκομαχήσαμε κι εμείς όμως.
0: Μα η Ισπανία είναι από τους κακούς μας δαίμονες, ρε παιδί μου.
1: Κακούς μας δαίμονες, Διονύση. Δεν έχουμε καταπλήξει και τα πλήθη.
0: Εντάξει, δεν έχουμε καταπλήξει. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε συνέχεια της μιζέριας, της γκρίνιας. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που χάσαμε την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ την Ουκρανία.
1: Τι σχέση γι' αυτό, μόνο
0: λέμε το. Όχι, γιατί έβλεπα διάφορους που βρίζανε, ας πούμε, τον Σπανούλη κατευθείαν. Κατευθείαν. Επειδή έχασε από έναν αγώνα. Και τι έγινε, από έναν αγώνα κρίνεται δηλαδή. Να, τώρα που κέρδισε, δηλαδή έγινε κατευθείαν. Όχι. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε σούπερ προπονηταρά και η ομάδα σούπερ ομάδα.
1: Όχι, και τώρα τον βρίζουν.
0: Να μην βρίζουν. Εγώ δεν θέλω να βρίζουν. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν θα πεις εσύ στους άλλους τι θα κάνουν.
0: Όχι, λέω ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω.
1: Εσύ να μην
0: αυτοί ας κάνουν, δεν θέλουν. Εγώ δεν θέλω οι άλλοι να βρίζουν.
1: Εσύ να μην βρίζεις.
0: Όπως δεν βρίζω κι εγώ συνήθως. Συνήθως.
1: Ναι, ναι, έξω μας βρίζει συνέχεια, αλλά δεν θέλει να βρίζει.
0: Πού βρίζω. Μιλάτε τέτοια πράγματα.
1: Μιλάς άσχημα. Μιλάς άσχημα στο Γιάννη. Να το βλέπεις έχει ψυχολογικά. Λοιπόν, για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά δεν θες να πούμε.
0: Τι πια. Καμαγκέν. Ό,τι τι.
1: Όλοι αυτό συζητάνε όλοι. Θα κάνει κομμάτι.
0: Όλοι το συζητάνε. Ποιοι το συζητάνε αυτό, παιδάκι μου.
1: Γύρω.
0: Πού γύρω, δεν έχω βρει ούτε ένα να με ρωτήσει και να μου λέει τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
1: Πού να δεις, Διονύση.
0: Από αυτούς που βλέπω, τους γνωστούς μου.
1: Πού να τον δεις.
0: Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ για τον Σαμαρά.
1: Τι σχέση έχουν με τον Σαμαρά οι γνωστοί σου. Τώρα θες να ανοίξεις το στόμα.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
1: εντάξει, οι γνωστοί σου τώρα.
0: Τότε να βγάλω κι εγώ συμπέρασμα για τους δικούς γνωστούς που σε ρωτάνε για τον Σαμαρά.
1: Δεν με ρωτάνε εμένα.
0: Α,
1: εγώ
0: ρωτάνε.
1: Λέω διαβάζω δημοσιεύματα.
0: Α,
1: και λένε οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχουν αγωνία.
1: Επίσης. Ναι. Μας διώχνουν τώρα να το βλέπεις έτσι. Επίσης μου άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πάλι εγώ δεν τον βρίζω.
1: Να σου πω,
0: τον εκτιμώ βαθύτατα όσο έπαιζε γερματία.
1: Μα ναι, μ' αρέσει αυτό που κάνει το Πασόκ στην Κρήτη.
0: Τι κάνει.
1: Που θα κάνει για την 3η Σεπτέμβρη.
0: Σαν αυτό που είχε κάνει στο Θησίο, αλλά θα το κάνει στο Κρήτη.
1: Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό. Γιατί έχουν βγει κριτικοί με τις σημαίες Πασοκάρα. Μου θυμίζει Πασό Κορέα χρόνια.
0: Τι Πασό Κορέα χρόνια, αλλά το Πασό Κορέα χρόνια είχε κάνει ιερό το νησί.
1: Θέλω να το κάνουν πράσινο. Στις προηγούμενες
0: εκλογές. Ας το κάνει πράσινο και θα δούμε. Γιατί. Το είχε κάνει ψιλορόζ.
1: Άμα δεν κινητοποιηθεί.
0: Ροσομών, ροζ πουά.
1: Άμα δεν κινητοποιηθεί, δεν θα το κάνει πράσινο.
0: Να κινητοποιηθεί. Καλημέρα στον κύριο Κυριακό, το φίλο μα. Αποτυχίο με δυνατό βοριά. 24 βαθμούς στη γειτονιά μας. Φωτογραφία από την πιο φημισμένη παραλία της Χείρου, τα Μαύρα Βόλια. Στα Μαστικοχώρια. Ωραία, πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχουμε έρθει ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Καλό μήνα για όλο τον κόσμο. Με υγεία και καλά νέα. Μακάρι. Μακάρι,
1: μακάρι να είμαστε καλά.
0: Το ευχόμεθα, το θέλουμε και το προσδοκούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγουμε.
1: Άντε, πάμε κι εμείς με το καλό. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105. Τι κάνεις, ρε μου, κλείς το μικρόφωνο.
0: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
1: Παιδιά, συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα,
0: κατά
1: έτσι. Το βλέπετε αυτό. Όχι, το ακούτε μάλλον.
0: Πάτησα λάθος κουμπί,
1: ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνετε έτσι,
1: λοιπόν,
0: μην είστε τέτοιοι.
1: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Εσύ φταίς.
0: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλο, επλήγη ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 15 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Στο μάρκετ πήγες, στο μάρκετ να ψωνίσεις.
1: Όχι, θα πάω σήμερα.
0: Μα γιατί, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω γιατί.
0: Που λέγει
1: έχω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άρχισε.
0: Ναι.
1: Άρχισε να τρολάρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές κοιτούσα τους καταλόγους.
0: Ναι.
1: Να δω πού και τα λοιπά, ποιο σούπερ μάρκετ,
0: ποιος καταλόγος. Προλάβανε, βγάλαν καταλόγους.
1: Ω, βέβαια.
0: Έλα.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και τα μεγάλα ή και τα.
1: Όχι,
0: καλά,
1: όχι,
0: φαντάζομαι κανένα μεγάλο θα είδες.
1: Όχι, όχι. Από την ανεξάρτητη αρχή.
0: Σε τις μάρκες ψωνίες. Συγγνώμη, ναι.
1: Δόθηκε.
0: Η έχει λίστα.
1: Η λίστα στα επώνυμα είδη.
0: Στι ετικέτες.
1: Στα σχολικά. Πού κωδικός.
0: Γαμί μου λες τα σχολικά. Τα σχολικά είναι τα ίδια. Τα κρατήσαν τις τιμές. Εμείς το αποκαλύψαμε πρώτα. Κάναμε, ναι.
1: Μα είδα και ρεπορτάζ λίγες μέρες μετά που έγινε 10% ναι. πάνω τα σχολικά. Και λέω τώρα, ποιος λέει αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Στα σχολικά έχω να σου πω, είναι κάποιες μεγάλες αλυσίδες που έχουν και σχολικά. Γιατί είδες που έλεγα εγώ
0: πολλές υπέθετα.
1: Ακριβώς υπέθετα ότι θα είναι τα σχολικά που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι μεγάλες αλυσίδες. Και στα σχολικά είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις. Γιατί στα άλλα είδη η έκπτωση είναι από 5 μέχρι 10%. Η συνηθέστερη έκπτωση είναι το 5%.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Καλά, εγώ δύο πραγματάκια παίρνω. Για το.
1: Κατάλαβα. Γαλοπούλα, τυρί, ψωμάκι.
0: Ναι, ναι. ναι. δεν είδα και καμιά αλλαγή εκεί. Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν την αισθάνθηκα.
1: Η συνηθέστερη έκδοση το 5%. Το 5%.
0: Δεν την αισθάνθηκα.
1: Σε κάποια.
0: Όταν πάρω μοσχάρι θα σου πω. Ναι.
1: Ναι, σε κάποια κρέατα, σε συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν είναι σε όλα.
0: Ναι.
1: Ή σε κάποια είναι και 10% ή εκτός λίγα, στα περισσότερα και πάλι 5-7%.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην προλάβανε. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Ή προλάβανε.
1: Κανονικά από χθες έπρεπε.
0: Τι λέει ο κύριος Τάκης τον Δωρικάκος. Ότι προλάβανε.
1: Τον άκουσα, τον άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την παρουσίαση σε κάποια συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε αν προλάβανε ή όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Αναφερόταν στο γενικό.
0: Μάλιστα.
1: Στο θεωρητικό τη μείωση των τιμών.
0: Θα μας τα πει εγώ σε λίγο που τα ξέρει αυτά αναλυτικά η Γκογκόλη Κατσέλη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουμε αν πήγατε σούπερ μάρκετ. Αν πήγατε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, στείλτε μας γραφή που λέγανε και στα χρόνια του 21. Στείλτε μας γραφή εδώ με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις.
1: Με περιστέρι, όπως θέλετε.
0: Να κάνουμε ρεπορτάζ ζωντανό σήμερα, επόμενη μέρα, τη ανακοίνωση, αναγγελία μείωση. Τη μεσοσταθμική 5 με 9, πόσο μας έλεγε η Γκογκούλα χθες.
1: Ναι, εκεί 5 με 9%. 7 είναι το μεσοσταθμικό.
0: Να δούμε αν έφτασε στην τσέπη. Έχει σημασία αυτό. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οφωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και ακριβώς επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα και ξέρουμε ότι έχουμε και πολύ φανατικό ακροατήριο και είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε θερμά, θα θέλαμε οι τιμοληψίες να έρθουν από όλη την Ελλάδα.
1: Για να έχουμε μια συνολική εικόνα, έτσι.
0: Όχι μόνο εδώ Αθήνα που είναι τα εύκολα. Να δούμε αν έχει φτάσει και στην περιφέρεια.
1: Γιατί πολλές φορές στην περιφέρεια είναι οι αποστάσεις, είναι οι τιμολογίες που γίνονται. Όχι πολλές φορές. Συνήθως είναι αυξημένες τιμές.
0: Ναι.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Μάλιστα. Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
1: Και οι τρόποι με τους οποίους θα μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Αν επιθυμείτε.
1: Ναι,
0: αν δεν θέλει. Αν δεν σου λέει, αμπεί στον κόπο αυτό.
1: Πρωτομηνιάτικα.
0: Πρωτομηνιάτικα. Καλό μήνα κιόλα.
1: Καλό μήνα και σε
0: καλό μήνα. Σήμερα πόσο γιορτάζουμε.
1: Παρότι 32 Αυγούστου. Παρότι 32 Αυγούστου, εμείς καλό μήνα λέμε.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα μας τα στείλετε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Για να τη βρείτε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Εντάξει. Μας στέλνετε μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα και βέβαια τις διαπιστώσεις, αν προλάβατε να πάτε σούπερ μάρκετ, από τις τιμοληψίες, έτσι που κάνατε εσείς οι ίδιοι στις αγορές, στα ψώνια σας. Λοιπόν.
1: Τι ξέρεις, ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα για να γυρίσω στο θέμα των τιμών, σε διακόπτωσα κάτι πήγαινες να πεις. Είναι ότι τα ταμπελάκια, τα προϊόντα αυτά θα έχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λέει μείωση τιμών, ένα πολύ ειδικό ταμπελάκι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Καλά, αυτή η δουλειά κάνουν τώρα.
1: Δεν θυμάσαι ποια είναι η προηγούμενη τιμή, θυμάσαι πάνω κάτω, δεν θυμάσαι και την προηγούμενη.
0: Εντάξει, πάνω κάτω το αισθάνεσαι στην τσέπη όμως. Το αισθάνεσαι στο τέλος.
1: Στο ταμείο.
0: Το αισθάνεσαι στην τσέπη τώρα, μην την ψάχνεις. Εντάξει, τώρα δε. Άστα. Το καταλαβαίνεις. Όταν μέχρι τώρα πήγαινες να πάρεις 5 πράγματα συγκεκριμένα, τόσα έπαιρνες και πλήρωνες ένα 50 ευρώ, Τώρα, αν θα πληρώσει, ξέρω εγώ, 5% δεν είπανε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να
0: σου πω. Ναι, 5% είναι 2,5.
1: Ναι.
0: Θα πληρώσει, α πούμε, 47,5.
1: Ναι.
0: Θα σου μείνει ένα 2,5 να πάρει και τσίχλε, να βγουν τι τσίχλε. Θα το καταλάβει αυτό.
1: Μια συσκευασία με χαρτομάντιλα πήγα να πω.
0: Όχι, αυτή είναι πιο φθηνή. Δεν έχει πολύ καιρό να πάρει χαρτομάντιλα.
1: Δεν λέω ένα χαρτομάντιλο, λέω το πακέτο.
0: Ένα πακέτο, αυτό σου λέω. Και εγώ το πακέτο.
1: Όχι, μια γνωστή καλή φίρμα εκεί είναι, γύρω στα 2.
0: 2 είναι ευρώ, α. Παίρνει τα ακριβά εσύ. Εγώ παίρνω τα τικέτα.
1: Α, παίρνει τα τικέτα. Εντάξει, έχει διαφορά στην τιμή.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου είναι εδώ, αλλά είπαμε εμείς μετράμε καλοκαίρι, 32 Αυγούστου, που λέει και ένας φίλος.
1: Άρχισε να λες πόσο γιορτάζω για να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Εντάξει, ναι, έτσι όπως το λες είναι. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω πόσο γιορτάζω. Πάντως η εκκλησία μας, βλέπω, τιμά την αρχή της Ινδίκτου, είναι των Αγίων 40 Παρθένων και του Αμούν, διδασκάλου αυτών, των Παρθένων δηλαδή. Μαρτύρησε.
1: Μάλιστα.
0: Μαρτύρησε. Λοιπόν, και βλέπω είναι, πρόσεξε τώρα εδώ, στο σαν σήμερα τη διαβάζω. Πόρε, μάνα μου. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία. Γιορτάζει η Γιωγιού, η δικιά μας, δεν ξέρω. Ο Διαμαντής, η Διαμάντο.
1: Έχουμε χρόνια πολέμη στο διάδρομο.
0: Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβώς, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, με ήττα και όμικρον γιώτα. Καμιά Αριβία, ξέρεις.
1: Όχι. Ούτε μία.
0: Παιδιά, αν υπάρχει στο ακροατήριο Αριβία.
1: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Να μας στείλει μήνυμα και κάτι θα τη έχουμε έκπληξη. Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε στον αέρα να πούμε τα χρόνια πολλά. Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη. Είχα μια συμμαθήτρια, Διόνη.
1: Στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
0: Στο Λύκειο.
1: Εντάξει.
0: Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια. Θεανό.
1: Και Θεανό και Θάλια, ξέρω.
0: Θεονόη, Θεονύμφη. Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόβη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
1: Στον παγό. Να, και 17 φτάσαμε.
0: Φάγαμε
1: λέω κίνηση και πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Και δίκιο, παιδιά. 2 λεπτά φάγαμε περίπου.
1: Λέω, είναι πολύ.
0: Απίστευτο.
1: Γιορτάζουν όμως και πολύ, γιατί είναι πολλά ονόματα που γνωρίζουμε. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και ποιοι έχουν γενέθλια, έχουν τα.
1: Οι Παρθένοι.
0: Κάποιοι Παρθένοι που έχουν την τιμητική του. Μάλιστα. Λοιπόν, παρότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο.
1: Θερμοκρασίες καλούτσικες.
0: Υψηλές για την εποχή.
1: Το λέω.
0: Τα μετεωρολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωσή μας ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βέβαια, θα έχουμε και ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Όχι, προσοχή.
0: Έβλεπα χθες ένα κορίτσι famous girl,
1: ναι.
0: Famous, που κάνει πρωταγωνιστή, ας πούμε, το που έτσι παρουσιάζει διάφορα show τηλεοπτικά.
1: Σοκολατάκια.
0: Show και διάφορα παιχνίδια, έτσι, τηλεπαιχνίδια, που απολάμβανε καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα, χθες.
1: Γιατί δεν είχε.
0: Ή δεν ξέρω, ή έβγαλε και τις φωτογραφίες τώρα. Στο λέω γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, για να μην τους ματιάξουν και τους γλωσσοφάνε.
1: Βγάζουν φωτογραφίες μετά, αφού τελειώσουν οι διακοπές.
0: Επειδή λέω γλωσσοφαγιά, ρε, τι χαμός γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Βγαίνουν οι μισοί τώρα και λένε.
1: Επειδή
0: είπε ο Μητσοτάκης και αυτά το είπε και ο Τσίπρας.
1: Αυτό ο Τσίπρας. Να
0: ναι, ναι. Και οι άλλοι μισοί λένε η γλωσσοφαγιά του κόσμου. Εντάξει, δηλαδή.
1: Θα βγουν και άλλοι μισοί να αρχίσουν το ξεμάτιασμα τώρα. Ναι. Ναι. Και ωραία πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ωραία, ωραία πράγματα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σου λέγα για τον καιρό. Πάμε να πούμε για τον καιρό. Ναι.
1: Για να σοβαρευτούμε εμείς, γιατί οι άλλοι δεν σοβαρεύονται.
0: Καλά τα λες.
1: Πόσο και προσπαθούν.
0: Τοπικές συννεφιές, λέει, κυρίως βόρεια και δυτικά. Και κάποιες σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, στα βόρεια και δυτικά. Τέλος πάντων, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 35. Θεσσαλία μέχρι 39, σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ήπειρο 37. Στερεά Πελοπόννησο 37. Νησιά Ιωνίου 33. Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 34. Κυκλάδες 32. Δωδεκάνησα 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, καλοκαιρινός, καθαρά καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 26 και 36 βαθμών Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, αρκετή γιακάδα, θερμοκρασία εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί, το ίδιο και στην Αθήνα, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά 25.
1: Και η πρόβλεψη του κυρίου Καντερέ, του μετεωρολόγου, είναι ότι μέχρι τα μέσα της 15 Σεπτεμβρίου έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Δηλαδή με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Γιατί έβγαλε κάτι στατιστικά ο κύριος Καντερές. Mm-hmm. Άθροισε τις μέρες που είχαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς τον τελευταίο χρόνο και έβγαλε προφανώς αυτό που αισθανόμαστε. Και εμείς το 2026 ήταν μια χρονιά που ήταν σχετικά ομαλές οι θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, το 2026 ήταν 19 ημέρες που η θερμοκρασία ξεπέρασε 37 βαθμούς. Ήταν 31 το 23, 43 το 2025 και 51 ημέρες το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Για κάτσα να δω τώρα εδώ, έχω μπει στις λίστες. Δεν πρόλαβα χθες να το κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα είχα το απόγευμα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν πρόλαβα.
1: Γι' αυτό το κάνω εγώ.
0: Και λέω κάτσα να μπω με τη Γεωργίου.
1: Ναι, έτσι. Αλλιώς συμπληρωνόμαστε γι' αυτό.
0: Να μπω με τη Γεωργίου, βλέπω και στα επώνυμα. Λες για τα επώνυμα, δεν έχεις άδικο. Κάτσε να δούμε στα επώνυμα.
1: Ας πούμε στα ζυμαρικά είναι μια πολύ επώνυμη.
0: Δηλαδή πόσο, εγώ νούμερο 6 τρώω. Το ζυμαρικό ουλιμάρι. Μ' αρέσει και το λεπτόλεπτο και το 10.
1: Και το 10.
0: Η σπαγκετίνη, ναι.
1: Και το λιγκουίνι εμένα.
0: Πόσο πήγε εκεί, πόσο θα το πληρώνουμε, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Έχει, στο 5% ρε, δεν είναι άνθρωπο.
0: Μέτρα το ρε παιδί μου, το είπα δεύτερη φορά σήμερα.
1: Έκανα εγώ την παρατήρηση και στο κόλλησα.
0: Ναι, ναι.

0: και τους γερανούς να λύσουν το πρόβλημα στο Κηφισό. Έτσι λύνεται το πρόβλημα.
1: Σας διαβάζουμε.
0: Δεν έχει φανάρι
1: ο Κηφισός. Σας διαβάζουμε.
0: Μπούρδες λέω πρόεδρε.
1: Σας διαβάζουμε για να έχετε εικόνα. Νέα δεδομένα στη διαχείριση κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα Τρίτη, πρώτη του μηνός, το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander.
0: Το Commander, μα. Κόμβος λέγεται.
1: Αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Κοίταξε, από ονόμα. Δεν πιανόμαστε σε αυτά. Δεν πιανόμαστε σε αυτά.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Για βάλε εσύ το χάρτη να δούμε στο μεταξύ. Για εμείς, εγώ
0: τι
1: τώρα
0: γίνεται με τον Κόμβο.
1: Σου λέω τα φαντεζή, κάτσε να δούμε όμως τι γίνεται επί του πεδίου. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται, λέει, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τι λες τώρα, έχω μείνει. Έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Ο άλλος ο άνθρωπος θα είχε πει απλά. Χωριάτικα που λέω και εγώ, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Βάλε μια μοτοσυκλέτα να ανεβοκατεβαίνει στον Κηφισό και βάλε και ένα γερανό και θα το λύσει το θέμα. Κάθεται τώρα εδώ και σχεδιάζουν κόμβους, traffic commander κλπ.
0: Και στο, μέχρι τώρα στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών αποτέλεσμα δεν έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει σε λίγο. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει. Δεν έχει φανάρια βέβαια στον Κηφισό. Τι αποτέλεσμα να έχει.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Το σύστημα λέει ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο. Αυτό το. Ναι. Στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ όμως λέει αναμένεται από τα μέσα του μήνα. Όταν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος.
0: Κατάλαβες, τότε θα δοκιμαστεί. Σωστό είναι αυτό. Όπως το καλοκαίρι είναι λιγότερη κίνηση.
1: Να σου πω, έχεις βαλθεί να με πνίξεις. Εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
0: Γιατί, όπως γιατί το λες αυτό.
1: Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, διαβάζω. Εγώ Ed News τώρα διαβάζω. Μη σου κάνω τον έξυπνο. Όπως τονίζουν, λέει, οι αρμόδιοι αξιωματικοί. Μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το Traffic Commander ή Κόμβος αποτελεί την απάντηση για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά μπαίνουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Να σου πω, εντάξει, ωραίες όλες αυτές τις διαπιστώσεις. Αλλά από ό,τι
0: καταλάβουμε.
1: Να σου πω, δηλαδή, οι διαχειριστές είναι το θέμα, δηλαδή οι τροχονόμοι και τα συστήματα παρακολούθησης. Γιατί εγώ, αν θυμάμαι καλά, 5-6-7 συγκοινωνιολόγους που βγάλαμε, κάτι καθηγητάδες που έχουν λιώσει παντελόνια, ας πούμε, στα διαβάσματα και στις έρευνες και στις μελέτες, λέω ότι χρειάζονται έργα υποδομής.
0: Πρώτον, έργα υποδομής και δεύτερον, ενίσχυση των μέσων μεταφοράς για να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο.
1: Μάλλον κάνουν λάθος όμως αυτοί που να ξέρουν.
0: Μπορεί να βοηθήσει, γιατί επίσης αυτοί οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όταν έχει κίνηση το πράσινο κύμα των φαναριών, δηλαδή πως μπορεί να φορτώσει κάποιους δρόμους με τα φανάρια να είναι συγχρονισμένα, γιατί πολλές φορές έχεις πράσινο και πας και κολλάς στο επόμενο κόκκινο. Αλλά να σου πω, τέλος Σεπτεμβρίου. Μέσα, όταν ανοίξουν τα σχολεία, δεν λέει ότι θα δοκιμαστεί το σύστημα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εικόνα. Πάντως προς το παρόν.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει ο κακός χαμός στον Ποτηγιάννη.
0: Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε τι.
1: Βέβαια. Εντάξει, τον Αύγουστο, τώρα σου λέει θα καταλάβεις.
0: Περίμενε τώρα. Άμα το έχεις δοκιμάσει τον Αύγουστο, τι από. Πάει καλά. Γιατί μα τον Αύγουστο δεν έχει κίνηση. Άρα τι συμπεράσματα να βγάλεις.
1: Πάντως η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων δεν σταματά ποτέ.
0: Βλέπεις αυτό που έγινε στην Αλεξάνδρα.
1: Πω. Μια μισή ώρα τα ξημερώματα.
0: Απίστευτο.
1: Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, απίστευτο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμισμένο αυτοκίνητο. Η μία, λέει, ήταν σε κάθετη οδό και επιχείρησε να μπει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα της ανόδου, υπό συνθήκες βέβαια που τις ψάχνουν ακόμα, και συγκρούστηκε με την δεύτερη μοτοσυκλέτα που εκινήτω επί της Λεωφόρου.
0: Δύο κοπέλες ήταν στη δεύτερη μοτοσυκλέτα και αν κατάλαβα καλά από το ρεπορτάζ, μάλλον δεν μπορούσαν και κράνος.
1: Ναι. Ένας άνδρας 51 ετών, μία 27χρονη και μία ακόμη κοπέλα, ναι, όπως λες, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας από τους οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Το ψάχνουνε. Εντάξει, φρίκι.
0: Ναι.
1: Θα είμαι πρωινιάτικα τώρα. Τρεις άνθρωποι να αφήνουν τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο είναι αδιανόητο, άδικο.
0: Αν οι δρόμοι θέλουν δύο φορές και τρεις προσοχή την ημέρα, τη νύχτα θέλουν ακόμη περισσότερες. Γιατί συνήθως χαλαρώνουμε, συνήθως περνάνε κάποιοι με κόκκινο, συνήθως κάποιοι τρέχουν λίγο περισσότερο.
1: Αχ,
0: και αν δεν φοράνε και κράνος, οδηγούν μοτοσυκλέτα και δεν φοράνε και κράνος ή αυτοκίνητο και δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

0: Λοιπόν, για πες μου άλλα νέα τώρα. Εσύ θέλω να μου πεις τα σοβαρά. Γιατί θα μου πεις, δεν είναι θέμα σοβαρό, δεν το είχε βεβαίως.
1: Όχι, όλα.
0: Θέλω να πω τα μεγάλα.
1: Τώρα, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Big picture που λέτε εσείς οι Αγγλομαθείς.
1: Θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι τώρα
0: picture.
1: Τι γίνεται με το Ιράν, με την.
0: Όχι μόνο.
1: Με την Ουκρα... Α, εντάξει.
0: Με τον Αντώνη Σαμαρά θέλω να σου ρωτήσω. Με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Όλοι δεν μιλάνε από χθες για τον Αντώνη τον Σαμαρά και τι γίνεται με το.
1: Με το νέο κόμμα.
0: Τις τροχιοδεικτικές που του ρίχνουν και λοιπά. Το νέο κόμμα. Να σου πω, βγήκε και γκάλο πλέει.
1: Από ό,τι κατάλαβα έχουν αρχίσει μετρήσεις.
0: Μυστικό.
1: Επίσημα δεν είναι. Τα μυστικά τώρα καταλαβαίνεις, δεν είναι και παίρνουν.
0: Είναι,
1: γιατί
0: λέει,
1: από ό,τι κατάλαβα από τη Δευτέρα άρχισαν να μετράνε.
0: Το μετράνε λέει εκεί γύρω στο 4-4,5.
1: Ναι, έτσι διάβασα. 4,5.
0: Ναι.
1: Άλλη, θα με μπερδέψει και θα μου μείνει το 4,5 και θα το λέω εγώ. Ναι, αλλά τώρα πώς. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστα εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όλα αυτά τα μυστικά γκάλωπ το δίναν 20.
0: Αυτό είναι κάπου στους μήνας που είπες νωρίτερα για την κίνηση και την κυκλοφορία. Κάτσε να πυκνώσει ο κόσμος.
1: Από πότε έχουν αρχίσει να μετράνε? 15 Αύγουστο μετράνε. 20 Αυγούστου που ήταν άδεια η πόλη.
0: Μια χαρά τα λες. Αλλά να σου πω.
1: Και λέω και κάτι άλλο. Πολλές φορές τα κόμματα θέλουν λίγο χρόνο. Το λένε οι δημοσκόποι. Εμείς βιαζόμαστε και δεν τους ακούμε. Πόσο δυνατό το κόμμα Τσίπρα, πόσο δυνατό το κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθούν επίσημα.
0: Καλά τα λες.
1: Πόσο δίνανε στο κόμμα Καριστιανού τότε, πόσο έχει τώρα.
0: Ναι, καλά τα λες.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα δίνανε κάτι ποσοστά που δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι σε αυτά τα ποσοστά.
0: Ωστόσο, άρχισαν χτες κάτι. Πώς
1: έχουν αρχίσει τα όργανα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί που λέγανε στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μας αγγίζει εμάς, το κοινό που ψηφίζει Καριστιανού και Βελόπουλο. Έχουν ανάψει τα αίματα.
0: Έχουν ανάψει τα αίματα και βλέπω υπάρχει ένα πέσιμο, βέβαια όχι στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Τσούτσια, από 4-5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων τα δύο έχουν μια. Στο παρελθόν είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και εδώ κατ' επανάληψη στη δική μας εκπομπή έχει πει: εγώ θα μιλήσω άσχημα για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Οποτεδήποτε τον ρωτάς.
0: Ναι. Και η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία υπήρξε εκ των στενοτάτων συνεργατών και υπήρξε και κυβερνική πρόσωπος.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, εντάξει, στο επίκεντρο βέβαια θα το ξαναπώ, τον επικρίσεων είναι ο κύριος Τσούτσιας.
1: Και πολλοί θεωρούν ότι ήταν και φάουλ αυτό που έκανε, ότι εξέθεσε και τον κύριο Σαμάρα αυτό που είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει λίγο σημητικό Πασόκ και Λάος.
0: Και Λάος. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει ακόμη και γέλωτες στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στο δημοκρατικό στρατόπεδο, είναι αυτό περί Λάος. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη,
1: τον κύριο Πλεύρη,
0: τον κύριο Βελόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Σου θυμίζω.
1: Τους έκανε υπουργούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Και γι' αυτό λέω ότι πολύ, πολύ πιθανόν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά. Άμα δεν είναι επιβεβαιωμένες, δεν επιμένω σε αυτές, ότι μπορεί να είναι δυσαρεστημένη με αυτό που είπε ο κύριος Τσούτσιας στο επιτελείο Σαμαρά. Τον εξέθεσε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λες. Μπορείς να ασκήσεις κριτική.
0: Βέβαια,
1: αλλά
0: υπάρχει ένα άρθρο που έχει ένα ενδιαφέρον από έναν προσκύμενο στον Αντώνη Σαμαρά, πρώην υπουργό. Θα σου πω συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, 3 νεκροί σε τροχαίο με 2 μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ τη χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δέξαμεν όπλοι οι πλοίοι ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά εχθές ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: αυτό πρέπει να είναι το υπέροχο κομμάτι που επέλεξε η Ιρά. Είναι νομίζω η αλλοδαπή διασκευή του τραγουδιού «Εκδρομή» που ακούμε με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δεν έχω τόσες μουσικές γνώσεις για να στο εξηγήσω,
1: να μήνυμα,
0: αλλά αν μας ακούσει η Ιρά.
1: Εγώ νόμιζα ότι και με το Βασιλικό το έχει τραγουδήσει η Δήμητρα
0: Γαλάνη. Μάλλον κάνω λάθος.
1: Πάντως η Δήμητρα Γαλάνη είναι δεδομένο.
0: Η Δήμητρα Γαλάνη είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας τον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια.
1: Βέβαια, η Χαρά Γιανοπούλου είναι. Καλά τη βλέπω.
0: Επέστρεψε η Χαρά. Το μακράν ωραιότερο χαμόγελο εδώ της περιοχής και των περιχώρων. Η Χαρά φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα.
1: Ήρα Πανανίδου, την αναφέραμε ήδη ότι επιλέγει τη μουσική, και εσείς τη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας.
0: Είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρόμες και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Ήδη έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook, και είναι κάποιοι που μας λέτε γιατί δεν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή τη φρικτή ιστορία με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ναι, είναι τόσο ανατριχιαστικά τα στοιχεία που νομίζω δεν είναι εύκολο να περιγράφουν στο ραδιόφωνο. Και δηλαδή η φρίκη ξεχυλίζει, δεν μπορείς να τα διανοηθείς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα.
1: Παρακολουθώ από την Κυριακή αυτή την υπόθεση, είναι, και η μία αποκάλυψη είναι πιο φρικτή από την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολλές φορές εσύ το λες για το ανθρώπινο μυαλό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι σκοτεινό μπορεί να γίνει.
0: Είναι ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος, δεν το συζητάμε. Τώρα, τι να κάτσουμε να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες για το φρικτό τέλος που έχει αυτό το άτυχο μωράκι. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Η δικαιοσύνη,
1: έτσι,
0: είναι βέβαιο, πιστεύουμε ότι θα κάνει τη δουλειά της.
1: Για τη φρικτή ζωή των παιδιών που ζούσαν σε αυτό το διαμέρισμα, τα οποία νοσηλεύονται, βρίσκονται στο παίδον.
0: Αυτή την ιστορία καλό θα είναι να μην τη δούμε ποτέ στις οθόνες, ούτε να τη διαβάσουμε ποτέ σε κάποιο βιβλίο. Δεν μπορεί αυτή η φρίκη σε καμία περίπτωση να φτάσει στα όρια της φαντασίας, ακόμη και του πιο εφάνταστου συγγραφέα ή σιναριογράφου αναγνωσμάτων ή, πώς το λέμε, ταινιών θρίλερ. Σε καμία περίπτωση.
1: Μπορούμε να πούμε όμως εδώ ότι μπορεί για χρόνια να συνεχιζόταν αυτή η ιστορία εάν κάποιοι από την πολυκατοικία δεν έδειχναν ευαισθησία, δεν έδειχναν παρατηρητικότητα να ειδοποιήσουν την αστυνομία για να μπει στο σπίτι αυτό και να αποκαλύψει ότι ακριβώς αποκάλυψε. Γιατί ο διαχειριστής, μια ένοικος πολυκατοικίας, άρχισε να βλέπουν τα παιδιά να κινούνται περίεργα και οι ένοικοι να κινούνται περίεργα.
0: Λοιπόν, κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Βεβαίως, στα δελτία μας, στα μαγκαζίνο, θα υπάρχει ρεπορτάζ. Απλά εμείς κρίνουμε σκόπιμο να μην πλημμυρίσουμε με φρίκη την ραδιοσυχνότητα. Αυτά τα παιδιά, καλά, το βρεφάκι είχε φρικτό τέλος ούτως ή άλλως. Τα παιδιά έχουν ήδη υποστεί.
1: Βρίσκονται στο παίδον.
0: Δεν βρίσκονται
1: κοντά τους ψυχολόγοι. Βρίσκονται κοντά τους ψυχολόγοι. Δεν ξέρω αν γιατρεύεται η παιδική ψυχή.
0: Και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι, μπάζει τόσο η Γερμανίδα, ο Αφγανός, ο αυτοί.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, ήταν, εάν πρόκειται για ψυχικά διαταραχή. Καλά, προφανώς ψυχική διαταραχή υπάρχει. Για αν ήταν μόνο αυτοί. Μπάσχετος, κλείνει η παρένθεση. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ναι, πάμε. Αφού σου πω ότι αυτή την ώρα τα καύσιμα, γιατί έχει ενδιαφέρον, προφανώς κινούνται ανωδικά μετά τις εξελίξεις που έχουμε εκεί στην περιοχή. Το Brent λοιπόν βρίσκεται στα πάνω από τα $90 το βαρέλι, 91,2. Και το άλλο του Τέξας, το πιο ελαφρύ, επηρεάζει λιγότερο τις τιμές, στα 86,70. Για να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τις τιμές στα καύσιμα.
0: Κάτσε, επειδή έχουμε γκρινιές, πάμε σε μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως δεν είναι και λίγες οι ειδήσεις, κάθε άλλο. Έχεις δίκιο, Αβραμού. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Εύχεται καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι, ποιος στέλνει επίσης τις ευχές του, στο Σπύρο. Ο Σαμαράς λέει έφερε τα στελέχη του Λάος και ο Μητσοτάκης έκανε υπουργούς και αντιπροέδρους. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ο Σαμαράς είναι υπουργός,
0: ναι.
1: Πρώτος.
0: Ναι.
1: Παραμένουν κάποιοι από αυτούς υπουργοί, βέβαια.
0: Βεβαίως, ναι. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος περιμένει ακόμη την απόφαση για τα μικρά φωτοβολταϊκά.
1: 4 μήνες λέει περιμένουμε.
0: Και εμείς περιμένουμε.
1: Και εμείς, Στέφανε.
0: Επικοινωνούμε κάθε εβδομάδα και περιμένουμε. Λοιπόν, πότε δεν είναι έτοιμοι και θα το ανακοινώσουν. Λίγες μέρες ακόμα μένουν, έτσι μας λένε. Και λίγες μέρες περνάνε και έρχονται καινούργιες λίγες μέρες και πάει λέγοντας. Στέφανε, υπομονή, θα δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κίτσο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, αδελφέ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Σταμάτο Πανικολάου, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του από το Πορτοχέλη, Χινίτσα Πορτοχέλη.
1: Μου λένε φίλοι που κάνουν διακοπές στο Πορτοχέλη, πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το Πορτοχέλη.
0: Είμαι, λέει, από τους τυχερούς, ακόμη διακοπές. Αυτά είναι τα καλά ενός ταξιούχου. Να είναι μέσα στη φύση, χωρίς τα καυσαέρια και το θόρυβο της πόλης, και να το περνάς καλά στα μάτια μου. Βαγγέλης Ιώνας, από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, μια καταπληκτική φωτογραφία μας στέλνει από τις Σέρες εκεί. Καλημέρα στον Πάνο τον Καρόπουλο. Μας λέει ότι έχουν και εκεί Σιμεών τον Μητροπολίτη. Πού όμως, πού είναι ο Μητροπολίτης Σιμεών, ποια είναι η περιοχή σας, γιατί ναι. Πρέπει να ψάξουμε τώρα, δεν είναι εύκολο. Καλημέρα στο Γιάννη.
1: Αρκάς ο Γιάννης.
0: Αρκάς. Καλημέρα και στο Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και τα καλά.
1: Να το λόγια. Καλό μήνα λέει σήμερα, όχι τα χθεσινά, καλό χειμώνα, Σάκη.
0: Μα ναι. Καλημέρα στη Δέσποινα, ο οποίος μας επισημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα και θα το μεταφέρει τώρα η Χαρά στην ομάδα των τεχνικών μας. Έχουμε πρόβλημα στην ακρόαση στο Σιδηρόκαστρο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Καλημέρα.
1: Η τεχνική μας θα το λύσει.
0: Οπωσδήποτε. Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ποιος μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Φρέντι. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι
1: και σε εκείνο.
0: Σένα.
1: Αυτό ήθελα να μου ευχηθούμε και στο Φρέντι. Καλή σεζόν.
0: Να σου πω ότι ο Φρέντι δούλευε όλο το καλοκαίρι.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σταμάτησαν τη δουλειά. Τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι μια πραγματικότητα δύσκολη. Δημήτρης Μπέσιος, καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Κώστα τον Παπαδάκη. Έχει, λέει, μεγάλη μείωση στο τζατζίκι. Η τιμή. Μέχρι και 50%. Άρε, Κώστα, είσαι πειραχτήρι μεγάλο. Στην Ποθήτη Βάλβη, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο εύχεται. Εγώ το κρατάω αυτό για αργότερα. Καλημέρα στην Ρούλα, τη φίλη μου, τη Λάβα, και καλό μήνα. Στον Αλέξανδρο, δύναμη και καλό μήνα. Εύχεται τροχαίο με 2 μηχανές και 3 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή στους δρόμους, ταχύτητα σκοτώνει, επισημαίνει. Μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ προκαλούν κομφούζιους καταναλωτές. Iron Dome προκαλεί κόντρες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις με παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Ζέστη και σήμερα. Και καλή εκπομπή μας εύχεται, να είναι καλά. Σπυριδούλα Αναπιώτη μας στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Ευγενία Κόκαλα Τρεμμένη εύχεται καλό μήνα. Βαγγέλη Σαμάρας και Νίκος Καλίας εδώ παρόντες και οι δύο με τις ευχές τους και τα καλά τους τα λόγια και τις υπέροχες φωτογραφίες. Μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες. Από πού είναι αυτές όμως, Δρυσί, με οι παραλίες, οι τέλειες, οι άδειες παραλίες, βλέπεις.
1: Μα γι' αυτό είναι ακόμη πιο ωραίες.
0: Γι' αυτό είναι τέλειες.
1: Και έχουν πέσει και τα μελτέμια, έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Έχουμε κάποιο ολόχι αυτό, την ένταση που είχαμε τον Αύγουστο. Είναι υπέροχες.
0: Η τυχερή, η αδειούχη, λέει, του Σεπτεμβρίου, η τυχερή.
1: Έτσι είναι. Είναι καλύτερα, έχει λιγότερο κόσμο, έχει καλύτερο καιρό. Νυχτώνει μόνο λίγο πιο γρήγορα.
0: Αυτό,
1: δεν πειράζει.
0: Δεν
1: πειράζει.
0: Στην Ελένη από Βασιλείου μας εύχεται καλημέρα. Η Ντίνα από την Καβάλα, από την όμορφη Καβάλα. Και εύχεται χρόνια πολλά στην εγγονή της, την Κοραλία που γιορτάζει.
1: Να τη χαίρεσαι. Τι ωραίο όνομα το Κοραλία.
0: Και ο Νίκος ο Δίβαρης εδώ παρόν. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά και να μας στείλετε και άλλα μηνύματα, γιατί μας φτιάχνετε τη μέρα, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Μέσω Viber, ο ένας τρόπος για να επικοινωνείτε μαζί μας. Earth News Radio, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Earth News η μία λέξη, η Radio η άλλη.
0: Φιλενάδα, οι υπέροχες φωτογραφίες από την παραλία είναι από το Πήλιο, από το Λεφόκαστρο Πηλίου. Άρα να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Πήλιο. Υποθέτω ότι ακουγόμαστε και εκεί.
1: Πανέμορφο, όλες τις εποχές στο Πήλιο. Καλά, όλη η Ελλάδα είναι ωραία.
0: Όλες
1: τις εποχές στο Πήλιο όμως είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, για να δούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ βαράω εδώ την drums. Μπουπ, κατευθείαν το λέω, Χαρά, μην τρομάζεις. Είναι το τάση που χτυπάω. Ξέρεις.
1: Τη μυγοσκοτόστρα εκεί που
0: έχεις. Πάνω στο. Ναι, εκεί
1: για τον ήχο.
0: Στην κορύφωση του τραγουδιού.
1: Ξεκίναμε την καθημερινή.
0: Λοιπόν, Πρώτος τίτλος, πρώτο θέμα στην καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Το κατάστημα, το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Αιώλου του 66. Αδελφή Λαμπρόπουλη, λέει το μακρινό 13, όταν οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο τους κατάστημα με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτεία ήταν σημείο αναφοράς, το πόσιμο βέβαια, στο κέντρο της πόλης.
1: Το Μινιόν και ο Λαμπρόπουλος ήταν, και δηλαδή το... μεγάλα καταστήματα.
0: Και αυτό το παλιό κατάστημα, το παλιότερο κατάστημα που από το 2001 λεγόταν Νότος.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε. Κατέβασε χθες οριστικά ρολά. Έχει τη σημασία του, έτσι.
1: Βέβαια, πώς δεν έχει.
0: Διαβάζουμε επίσης. Εν ώψη εκλογών, το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέγαμε και χθες, έτσι, ναι. Ότι προσπαθεί να πάρει τους κεντρώους από εκεί. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat, 126.817 διανυκτερεύσει ανά 1.000 κατοίκους. Είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Βέβαια.
0: Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Και μια φωτογραφία της Τζόρτζια Μελώνη, υπό τον τίτλο «Το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελώνη», η κυβέρνηση Μελώνη ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη.
1: Μάλιστα. Βέβαια, γιατί στην Ιταλία, επειδή ήταν συμμαχικές οι κυβερνήσεις, και της κυρίας Μελώνη είναι βέβαια, δηλαδή, ήταν πολύ τακτικά υπ' αυτή η κυβέρνηση.
0: Πάει για τετραετία, ναι. Αυτά είναι.
1: Κανείς δεν το περίμενε.
0: Κανείς, όχι, όχι. Μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από το νεοφασιστικό κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο άλλαξε μορφή, εξοραίστηκε και λιγάκι, να πούμε.
1: Έτσι, λύανε τις γωνίες.
0: Ποτέ δεν μπήκε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στα χριστιανοδημοκρατικά, τα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Παρέμεινε ένα μασίφ δεξιό κόμμα, αλλά όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, έχει λίγο στρογγυλέψει τις γωνίες.
1: Ναι. Η κυρία Μελώνη επιδεικνύει μεγάλη αντοχή.
0: Ναι.
1: Και έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά του, να θυμίσω ότι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτη στην ορκομοσία, παρόλα αυτά πήρε τις αποστάσεις της.
0: Όχι, αυτό την καταχέριασε.
1: Και εκείνη πήρε τις αποστάσεις όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν και δεν βοήθησε η Ιταλία όπως ήθελε τους Ευρωπαίους ο κύριος Τραμπ. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Εδώ πρώτο θέμα είναι τα SMS. Τα SMS που εξαπατούν. Ο τίτλος: Μηνύματα κλέφτες. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, η ασπίδα του Αχιλλέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, διαβάζουμε. Σφεντώναμε ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Νέες τιμές στα ράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα της πρώτης σελίδας της εφημερίδας των Νέων.
0: Συγγνώμη, θα προχωρήσω όπως θα μου είπατε. Βλέπω, εντάξει.
1: Βλέπω Πετρουλάκι τον
0: Νέο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις, Είπαμε, ο Πετρουλάκης είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς και δίνει συνέντευξη. Άκου Γιαννοπούλου, είναι τρομερό, δεν είναι. Είναι οι δημοσιογράφοι και οι καμεραμανατζίδες που έλεγε και η σχορεμένη Μαλβίνα και του παίρνουν δηλώσεις, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και λέει, και εκτός από τα στελέχη του λαός, η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε στους κόλπους της και έναν πολιτικό που την είχε ρίξει από την κυβέρνηση.
1: Οχ. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως ο Σταύρος, ο φίλος μας, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλή
1: πληροφόρηση,
0: μιλούσαμε χθες μαζί του, λέει ότι θεωρούν και στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, το υπενίστα αυτό το λέω έτσι, ότι ήταν ανέλπιστο δώρο για το Μαξίμου η αναφορά τσούτσια στο Λάος.
1: Θα μπορούσε να είναι διαφορετικό τώρα αυτό. Γιατί ο κύριος Σαμαράς αναφέρεται και σε ένα συγκεκριμένο πολιτικά κοινό.
0: Ναι, αυτό το θεωρούν, γράφει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν μεγάλο δώρο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε. Άλλο.
1: Εσύ με την απογευματινή.
0: Λοιπόν, έχει κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρια ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες θα αναπάτε ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξεδιλήξει το κουβάρι του τρόμου με τον 43χρονο πατέρα, την Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Μάλιστα. Δεν.
1: Ναι, λοιπόν, δεν
0: διαβάζω επίσης. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Κάθετος διάδρομος, πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Άντε να δούμε, λέω τώρα εγώ. Και επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη.
1: Μάλιστα. Περνάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
0: Αυξήσεων.
1: Αυξήσεων.
0: Ναι.
1: Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, υπάρχουν δύο πολιτικά θέματα στο πρωτοσέλιδο. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Πράγματι, αύριο στη Θεσσαλονίκη το παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας.
0: Πάμε ριζοσπάστης, κύριος τίτλος. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Διαβάζουμε επίσης. Κλιμακώνται σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Τριπλασιασμός των επιθέσεων με ντρόνους κατά της Ρωσίας.
1: Ελεύθερος τύπος. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Και ακόμη, όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα.
0: Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά». Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Το χορό άνοιξε ο Σημητικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσιοκάμπτες. Τρόμο στο Μαξίμου από την ανατροπή των σχετισμών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω χρειάζεται να πει κανείς κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι, θα περάσω εγώ στην εφημερίδα.
0: Μάλλον έχει κάτι ακόμα. Λέει πες. Τρίκ μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, λέει η Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Τρίκ, ναι.
1: Αυτή είναι η οπτική πάνω κάτω και της εφημερίδας Κόντρα. Γιατί ο τίτλος είναι «Καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση». Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερο θέμα είναι οι εξελίξεις στην Κυψέλη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη.
0: Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου». Αυτό είναι ο τίτλο τη Εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου. Η κυβέρνηση τη Νουδού λέει ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από του ασφαλισμένου να δηλώσουν άρεν, θήλη ή άλλο φίλο για να του εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργό Υγεία, συμφωνεί. Οι δύο μαμάδε και οι δύο μπαμπάδε στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώ. Είναι ο τίτλο τη εφημερίδα.
1: Μάλιστα. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, λεφτά υπάρχουν είναι ο τίτλος. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΘ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο θέμα, η ασπίδα του Αχίλλεα αλλάζει η αεράμυνα της χώρας.
0: Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπημένη μας τη Γογό Κατσέλη. Η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνάδελφός μας, και σήμερα δεύτερη μέρα, μάλλον επόμενη μέρα των ανακοινώσεων για τις μεσοσταθμικές μειώσεις στις τιμές 1.700 και βάλε προϊόντων, είναι σε θέση να μας πει εάν και σε ποιο βαθμό ισχύουν όλα αυτά. Είναι η πρώτη ανάγνωση, βέβαια, το επόμενο διάστημα, όταν πια ζυμωθεί και η κίνηση στην αγορά.
1: Και το εμπεδώσουμε.
0: Και το εμπεδώσουμε, θα έχουμε όλη απόλυτη αντίληψη να δούμε. Όμως τώρα η Γογό τα έχει ξεψαχνίσει. Γεια σου, Γογό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ουσιαστικά στο ταμείο θα φανεί, στο λογαριασμό θα φανεί.
1: Έτσι, το λέει και ο Βασίλης
3: πριν. Κατά πόσο αυτές οι μειώσεις θα βοηθήσουν τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε 1.740 κωδικούς με μέση μείωση 9,5%. Με τη συμμετοχή 100 προμηθευτών, 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδων παιχνιδιών για τα γραφικά. Για τα σχολικά είδη. Έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα με μέση μείωση 9%. Το λέγαμε και χθες. Το ποσοστό αυτό, το 9%, είναι μαζί με τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ. Ήταν γύρω στο 6,5% μόνο από τους προμηθευτές η έκπτωση. 360 ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8% και 100 κωδικοί κρεάτων με μέση μείωση 7,5%. 405 σχολικά είδη με 12% μείωση. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα κρέατα, να θυμίσουμε ότι το μοσχάρι είναι και αυτό που ανησυχεί περισσότερο. Έχουν καταγραφεί μεγάλες ανατιμήσεις τον τελευταίο χρόνο. Στον πληθωρισμό του Ιουλίου, παρότι ήταν αρνητικός στα τρόφιμα, είδαμε μία αύξηση στο μοσχάρι της τάξης του 14,3%. Έχουμε το κοτόπουλο με μειώσεις από 5 έως 15%, το μοσχάρι από 5,5 έως 28%. 8% και το χοιρινό από 2 έως 15%. Ουσιαστικά στην πλειοψηφία των κωδικών, περίπου στους μισούς κωδικούς μάλλον για να είμαι ακριβής, έχουμε αυξήσεις πάνω από 10% στα κρέατα. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα παράδειγμα που εκεί είναι μια καλή μείωση, μια συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δίνει τη σπάλα του βόηου κρέατος από τα 16,4 ευρώ στα 11,79. Είναι περίπου 4,5 ευρώ χαμηλότερη. Είναι μια σημαντική. Απλώς είναι σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και είναι αυτή.
1: Και έχω την αίσθηση ότι είναι εισαγωγή στο κρέας. Αν θυμάμαι καλά, ότι είναι εισαγωγή στο κρέας αυτό.
3: Ούτως ή άλλως, βέβαια, να σας πω ότι το 65-70% του μοσχαρίσκου κρέατος στην Ελλάδα είναι εισαγωγή. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Μόνο 30% είναι η παραγωγή μας.
1: Και έχει και μεγάλες εκπτώσεις σε αρκετά κοτόπουλα. Αρκετές κατηγορίες κοτόπουλα από ό,τι είδα, τα οποία είναι επώνυμα.
3: Ναι, επώνυμα. Από 5 έως 15% είναι στο κοτόπουλο και από 2 έως 15% είναι στο χοιρινό.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πάω λίγο και στα υπόλοιπα
0: και ίδια βέβαια,
3: προϊόντα. Βέβαια. Λοιπόν, στο γάλα έχουμε από 5 έως 11%. Εδώ βέβαια επειδή είναι χαμηλότερη τιμή σε αυτά τα προϊόντα, δεν φαίνεται τόσο πολύ. Μείωση ενδεικτικά να σας πω ότι από τα 1,86 ευρώ που ήταν πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η τελική τιμή είναι στα 1,65 ευρώ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό γάλα γνωστής εταιρείας. Γιαούρτι από 5 έως 16%, τα τυριά έως 15%, αλαντικά έως 17%, ο καφές από 5 έως 9%, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και στον καφέ πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ελαιόλαδο 6 έως 8%, τα ζυμαρικά έως 10% φθηνότερα, και μετά σε απορρυπαντικά σαμπουάνα φρόλουτρα έχουμε από 5 έως 10 ή 20%. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νούμερα τρανταχτά στη λίστα των 1740 προϊόντων. Έχει ας πούμε μακαρόνια με μία μείωση 44%, αλλά
1: δεν είναι η πλειοψηφία των κωδικών.
3: Δεν είναι. Να σας πω τώρα και κάποιο παράδειγμα άλλο για υγρά απορρυπαντικό ρούχων 32 μεζούρες.
0: Βέβαια.
3: Και εδώ έχει μία καλή μείωση, αρχική τιμή 9,98 ευρώ και από χθες πωλείται στα ράφια 6,99 ευρώ, 3 ευρώ φθηνότερα. Παρόλα αυτά να πούμε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς, γιατί οι μειώσεις σε κάποιο σούπερ μάρκετ δεν είναι οι ίδιες. Η αλυσίδα έχει δώσει το δικό της ποσοστό μείωσης, έχει συνεισφέρει στο μέτρο με το δικό της ποσοστό μείωσης. Και αυτό που αξίζει να πούμε, έτυχε να πάω χθες σούπερ μάρκετ και να δω και εγώ λίγο τι γίνεται στα ράφια. Πέρα από τις μειώσεις τιμών, οι προσφορές, οι προωθητικές ενέργειες συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία προφανώς μεταξύ τους, συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες. Οπότε υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις επί των μειωμένων τιμών νέα έκπτωση.
1: Α, νόμιζα ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν και προσφορά. Μπορούν να είναι και στα μειωμένα και να έχει και προσφορά.
3: Μπορεί να είναι και στα μειωμένα. Ναι, κανονικά. Τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν πανηγυρίζει. Λέει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζει. Έχουμε τους πολέμους, έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους. Οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας μας προβληματίζει. Παράλληλα, να πω εγώ ότι έχουμε και τις διεθνείς τιμές των σιτηρών που τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις λόγω των μειωμένων εξαγωγών πλέον από την Ουκρανία. Από την πλευρά της ανεξάρτητη, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι και τον Αύγουστο, σήμερα να πω ότι περιμένουμε τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι.
3: Τουλάχιστον στα τρόφιμα αναμένεται να είναι αρνητικός και αυτό το μήνα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που κρατάνε ψηλά τον πληθωρισμό, είναι τιμές στην ενέργεια.
3: Βεβαίως. Ναι, είναι η ενέργεια κυρίως αυτή που προβληματίζει. Mm-hmm. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων που είναι. Αλλά στα τρόφιμα, επειδή υπήρχε αυτή η συμφωνία, γιατί εχθές άρχισε να ξετυλίγεται το δεύτερο μέρος της συμφωνίας. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας, της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς, ξεκίνησε από τον Ιούλιο, που είχαν συμφωνήσει οι προμηθευτές να παγώσουν οποιασδήποτε ανατιμήσεις για το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου. Γι' αυτό και περιμένουμε να είναι αρνητικός ο πληθωρισμός σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γογό Κατσέλη, για το οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Και με τιμές ενδεικτικά.
0: Βέβαια, πάρα πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Παρίσι, που λέει θα φανώ γκρινιάρης, αλλά αυτές οι εκτόσεις σε μένα μου φαίνεται ότι περιορίζουν τα υπερκέρδη των βιομηχανιών. Κάτσε, θα δείξει.
1: Θα ξέρουμε σε λίγο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μάναλη από την Άνδρο και τον Απόστολο τον Κρασανά.
1: Τα πρόλαβε. Ωραία, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Λίγα λεπτά μετά από τις 9, 9 και 8 για την ακρίβεια, λέει το ρολόι. Είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολη, στα πλαίσια της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Την εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτή την ώρα, 9 με 10 δηλαδή, με τα σημαντικότερα θέματα και όλα αυτά που μας αφορούν στην περιοχή μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Μαζί θα είμαστε για να σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, μια μέρα σαν τη σημερινή, 1η Σεπτεμβρίου 2026. Καλό μήνα σε όλους, καλό φθινόπωρο, μια αλλαγή έχουμε, έτσι, μια καινούργια αρχή για πολλά πράγματα με την έναρξη του φθινοπόρου, αλλά και τη λήξη, αν θέλετε, ημερολογιακά τουλάχιστον, του καλοκαιριού. Λέμε ημερολογιακά γιατί από ό,τι φαίνεται οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και μάλιστα σε κάποιες περιοχές υπάρχει και η αυξημένη προσοχή για πυρκαγιές αλλά και φαινόμενα που ευτυχώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίστηκαν αμέσως με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια μιλάμε για μεγάλες αστάθειες κατά τη διάρκεια των ημερών, είμαστε και πρώτων πυλών για καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, αφού βεβαίως θα διατηρηθεί για λίγο ακόμα καλός ο καιρός. Και όταν λέμε λίγο ακόμα, εννοούμε και θερμοκρασίες που θα φτάνουν ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου και 36 ίσως για περιοχές όπως τα βόρεια ηπειρωτικά και τα δυτικά, αλλά και πρώτων πυλών με καταιγίδες και με μπόρες σε κάποιες άλλες περιοχές. Και βέβαια τι να λέμε και εμείς εδώ στην Τρίπολη, τη στιγμή που προχθές κιόλας είχαμε ακόμα και ζημιές από χαλάζι σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης, με παραγωγούς να είναι πάλι σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε σήμερα. Είναι η Πέγκη Μπρούσελη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης ο Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος ο Γαλανός στην παρέα μας για τη μουσική επένδυση αυτής της ζώνης. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 2710-22-48-57, 2710-22-25-36, ο κλασικός τρόπος να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο airtripolis@air.gr. Βέβαια να πω ότι μπορείτε να μας ακούτε και από τη συχνότητα των 101,5 στα FM παραδοσιακά πάντα, αλλά και μέσα από το AirTeco και μέσα από τη σελίδα airtnews.gr. Πάμε να δούμε, μάλλον να ξεκινήσουμε μουσικά με την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο το Γαλανό με το δικό του τρόπο και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται γύρω μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μπαίνοντας στο earthnews.gr, αλλά και βλέποντας δελτία ειδήσεων και ακούγοντας και ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων, σχόλια και αναλύσεις. Θα δείτε ότι υπάρχουν νέα δεδομένα από σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, ένα καινούργιο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας και επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, λέγεται, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, ένα νέο μοντέλο στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, δρόνους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που στόχο έχει τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να ξεκινάει σήμερα την έναρξή του. Τώρα, μένουμε σε άλλες ειδήσεις. Δυστυχώς, έχουμε τρεις νεκρούς ανθρώπους σε ένα τραγικό δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις νεκροί μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Έχουν χάσει τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί, 1:30 περίπου τα ξημερώματα. Συγκρούστηκαν μεταξύ τους, προσέκρουσαν στη συνέχεια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινείται σε κάθετη οδό και επιχείρησε να μπει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα Νόδου, υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα που κινούνταν στη λεωφόρο. Μία τραγωδία πραγματικά. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, αναζητείται το βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο θα καταλάβουν ποια ήταν η μοτοσυκλέτα η οποία παραβίασε μάλλον κάποιο φανάρι και προκλήθηκε βέβαια όλο αυτό. Τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει πραγματικά όλους έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για την περίπτωση αυτή στην Κυψέλη, όπου έχουμε ένα βρέφος νεκρό, έχουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σωρία αδικημάτων και μιλάμε για ποινική δίωξη σε τρεις συλληφθέντες, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που είναι κακούργημα, για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Επίσης, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή. Μαθαίνουμε ότι πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν Τετάρτη στις 10 το πρωί και σε δεύτερο χρόνο αναμένονται εξελίξεις από τις δικαστικές αρχές για την εγκληματική έρευνα, μια αστυνομική έρευνα η οποία συνεχίζεται και όταν ολοκληρωθεί θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Και για το σκέλος αυτό και για όσους δεν είχατε ακούσει, δεν προλάβατε να ακούσετε αυτό το περιστατικό, το τραγικό αυτό περιστατικό που δυστυχώς έγινε δίπλα μας εννοώντας σε διπλανή πόρτα κάποιων ανθρώπων. Είναι πολύ σοβαρά τα στοιχεία, αφού έχει εντοπιστεί ένα νεκρό βρέφος 8 μηνών κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο στις αποσκευές ζευγαριού που διέμενε σε διαμέρισμα, και ταυτόχρονα υπάρχουν και υποθέσεις με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, με τις καταθέσεις των δύο ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα με τα τρία παιδιά τους να περιμένουμε για τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για το τι σχέση έχει ο καθένας μεταξύ τους, και ένα κρίσιμο για το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον τον ακριτή τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός για ό,τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι κολαστήριο κυριολεκτικά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν γύρω μας, και βεβαίως από το κομμάτι της περιφέρειας υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν και πολύ σοβαρές εξελίξεις. Στη Ζάκυνθο έχουμε την παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου. Προσωρινός διοικητής ανέλαβε ο πρώην υφυπουργός ο κύριος Λιάσκος. Πολύ μεγάλη κινητικότητα εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τις εξαγγελίες που θα γίνουν από εκεί, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, τις ανακοινώσεις που θα έχουμε από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Ως ήθιστε, κάθε Σεπτέμβρη γίνεται αυτή η διαδικασία, και βεβαίως και τα παραλυπόμενα αλλά και το παρασκήνιο που καταγράφεται γύρω από όλα αυτά. Τώρα, το κομμάτι που λέγαμε νωρίτερα για τις ζημιές από το Χαλάζι σε Κηπευτικά και Αχλάδια, λέγαμε και χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, καταγράφονται ζημιές έτσι ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν κάποια στιγμή οι άνθρωποι. Η χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το απόγευμα της Κυριακής, το Παλάντιο, το Θάνα και τη Μάκρη, αγροτικές παραγωγές πάρα πολύ σοβαρές σε πολλά προϊόντα, μεταξύ αυτών και τα Χλάδια, λέμε τα Χλάδια γιατί ήταν η εποχή όπου θα γινόταν και η συλλογή, και βέβαια σε
Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Ασιούρας, έχει γνωστοποιήσει ότι οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει ήδη από το πρωί της Δευτέρας, το επόμενο πρωί δηλαδή, και αυτό που ζητά ο Δήμος είναι να κινηθούν χωρίς καθυστερίες διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, έτσι ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα και με άλλα πολλά θα ασχοληθούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις. Θα έχουμε λοιπόν μια πρώτη, αν θέλετε, αρχή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητιστές στην Τρίπολη, προβλήματα που είναι καθημερινότητας, αλλά και να κάνουμε και έναν απολογισμό για το πώς κινήθηκε η χρονιά. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ για τους ακροατές που ήρθατε μόλις τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να σας πω ότι είναι η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Εδώ στεκόμαστε με τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας. Καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και βεβαίως προσπαθούμε να δίνουμε και τον παλμό της πόλης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται δίπλα μας και σίγουρα να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ίσως πολλές φορές συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα αντιληφθούμε ή τέλος πάντων πράγματα που αφού δεν είναι στην καθημερινότητα. Μας, δεν δίνουμε και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, σήμερα ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα προβλήματα, αν θέλετε, και η καθημερινότητα των ανθρώπων που καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους, που καθημερινά είναι έτοιμοι να μας εξυπηρετήσουν για οποιαδήποτε διαδρομή επιλέξουμε να πάμε, αν για κάποιο λόγο δεν έχουμε αυτοκίνητο ή δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας. Οι αυτοκινητές στην πόλη μας, τα ταξί, είναι έτοιμα να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κωστόγιαννη, είναι ο διαχειριστής και πρόεδρος της εταιρείας Easy Taxi Tripolis. Να πούμε για να μιλήσουμε έτσι με αντικειμενικότητα, να θυμίσουμε ότι στην πόλη μας υπάρχουν και άλλες εταιρείες και σωματεία ταξί. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Κωστόγιαννη, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για το τι γίνεται στην πόλη μας και πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν. Κύριε Κωστόγιαννη, καλή σας μέρα. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα και με το καλό το φθινόπωρο. Είμαστε πλέον στη λήξη του καλοκαιριού. Πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, νέος μήνας και πιστεύω και νέα αρχή για πολλά πράγματα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλό σας μήνα. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν έτσι πολλά πράγματα πολλές φορές γύρω μας, πολλές λεπτομέρειες που ενδεχομένως και να μην τις αξιολογούμε ή να μην τις αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώς που έχουμε κάποιους ακροατές και είσαστε κι εσείς πάρα πολύ πρόθυμος να μας δώσετε τις δικές σας εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει και θα πω ακριβώς το θέμα για το οποίο μας έθιξαν κάποιοι ακροατές μας και έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά το είδαμε κι εμείς πηγαίνοντας εκεί προς την περιοχή του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας πείτε πώς ήταν το καλοκαίρι για σας, αν προλάβατε να ξεκουραστείτε με όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις που κάνετε, με τη δουλειά που έχετε, την απαιτητική, αν προλάβατε να ξεκουραστείτε και αν ήταν ένα καλό καλοκαίρι και για τους αυτοκινητές της Τρίπολης.
1: Δυστυχώς σε τοπικό επίπεδο η δουλειά ήταν μειωμένη κατά 30 με 40%. Mm-hmm. Αιτία αυτής της μείωσης είναι η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν όλα τα νοικοκυριά.
0: Έχει χτυπήσει και εσάς βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Είναι λοιπόν, ήταν κάπως πεσμένα τα πράγματα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, φαντάζομαι.
1: Αρκετά,
0: παρόλα αυτά
1: είναι... υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου που έχει φτάσει 2 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης, με σοβαρό αντίκτυπο.

0: εκτυπώσει μη δημιουργημένα εισοδήματα του επαγγέλματός μας.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα για μας είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία είναι δυσβάσταχτη, διότι φορολογούμαστε για εισοδήματα που δεν έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Σε δόσεις προηγούμενης χρονιάς προστίθονται νέες, με αποτέλεσμα οι οφειλές προς το δημόσιο να αυξάνονται και να πνίγουν τους επαγγελματίες. Αυτά τα προβλήματα καθιστούν το επάγγελμά μας οικονομικά ασύφορο πλέον.
1: Είναι θέματα τα οποία τα έχει θίξει ο κλάδος σας των ιδιοκτητών,
0: ναι,
1: και οδηγών ταξί στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές και να τα πούμε, πραγματικά είναι πολύ υψηλό το κόστος και πολύ μεγάλο το ζήτημα που αντιμετωπίζεται, και ταυτόχρονα και αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί σε κάποιες περιοχές, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και στην Τρίπολη πραγματικά, έχουμε και τα λεγόμενα πειρατικά ταξί, που είναι και εκεί έντονο το φαινόμενο, ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις. Τώρα αυτό που λέτε για το τεκμαρτό εισόδημα και το κόστος των καυσίμων και συντήρησης, να δούμε αν θα κάνει κάποια ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν είναι μέσα στα σχέδιά του για τις ανακοινώσεις εν όψη των όσων μας πει στη ΔΕΘ. Είναι πάντως αρκετοί οι κλάδοι, αρκετά τα επαγγέλματα που περιμένουν να ακούσουν κάποια πράγματα από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Τώρα, για να έρθουμε ειδικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, εμείς ένα θέμα το οποίο μας θίξαν οι ακροατές μας, κύριε Κωστόγιαννη, και θελήσαμε έτσι να το κουβεντιάσουμε και μαζί σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία, είναι ο δρόμος εκεί στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης. Ένας δρόμος όπου είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του, η εργασία της ανακατασκευής. Είναι προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο που περιλαμβάνει οδόστρωμα πλάτους 8,5 μέτρων από ό,τι πληροφορηθήκαμε, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, βελτιώνει την πρόσβαση στην περιοχή μετά από πάρα πολλά χρόνια ο δρόμος αυτός για το Πανεπιστήμιο. Παράλληλα όμως υπάρχουν και ζητήματα τα οποία εσείς τα ζείτε καθημερινά. Θέλετε να μας πείτε για αυτά, ναι.
0: Ναι, φυσικά. Σε σχέση με το δρόμο προς το Πανεπιστήμιο έχει καταντήσει θρίλερ. Εδώ και 20 χρόνια πιέζουμε για αυτό το δρόμο με αναφορές στους εκάστοτε δημάρχους και στην περιφέρεια. Ευτυχώς την προηγούμενη χρονιά ξεκίνησαν επιτέλους τα έργα, αλλά τώρα εδώ και 2 μήνες σχεδόν όλο το καλοκαίρι έχουν σταματήσει. Οι φοιτητές ξεκινούν τα μαθήματά τους τώρα και θα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Σκόνη, βροχές, λάσπες, ανύπαρκτα πεζοδρόμια, ελλιπής φωτισμός και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για κάποιο ατύχημα.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης η μεταφορά των επιβατών από και προς το Πανεπιστήμιο με αυτή την κατάσταση του δρόμου μπορεί να προξενήσει και σοβαρές βλάβες στα αυτοκίνητά μας, δημιουργώντας νέα προβλήματα σε εμάς. Ήδη νομίζω σε μια σύγχρονη πόλη δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να έχει αυτή την εικόνα του οδοστρώματος και ειδικά προς ένα πανεπιστήμιο.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι φοιτητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είναι κόσμος ο οποίος κινείται, το διδακτικό προσωπικό, και να πούμε ότι αυτός ο δρόμος, αυτή ουσιαστικά η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης της οδού Καραϊσκάκη προς το Πανεπιστήμιο είναι ένα χρόνο σχεδόν, έτσι, 30 Σεπτεμβρίου του 2025 ήταν.
0: Ναι.
1: Όταν υπεγράφει, και μετά από 20 χρόνια, όπως πολύ σωστά επισημάνετε κι εσείς, αλλά η καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων είναι δύσκολη. Τώρα, να σας πει ο Δήμαρχος, κάντε υπομονή. Τι θα του πείτε, κύριε Κωστόγιαννη? Πόσο υπομονή μπορείτε να κάνετε τη στιγμή που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι στο χέρι μας εμείς αυτό το πράγμα. Υπομονή κάνουμε, αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο τώρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που αρχίζουν και τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.
1: Mm-hmm.
0: Οι συνάδελφοι δυσανασχετούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι καθαρά, επιβαρυνόμαστε με καθημερινό κόστος επιπλέον. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάνουμε υπομονή, όπως υπομονή κάνουμε και εδώ και στην πλατεία Κολοκοτρώνη με τα έργα που έχουν ξεκινήσει.
1: Mm-hmm.
0: Με τη πιάτσα μπροστά στο Σκλαβενίτη, και εδώ τα έργα έχουν σταματήσει. Είναι η Μητελή το τμήμα μπροστά στο σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε να τελειώσει, να πάμε και εμείς στις πιάτσες μας, γιατί υπάρχει μεγάλο σοβαρό θέμα σε όλες τις πιάτσες, γιατί τις περισσότερες φορές είναι κατελημένα από γιοταχή και δημιουργούν πρόβλημα στη στάθμευση του ταξί.
1: Mm-hmm.
0: Με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν γύρω από την πόλη και να δημιουργούμε και έτσι και εμείς σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Τώρα εσείς προσπαθείτε να είστε σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε επισκέπτες και τους κατοίκους, και μιλάω και για το κομμάτι εκεί στην Άρεως και για την πλατεία Ανεξαρτησίας. Πλέτε παντού γύρω όπου υπάρχουν αυτοκίνητα ταξί. Από την άλλη, θα πρέπει να είστε και αντιμέτωπος και με τη δική μας την αγανάκτηση κάποια στιγμή, εννοώ των οδηγών, έτσι, την αγανάκτηση της πόλης, που, γιατί φαντάζομαι το έχετε εισπράξει και αυτό, που βρίσκονται έτσι τα ταξί σε διάφορα σημεία, αλλά και εσείς έχετε τα δικά σας τα προβλήματα με τα έργα αυτά που γίνονται και ουσιαστικά δεν τελειώνουν, αργούν να τελειώσουν. Τι θα λέγατε έτσι τώρα στους συναδέλφους σας που μας ακούν, κύριε Κωστόγιαννη, έχετε και μια ευθύνη με την έννοια ότι είστε διαχειριστές και πρόεδρος. Τι θα τους λέγατε, τι θα πρέπει να προσέχουν?
2: Εντάξει, το θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς μόνο υπομονή, περιμένουμε να τελειώσουν τα έργα, να μπούμε σε μια κανονικότητα στο ρυθμό της πόλης.
1: Ναι. Τώρα βέβαια θα αργήσουν αυτά υπομονή, λίγο ακόμα μόνο, από ό,τι φαίνεται.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν είναι στο χέρι μας.
1: Είναι αυτό που λέτε.
0: Εμείς πιέζουμε τις καταστάσεις όσο μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές, το αποτέλεσμα θα μας ικανοποιήσει. Κάναμε υπομονή όπως και με την πλατεία Άρεως. Θυμάστε πόσα χρόνια ήταν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, κάναμε υπομονή και είδαμε μια πλατεία. Εντάξει, την
0: τα έργα αυτά έχουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα έργα μένουν. Για να γίνουν τα έργα χρειάζεται κόπος, χρήμα, το χρήμα το δικό μας στην ουσία, των ανθρώπων που πληρώνουμε για όλα αυτά. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι πώς υπομονή να έχει κανείς και πώς μπορεί να μην αγανακτεί όταν σε μια πόλη, όταν όπου ζει, οποιαδήποτε πόλη έχει στην Τρίπολη, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που σας είπα είναι πολύ σημαντικό να τα επισημαίνουμε, γιατί τα βλέπουμε και εμείς οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων, οι άλλοι επαγγελματίες αλλιώς, και μπορούμε και να σεβόμαστε ακόμα περισσότερο και τη δουλειά σας. Εγώ αυτό είναι που θέλω να μείνει από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, έτσι απλά να το γνωστοποιήσουμε. Να σεβόμαστε ο ένας λίγο περισσότερο την δουλειά και τον κόπο του άλλου για να μπορέσει να επιβιώσει και να ζήσει την οικογένειά του. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Κωστόγιαννη.
0: Τίποτα άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε και αναφέραμε και εμείς και τα προβλήματά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά μας για όλους τους ανθρώπους που μπορούν να, τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε την πόλη αυτή, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα
1: κύριε Κωστόγιαννη. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωστόγιαννης Δημήτρης, διαχειριστής και πρόεδρος της εταιρείας Easy Taxi Τρίπολης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό που συζητάμε με το δρόμο του Πανεπιστημίου, με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί ταξί, την ώρα που θα χρειαστεί να κάνουν παραπάνω δρομολόγια ενδεχομένως από ό,τι έκαναν τους καλοκαιρινούς μήνες και μάλιστα μέσα σε συνθήκες πιο δύσκολες, με βροχή, με λάσπη, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα, για να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές που θέλουμε να είναι εδώ στο Πανεπιστήμιό μας για να τονωθεί και η οικονομία γενικότερα της πόλης. Όλα αυτά είναι μια λυσίδα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε ήδη παραβεί κατά 5 λεπτά το χρόνο των διαφημίσεων, δεν πειράζει όμως, κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση. Να ακούσουμε λοιπόν τα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται γύρω μας με ειδήσεις αλλά και με ρεπορτάζ που υπάρχουν. Να σας πω ότι μια πολύ σημαντική διαδικασία θα γίνει ουσιαστικά μια ιστορική και ένα μοναδικό σαν γεγονός. Θα συλλειτουργήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κύριος κύριος Νεκτάριος και ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο κύριος κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος. Αυτό μαθαίνουμε από τον Ιερό Ναό Θεομάνας Οδηγήτριας της Νέας Σκίου Αργολίδας. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από τον πολύ δραστήριο ιερέα που είναι εκεί στην περιοχή. Μια ιστορική έτσι στιγμή που θα είναι ουσιαστικά για τη μνήμη των τελειοθέντων αδελφών μετά κατά τη μικρασχετική καταστροφή. Αυτό γράφει ακριβώς η ανακοίνωση, γι' αυτό και σας το μεταφέρουμε με τα λόγια αυτά. Και πάμε να ακούσουμε τον ιερέα της Θεομάνας Οδηγήτριας στη Νέα Κύο Αργολίδας, τον πατέρα Δήμο Στανιγάτσιο, για την υποδοχή του Μακαριωτάτου.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε ένα μεγάλο ευχάριστο γεγονός που έχει ιστορική σημασία. Με την έναρξη της εκκλησιαστικής χρονιάς, μια μεγάλη φυσιογνωμία της Αγίας μας Εκκλησίας, ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, θα επισκεφθεί τη Νέα Κύο. Την ερχομένη Κυριακή, 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, θα έλθει στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου θα χωροστατήσει και θα λειτουργήσει. 8 η ώρα το πρωί θα έρθει στην ακολουθία του όρθου να χωροστατήσει και στην θα λειτουργήσει και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει και το μνημόσυνο όλων των πεσόντων κατά τη μικρασχετική καταστροφή. Θα πλαισιωθεί από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο, όπου θα συλλειτουργήσουν μαζί. Προσκαλούμε τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν, διότι αυτό το γεγονός είναι πράγματι ιστορικό και δεν συνηθίζεται και κάτι το ξεχωριστό. Γι' αυτό το λόγο αξίζει τον κόπο να προσέλθουμε, να εκκλησιαστούμε, να λάβουμε τη χάρη του Θεού και την πατρική ευλογία του Μακαριωτάτου και απ' την άλλη μεριά όλοι οι χριστιανοί σε τέτοια γεγονότα ενισχυόμεθα και τονώνει το θρησκευτικό μας συνέστημα. Να είστε όλοι καλά, ευλογημένοι και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 του μηνός Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Νέα Σκίου.
0: Λοιπόν, αυτά από την Αργολίδα και μιας και μιλάμε για την περιοχή της Αργολίδας, να πω ότι εκεί σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου, όπως και αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά θα είναι αρκετή υψηλή θερμοκρασία για πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αργολίδα, που, παραδοσιακά γιατί το Άργος είναι από τις πιο υψηλές, έτσι, καταγράφονται από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες και βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει σήμερα και αφορά και την περιοχή της Αργολίδας κυρίως. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και ο ΠΚΠ, όπου καταγράφουν συρρήκνωση καλλιεργειών στην Πελοπόννησο, καθώς η λειψιδρία στην Αργολίδα και τα φωτοβολταϊκά αναδιατάσσουν, όσο και να σας φανεί αυτό περίεργο, το χάρτη γενικότερα, τον αγροτικό χάρτη της Πελοποννήσου. Είναι κάποια βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και εκτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Ελστάτ και έχουν να κάνουν με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Πελοπόννησο κατά 3% έως και 5% την τελευταία δεκαετία. Μείωση το 3 και το 5, όχι αύξηση. Και βέβαια αρκετά είναι τα αγροτεμάχια που μετατρέπονται πλέον σε φωτοβολταϊκά πάρκα, προκαλώντας έτσι αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και κατοίκους για την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Λοιπόν, τώρα στην Κορινθία πηγαίνοντας, να σας πω ότι είχαμε τα ξημερώματα εχθές μία ανατίναξη σε ATM στην περιοχή της Περαχώρας, Λουτρακίου. Είναι λοιπόν, ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες αυτής της πράξης. Όπως μαθαίνουμε, έχουν εξαπολύσει κυνηγητό οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να βρουν τους δράστες. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ κοντά στα ίχνη τους. Με το γεγονός αυτό που έγινε και πήραν μάλιστα και περισσότερα από 90.000 ευρώ. Είναι σε εξέλιξη αυτό. Πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και εκεί στην περιοχή της της Κορινθίας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η επικινδυνότητα που λέγαμε για πυρκαγιές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εκεί στην περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Και ένα περιστατικό που είχαμε χθες με μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία βρέθηκε πεσμένη σε οδόστρωμα στην περιοχή της Κορίνθου, εντοπίστηκε από κάποιους περαστικούς, επικράτησε σχετική αναστάτωση. Βέβαια δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες οι οποίες έκαναν ουσιαστικά τη γυναίκα είτε να χάσει τις αισθήσεις της στη μέση του οδοστρώματος εκεί σε κεντρικό σημείο της Κορίνθου. Τώρα πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές γειτονικές να δούμε τι γίνεται και στην περιοχή της Λακωνίας, όπου και εκεί υπάρχουν διάφορες ειδήσεις, διάφορα θέματα στην επικαιρότητα και δραστηριότητες πέρα από συλλόγους αλλά και από έτσι, διάφορες άλλες δράσεις. Αυτό που υπάρχει σαν γεγονός είναι ότι υπάρχει μια παρέμβαση για την οδική ασφάλεια και στην περιοχή της Λακωνίας όπως και στην υπόλοιπη περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι και πολύ σημαντικά και άλλα πράγματα που συμβαίνουν όπως η λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου στην Νεάπολη της Λακωνίας. Υπάρχει λοιπόν η ανακοίνωση ότι θα λειτουργήσει κανονικά και τον Σεπτέμβριο. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό μουσείο εκεί της περιοχής. Νομίζω δεν υπάρχει κι άλλο παρόμοιο στην περιοχή μας πέρα από το Ναυτικό Μουσείο της Νεάπολης. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και στο Γήθιο είχαμε μία διακομιδή μιας γυναίκας εχθές, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, αλλοδαπή επιβάτηδα σε κρουαζιερόπλοιο, σημαίας Μπαχάμες, βρισκόταν εκεί στο αγκυροβόλιο του Γηθίου και μεταφέρθηκε η ασθενής στο λιμάνι του Γηθίου, όπου και διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας και από εκεί στην νοσηλευτική μονάδα Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. Όλα καλά όμως με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να μείνουμε σε όμορφες στιγμές, σε στιγμές πολιτισμού. Αρκετές ήταν οι εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Κάποιες από αυτές ξεχώρισαν, κάποιες άλλες ίσως μας ενδιέφεραν λιγότερο. Από αυτές πάντως πραγματικά ήταν που συζητήθηκαν, αν θέλετε, ήταν η εκδήλωση, η βραδιά που χάρισαν τα παιδιά του Στράτου Διονυσίου, του γνωστού τραγουδιστή που δεν είναι πια στην ζωή, στο Μαλλιαροπούλιο, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, εδώ στην πλατεία Πετρινού. Μία βραδιά ξεχωριστή που τίμησαν ουσιαστικά και τον πατέρα τους, αλλά ταυτόχρονα και οι αρκάδες, και όχι μόνο, γιατί ήταν από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, παρακολούθησαν αυτή την συναυλία των τριών αδερφών Διονυσίου. Ήταν έτσι πάρα πολύ σημαντική. Να σας πω ότι ο Σταύρος Ζορμπαλάς βρέθηκε εκεί, έκανε μία κουβέντα με τον Στέλιο του Διονυσίου. Έχουμε έτσι κάποια πράγματα να σας μεταφέρουμε από το μεγάλο αυτό μουσικό αφιέρωμα για τον Στράτο Διονυσίου. Ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής Διονυσίου. Θυμάμαι έναν πατέρα, ήταν ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης. Είχε γίνει μάλιστα, είχε γίνει και σε ανάλογες και σε άλλες περιοχές της χώρας, όχι μόνο στην Τρίπολη. Είχε μεγάλη απήχηση και πραγματικά και η συνέντευξη που, η συζήτηση θα έλεγα που κάνανε, γιατί έγινε έτσι σε πιο ανάλαφρο στυλ, η συζήτηση που έκανε ο Σταύρος με το Στέλιο του Διονυσίου έχει αξία. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Θεωρώ ότι το λαϊκό τραγούδι υπάρχει στις ζωές μας, υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Και με χαροποιεί, ξέρεις, κάτι που βλέπω νέα παιδιά που μπορεί, ας πούμε, να ακολουθούν ένα άλλο στυλ μουσικής, αλλά κάποια στιγμή στη διάρκεια της συναυλίας τους θα πούνε και κάποια λαϊκά τραγούδια, κάποια εμβληματικά τραγούδια, αυτά που έχουμε μεγαλώσει όλοι μας. Άρα εντάξει, να μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο ντρουβά, ας πούμε. Υπάρχουν και παιδιά που ξεχωρίζουν και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά από εκεί πέρα, κοίταξε να δεις, αν θέλουμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Δυστυχώς, αυτό το είδος της μουσικής πρέπει να το ξεχάσουμε. Όχι να το ξεχάσουμε, δεν θα ξαναυπάρξει. Βέβαια, υπάρχουν καλλιτέχνες, όπως εμείς, όπως και άλλοι αγαπημένοι συνάδελφοι, που ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και έτσι έχουμε μάθει και αυτό θα το ακολουθούμε μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Το λαϊκό τραγούδι είναι το αίμα μας, είναι η παράδοσή μας, είναι τραγούδια που μεγαλώσαμε. Επομένως, αυτό θα το κάνουμε εφόρου ζωής.
3: Τι μπορεί κάποιος σήμερα να πει στα νέα παιδιά για το Στράτο Διονυσίου?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο μέσω των social media, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και μέσα από τα social media δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πολλά πράγματα. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που προλάβανε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, ο Καζίδης, ο Πηδικότης και όλοι αυτοί φύγαν πολύ πιο νωρίς από το προσκήνιο. Ο μπαμπάς μας τουλάχιστον τραγουδούσε. Δηλαδή, άνθρωποι της ηλικίας μου τον έχουν προλάβει και μπορεί κάποιοι να τον έχουν ακούσει και από κοντά. Έπρεπε αυτούς τους ανθρώπους να τους δεις από κοντά για να καταλάβεις πολλά πράγματα.
3: Αν τον φέρναμε σήμερα, τώρα, σε αυτή την εποχή, σε αυτή την πραγματικότητα και τα παρακολουθούσε, τι θα έλεγε?
2: Τα κυνηγούσε πολύ κόσμο.
3: Τα κυνηγούσε πολύ κόσμο.
2: Ναι. Εκτός και αν, ας πούμε, κάποιος το εξηγούσε ότι τώρα έτσι είναι η εποχή και καταλάβαινε και αυτός και έμπαινε, ας πούμε, σε αυτό το... τη σκέψη, τη σημερινή. Αλλά ναι, θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δεν θα ήταν ευχαριστημένοι ακούγοντας έτσι τα σημερινά δρόμενα.
3: Πώς θα προσεγγίσετε σήμερα μουσικά το αφιέρωμα?
2: Τραγούδια που έχουν αφήσει μεγάλη ιστορία. Τραγούδια αγαπημένα. Άλλωστε, όπως θα ακούσετε, και κάνουμε ένα πρόλογο στην αρχή της συναυλίας που λέμε ότι μέσα σε 2 ώρες περίπου δεν μπορούμε να χωρίσουμε όλα τα τραγούδια του πατέρα μας. Κάποια μπορεί να λείψουν από τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να τραγουδάμε μέρες για να τα πούμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Αλλά θεωρώ ότι αυτές τις 2 ώρες και κάτι είναι τραγούδια που έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και εμείς οι ίδιοι. Και θεωρώ ότι θα είναι μια έτσι πολύ ωραία βραδιά για όλους μας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στέλιος Διονυσίου. Μίλησε για τον πατέρα του, για τα αδέρφια του βέβαια και για όλη αυτή την εκδήλωση που έγινε στην Τρίπολη την περασμένη εβδομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν θέλετε να προγραμματίσετε κάποιες έτσι εκδηλώσεις που αξίζουν τον κόπο να τις παρακολουθήσετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε έτσι πολύ συχνά όλες αυτές τις εκδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Έρχονται λοιπόν κοντά μας και αναφέρομαι στο αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννησή του, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, 9 το βράδυ. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική παράσταση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ καλές κριτικές. 9 το βράδυ ξεκινάει, όπως είπαμε, η παράσταση στα πλαίσια της καλοκαιρινής αυτής περιοδίας και δεν είναι και εύκολο να μετακομίζει μια ολόκληρη παράσταση από την Αθήνα σε κάθε επαρχιακή πόλη. Παρ' όλα αυτά, εκεί στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους θα ακουστούν οι ήχοι και θα ξεδιπλωθεί η ζωή του μεγάλου μας Νίκου Ξυλούρη, του Αρχάγγελου της Κρήτης. Για όσους έτσι θέλετε να κάνετε ένα προγραμματισμό για τις επόμενες εκδηλώσεις. Υπάρχουν βέβαια και πολλές ακόμα εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες, όπως επίσης την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, είναι στον Τυρό η καθιερωμένη γιορτή της θάλασσας, των ναυτικών και των ψαράδων, αλλά και στην Κανδύλα η γιορτή της ντομάτας, όπου και εκεί είναι μια γιορτή καθιερωμένη και βέβαια αρκετά πανηγύρια που είναι γύρω μας και η μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου που ουσιαστικά είναι και η λήξη της καλοκαιρινής, των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Τρίπολη, του πολιτιστικού καλοκαιριού όπως λέγεται, με την Πρωτοψάλτη και τον Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες μαζί θα είμαστε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο Παναγιώτης ο Μαριόλος, ο Γιώργος ο Γαλανός, η Πέγκη Μπρούσαλη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με το Δελτίο Ειδήσεων, αφού ακούσετε βεβαίως ειδήσεις από την Αθήνα σε λίγο, από το Earth News Radio. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Μετά από τα Δελτία Ειδήσεων θα είναι κοντά σας και πάλι ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του αναφορές και με τα μουσικά του ταξίδια. Από εμάς καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη, το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα με τις κατηματικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα 3η-1η Σεπτεμβρίου το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο στις 10.30 η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Διοικητήριο της Τρίπολης. Η συνεδρίαση γίνεται υπό την προεδρία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, διαζώσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, καθώς 6 θέματα αφορούν έργα διεύθυνσης τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ενώ ακόμα ένα έργο αφορά υπηρεσίες που στεγάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα. Σε δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες και φορείς με στόχο την αποτροπή της κατασκευής υδροηλεκτρικού έργου ισχύως 8 ΜΒ στον Αλφιό ποταμό κοντά στην Καρίτανα. Η πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού κινήματος SOS Menalon επισημαίνει τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο ποτάμι, το φυσικό περιβάλλον, τον εναλλακτικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, καλώντας σε συμπλήρωση των σχετικών φόρμων έως και τις 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Στόχος αγνώστων έγινε χθες τα ξημερώματα ATM που βρίσκεται στην περαχώρα Κορινθίας. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο, προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα και πήραν από το μηχάνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, το χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 91.000 ευρώ. Μετά την πράξη τους, στράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων από αστυνομικούς 35χρονος, γιατί όπως προέκυψε είχε προβεί σε άσκοπους πυροβολισμούς. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυσίγγια καθώς και 2 κυνηγετικά όπλα. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου. Σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις μέσα σε 24 ώρες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας συνέλαβαν συνολικά 4 άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Τρίπολη. Ανάμεσά τους ένας ανήλικος και η μητέρα του, καθώς και 3 φύλαθλοι που εντοπίστηκαν έξω από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η λιμενική αρχή της Παλαιάς Μονεμβασιάς ενημερώθηκε για περιστατικό ακυβερνησίας ενός ιστιοφόρου σκάφου στη θαλάσσια περιοχή, ένα ναυτικό μίλι έξω από τον όρμο Κυπαρισίου Λακωνίας. Το σκάφος, το οποίο έφερε σημαία Μεγάλης Βρετανίας, αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη, ενώ σε αυτό επέβαιναν 2 Βρετανοί υπήκοοι. Στήθηκε επιχείρηση συνδρομής και το ιστιοφόρο κατέπλευσε με ασφάλεια στον όρμο Κυπαρισίου, ρημουλκόμενο από ταχύπλο σκάφος αναψυχής και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν προκλήθηκε τραυματισμός στους επιβαίνοντες, ενώ δεν διαπιστώθηκε και θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή. Ένας νέος κύκλος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κοινότητες του Δήμου Σπάρτης ξεκινά από σήμερα με το μεικτό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι να επισκέπτονται 6 κοινότητες διενεργώντας δωρεάν προληπτικό έλεγχο. Σήμερα το μεικτό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και του Κέντρου Υγείας επισκέπτεται το Γεωργίτσι, ενώ αύριο θα βρίσκεται στο Καστόρι. Ολοκληρώνει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας το φετινό πρόγραμμα του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου με μία ακόμα προβολή στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο χώρο απέναντι από το Ίδρυμα Μνήμης Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφύρη, όπου θα προβληθεί ταινία κινουμένων σχεδίων. Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος των Απανταχού Καριωτών και Φίλων της Καριάς του Αρτεμίσιο και η Οργανωτική Επιτροπή του Αρτεμίσιο Mountain Running ανακοίνωσαν τον αγώνα αρινού τρεξίματος με την ονομασία αυτή, όπου θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Τώρα ο καιρός, ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με διατήρηση του καλοκαιρινού σκηνικού στις παραθαλάσσιες περιοχές. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αίσθηση της ζέστης θα είναι έντονη λόγω της υγρασίας, ενώ υπάρχει και η αφρικανική σκόνη. Στα ορεινά όμως και υπηρετικά τμήματα της περιφέρειας αναπτύσσονται νεφώσεις, το μεσημέρι κυρίως με πιθανότητα και τοπικών βροχών. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11, και τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, και έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα, φίλες και φίλοι, με τραγούδια για το Σεπτέμβρη, τραγούδια που μέσα από την ελληνική δισκογραφία που έχουν τραγουδήσει το Σεπτέμβρη, τραγούδια από όλα τα είδη, από το νέο κύμα, από το έντεχνο, από το πιο μοντέρνο, με αξιόλογους Έλληνες και όχι μόνο ερμηνευτές. Μικρό αφιέρωμα λοιπόν στο Σεπτέμβρη σήμερα, μουσικό αφιέρωμα μάλλον, και ήδη έχουμε ξεκινήσει με την 1η του Σεπτέμβρη, το ακούσαμε από

ξεχωριστός. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς. Κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

Για έναν μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη τραγούδισε ο Παντελής Θαλασσινός. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι. Εμείς οι δύο είναι ο τίτλος του. Θα το ακούσουμε από την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του σημερινού μας μουσικού αφιερώματος στον Σεπτέμβρη.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Earth. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

αλλοζή. Για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύ.

Με ένα πολύ όμορφο τραγούδι και με μια απίστευτα όμορφη συνεργασία, μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία που είχε κάνει παλαιότερα ο Κώστας Χατζής και η Μαρινέλα, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας μουσικού αφιερώματος στο μήνα Σεπτέμβρη μέσα από την ελληνική και όχι μόνο δισκογραφία. Σεπτέμβρη μήνα μου, θα ακούσουμε τώρα από την Πόπη Αστεριάδη. Ο Γιώργος Γαλανός συνεχίζει να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη τη

Ήταν η Πόπη Αστεριάδη, Σεπτέμβρη μήνα μου ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από αυτήν. Ενώ για το Σεπτέμβρη θα μας μιλήσει και ο Σταμάτης Κόκοτας. Σεπτέμβρης και δεν μου μιλάς.

πολύ πλούσια η ελληνική δισκογραφία, φίλες και φίλοι, και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί ειδικά για αυτό το μήνα, για τον μήνα Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρης και δεν μου μιλάς λοιπόν, ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από το Σταμάτη Κόκοτα. Θυμίσου, το Σεπτέμβρη θα μας τραγουδήσει τώρα η Λίδα.

Ήταν η Λίδα, θυμίσω το Σεπτέμβριο, τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτήν. Ενώ και ο Κώστας Τουρνάς έχει γράψει ένα τραγούδι για το Σεπτέμβριο. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

μόχτηκαν τα σύννεφα στην πόρτα του Σεπτέμβρη. Σε συμμορίες χωρίστηκαν και τσακώνονταν στον ουρανό. Η πρώτη σταγόνα έπεσε στο χώμα μεθυσμένη. Ξανά φεύγει ο

Ήταν ο Απόστολος Ρίζος, ο Σεπτέμβρης ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Φίλες και φίλοι μας, σε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα κοντά μας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να πέρασετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10-30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήρηση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή, η Τεχεράνη δεξαμενό όπλο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κουμπάς.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη 2026. Πότε ήρθατε, πότε τάπατε, πότε τα κανονίσατε? Έφτασε 1η Σεπτέμβρη ρε Μαρία. Πότε γίνανε όλα αυτά? Πότε γίνανε όλα αυτά? Και έφυγε το καλοκαίρι. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, πάνε αυτοί. Μπήκαμε Σεπτέμβρη. Φθινοπορεινός μήνας, όχι φθινοπορεινές συνθήκες όμως. Είμαστε εδώ μαζί και σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, ξαναλέω, καλό μήνα σε όλες και όλους. Με Μαρία Ντάντουλη, όπως ακούσατε, και Παναγιώτη Μαριόλο, είναι το δίδυμο των τεχνικών μας εδώ στην Ερτρίπολης. Και Γεώργιο Γαλανό, Barry White, Γεώργιε, μας έβαλες. Βάλε λίγο ένταση, Μαρία. Έτσι. Είμαστε εδώ λοιπόν στην Ερτρίπολης, όπου θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αφού πούμε τα διαδικαστικά και συστηθούμε όπως λέμε, την αθλητική σας ενημέρωση. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει στον αέρα, όχι πάνω ψηλά, στον αέρα, στα Ερτζιανά και στα Μεσαία και στα διαδίκτυα και σε όλα αυτά. Είπαμε για τον Γιώργο Γαλανό που είναι στις μουσικές επιλογές. Βάγια Σκονδύος έπρεπε να βάλεις, Γιώργο. Θα μου βάλεις και Βάγια Σκονδύος μετά. Λοιπόν, γελάει. Σε 101,5 μας ακούτε στα FM. Η παραγωγή γίνεται εδώ, εδώ, στα μεγάλα στούντιο. Στούντιος. Και ακούγεται ταυτόχρονα ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Την καλημέρα μας σε όλη την ΕΤ Καλαμάτας και καλό μήνα και στους συναδέλφους εκεί. Θα σας δώσουμε και τις συχνότητες στα FM για την ΕΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4 και πολλά και διάφορα που έχουμε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε σήμερα, 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη, ημέρα Τρίτη.

Είσαστε έτοιμοι, Μαρία Ντάντουλη, είσαι έτοιμη να ακούσεις πόσα ονόματα γιορτάζουν σήμερα? Είσαι έτοιμη? Πόσα λες μπορεί να γιορτάζουν? 5. Εσύ Γιώργο πόσα ονόματα λες ότι γιορτάζουν σήμερα? 7. 5-7. Βάλτε επί τα 7 που είπε ο Γιώργος, επί 4. Και όχι, επί 5 είναι, αλλά κάπου εκεί. Γιατί, τι είναι σήμερα? Το 40 Παρθένων. 40 είναι τα ονόματα που εορτάζουν. 40, μόνο 40. Να τα πω, να τα πω. Πώς λέμε τα κάλαντα? Γιατί είναι Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί και Οσίου Μελετίου του Νέου Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Θυμάστε το στυλί, στυλί, πώς τον λέγαμε, το μουστάκα που ήταν στυλίστα, στυλίτης, στυλίτης, όχι στυλίστας, στυλίτης, ένα στήλο είχε κάτι πάνω και έκανε προσευχές. Ωραία, λοιπόν, οι 40 Παρθένες λοιπόν που εορτάζουν σήμερα, να τις πω: Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρόη, Καλλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ράλια, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφότερ, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Όλα αυτά τα ονόματα είναι των 40 Παρθένων και εορτάζουν σήμερα. Και βέβαια, όπως είπαμε, είναι και ο Μελέτης, η Μελετία, ο Σημεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη, και Αδαμάντιος, Αδάμας, ο Αδάμαντας και ο Διαμαντής και η Αδαμαντία. Τιμολέον Αδάμαντας, το θυμάσαι Γιώργο, τον Τιμολέον Αδάμαντα? Έτσι, μπράβο. Ορέστης Μακρής, μπράβο Γιώργο.

Και μετά το εορτολόγιο μας, να μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία με τις επικεφαλίδες μας. Αστέρας Άκτορ έκανε έφεση, γιατί την πρώτη την έχασε στον πρώτο βαθμό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την Πειθαρχική Επιτροπή. Τι γίνεται τώρα, σας πούμε, γιατί υπάρχει χρόνος ακόμα για να μπούμε στα αγωνιστικά για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπου είναι Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Θα γίνει η αγωνιστική η Τρίτη και θα μείνει το παιχνίδι μόνο, όπως είχαμε και χθες τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί, έτσι, κέρδισε τον Λεβαδιακό στην Λιβαδιά με το 2-0 και ξεκίνησε με 3 βαθμούς το πρωτάθλημα. Έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει και την εκκρεμότητα με την Κηφισιά. Βυθίζεται ο Λεβαδιακός, βλέπω, στο πρωτάθλημα. Δεν τον βλέπω και πολύ καλά το Λεβαδιακό, θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Έχουμε το πρόγραμμα του Αστέρα Β, γιατί βγήκε όλη στη Super League 2, αλλά και του Αστέρα Β, ποτέ παίζει με τον Πανιόνιο την πρώτη αγωνιστική. Κυριακή στη Νέα Σμύρνη είναι, σας το λέω από τώρα. Και θα δούμε και το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια της Super League 2 για το πρωτάθλημα και την πρώτη αγωνιστική. Σήμερα ξεκινάει η League Phase του Κυπέλου, που συμμετέχει Καλαμάτα στο κύπελο. Απέκτησε τον Πανετολικό και μαζί με τον Βόλο θα είναι οι μοναδικοί που θα παίξουν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο Βόλο. Θα σας δώσουμε το πρόγραμμα όλο του Κυπέλλου και την αποστολή της Καλαμάτας, με ποιους παίκτες έχει πάει και τα υπόλοιπα στα θέματα της Μαύρης Θύελλας. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός πήρε τους 3 βαθμούς στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, στο Λάμπρος Κατσόνης, στο στάδιο εκεί της Λιβαδιάς. Μεγάλη νίκη οξυγόνο για την εθνική μας. Κερδίσαμε την Ισπανία τελικά στην παράταση και έγιναν απίστευτα πράγματα, έτσι, για να κερδίσουμε. Γύρισαν οι Ισπανοί από 11 πόντους διαφορά, το έφεραν στην ισοπαλία με τον Χουάντσο να βάζει το τρίποντο. Να πηγαίνουμε στην παράταση μετά το 86-86 και να μπαίνουν πάρα πολλοί πόντοι. 108-106 τελείωσε το παιχνίδι. Για 5 λεπτά μπήκαν πολλοί πόντοι και από τις δύο πλευρές. Κορυφαίοι Μίτογλου, συγγνώμη, και Ντόρσεϊ. Από 29 πόντους έβαλε 7 στα 10 τρίποντα ο Μίτογλου και 5 στα 8 Ντόρσεϊ. Απίστευτο, έτσι. Πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Γι' αυτό και κερδίσαμε την Ισπανία. Όχι ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, γιατί η Ισπανία καλύτερη ομάδα από την Ελλάδα. Και από ό,τι φαίνεται, τα σενάρια που υπάρχουν, θα σας τα πούμε στη συνέχεια, πώς έχουν οι διασταυρώσεις, τι γίνεται, τι θέλουμε ακόμα για να βρεθούμε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Ντουμπάι. Εκεί θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρεθούμε και εμείς εκεί, σαν Έλληνες, σαν εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, που κατακτήσαμε το 3ο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.

την έφεση που έχει καταθέσει για την ένσταση που έχασε σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πιστεύουν και ελπίζουν ότι θα δικαιωθούν οι άνθρωποι του Αστέρα, έχουν στοιχεία, έχουν δεδομένα και όπως λένε θα το πάνε μέχρι τέρμα για να κερδίσουν την ένσταση για την συμμετοχή του Κομπνάν, του παίκτη που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να είναι ούτε στην αρχική λίστα, εννοούμε στην εντεκάδα, στους τακτικούς ποδοσφαιριστές, ούτε στους αναπληρωματικούς. Ήταν όμως στην αποστολή, γιατί εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση, γιατί βλέπουμε σε site να κυκλοφορεί και να γράφεται ότι δεν ήταν στη λίστα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός όταν ήταν το παιχνίδι Κυπέλλου την προηγούμενη μέρα του αγώνα. 17 Αυγούστου είναι η ανακοίνωση της αποστολής, 18 ήταν το παιχνίδι, 18 Αυγούστου. Η λίστα όμως που ήδη παραθέτουν στα site, αυτοί που τα λένε αυτά, παραθέτουν και τη λίστα που είχε βγάλει ο Λεβαδιακός και ο παίκτης είναι μέσα κανονικά. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω, μήπως το πάρει και ο Λεβαδιακός σαν στοιχείο δικό του και πει, κοιτάξτε εδώ οι ίδιοι τη γράφουνε, παίρνουμε και εμείς τη λίστα και τη βάζουμε εδώ πέρα και είναι κανονικά στη λίστα και εσείς λέτε ότι δεν είναι. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα, μπορώ να καταλάβω, μη σας μπερδεύω, ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής ο Κόμπναν είναι κανονικά στην ανακοίνωση της αποστολής του Λεβαδιακού όταν βγήκε στις 17 Αυγούστου η αποστολή από τον Ηλία Χαραλάμπου στον προπονητή του Λεβαδιακού. Site γράφουν όμως και παραθέτουν και τη λίστα από κάτω που είναι μέσα ο Κόμπναν, έτσι, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, ότι δεν ήταν στη λίστα, ούτε καν στη λίστα της αποστολής. Έτσι λένε διάφορα site που είναι πανελλαδικής εμβέλειας και αναγνωρισμένα. Αυτά γράφουν. Δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο παρακάτω. Ξέρω ότι θα συνεχίσει με την έφεση που κάνει και θα κάνει ο Αστέρας Άκτορ για το θέμα του αγώνα με τον Λεβαδιακό και περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει η ομάδα της Αρκαδίας στο κύπελο ή η ήττα από τον Λεβαδιακό και η ένσταση που κατέθεσε δεν θα έχουν κάποιο αντίκρισμα, γιατί ιτήθηκε αγωνιστικά, έχει μείνει εκτός, να δούμε αν δικαιωθεί και στα χαρτιά όπως λέμε στην υπόθεση της ένστασης για παίκτη που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να είναι δηλωμένος στην δεκάδα και στην αποστολή γενικά με τους αναπληρωματικούς. Θα δούμε. Πάμε όμως να σχολιάσουμε λίγο τη συνέχεια, γιατί οι 0 βαθμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμπλό, δηλαδή δεν υπάρχει βαθμός, 0 βαθμούς για τον Αστέρα όπως και για άλλες ομάδες, θα μου πει κάποιος είμαι 2 αγωνιστικές, ναι, και τώρα έχετε ένα μάτς τη Δευτέρα που έχουμε μπροστά μας με τον Ηρακλή. Ένα μάτς που εκεί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, μόνο οι 3 βαθμοί, γιατί αν δεν έρθουν αυτοί οι 3 βαθμοί θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση μετά με αγώνα με την ΑΕΚ, ένα Σεπτέμβρης που είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και έχει την αγωνιστική με τον Ηρακλή στις 7 Σεπτέμβρη τη Δευτέρα στις 6 ώρα εδώ στην Τρίπολη. Αφού παιχτεί η τρίτη αγωνιστική θα πάμε στην τέταρτη αγωνιστική που είναι 13 Σεπτέμβρη Κυριακή και ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ήδη δείχνει να μην είναι έτσι πολύ ισορροπημένη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στον πρώτη αγωνιστική το έδειξε αυτό, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι και πέρασε στους ομίλους στη League Phase του Champions League και έπαιξε με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα και έπρεπε να χάσει η ΑΕΚ. Ήταν τυχερή που δεν έχασε, όχι τυχερή η Κηφισιά που ισοφάρισε στο τέλος. Είδαμε αναλυτικά και τα στιγμιότυπα και μάθαμε και πολλά πράγματα που συνέβησαν στο παιχνίδι, αγωνιστικά μιλάω πάντα, και φάνηκε ότι η ΑΕΚ δεν το είχε πάρει σοβαρά το παιχνίδι, άρα και η ΑΕΚ θα έρθει εδώ οριακά να παίξει. Θα πει κάποιος γιατί θα ερχόταν για κάποιο άλλο λόγο, όχι, αλλά ο Αστέρας με τα δείγματα που μας έδειξε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αρχίζει και συνέρχεται, αρχίζει και βάζει δύσκολα, αρχίζει και βρίσκει τρόπους να βάλει πρόβλημα στον αντίπαλο και πόσο μάλλον σε μεγάλους αντιπάλους όπως ο Ολυμπιακός. Έκανε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Αστέρας, δεν σκόραρε, έχει ένα θέμα εκεί. Πρέπει να βρει λύση στο σκοράρισμα. Αν δεν βρει λύση στο σκοράρισμα, όταν παίζει και με μεγάλες ομάδες και γενικά, γιατί και με τις ομάδες που έχει παίξει

τις προηγούμενες. Με το Λεβαδιακό βέβαια δεν έκανε καμία τελική προσπάθεια, αλλά με τον Πανετολικό όταν βρέθηκε σε ευκαιρίες και έπρεπε να έχει τελειώσει τις φάσεις με γκολ, δεν το έκανε. Αυτό του κόστησε, γιατί η άμυνα που δεν ήταν όπως έπρεπε και η αμυντική λειτουργία, δέχτηκε 3 γκολ και μιλάω για το παιχνίδι με τον Πανετολικό και ήρθε η ήττα. Στα φρέσκα όμως είπαμε ότι έχουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη 6 ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, και μετά 13 Σεπτέμβρη 7 η ώρα το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, με την πέμπτη αγωνιστική, όλα αυτά μέσα στον Σεπτέμβρη, γιατί μετά στο τέλος Σεπτέμβρη, δηλαδή από την πέμπτη αγωνιστική και μετά, θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα για 2 εβδομάδες. Μία εβδομάδα όπου θα γίνει διακοπή και η επόμενη που θα έρθει είναι 2 εβδομάδες, για να πάμε στην επόμενη έκτη αγωνιστική. Άρα το Σεπτέμβρη θα παίξει 3 παιχνίδια και είναι με τον Ηρακλή εδώ στην Τρίπολη και την ΑΕΚ πάλι εδώ στην Τρίπολη, και εκτός έδρας με τον Ευρωπαίο Όφη ο Αστέρας στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, το μάτς ο Ηράκλειο της Κρήτης στο Παγκρίτιο. Αυτή ήταν η πρώτη μας τοποθέτηση, η πρώτη εισαγωγή μας. Η ώρα είναι 11.30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά, είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και συνεχίζουμε με του Αστέρα λίγο τα νέα ακόμα, με την β' ομάδα όμως, γιατί όπως σας είπαμε το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και τη Δευτέρα, γιατί θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα η πρώτη αγωνιστική για την Super League 2, όπως έχει οριστεί και με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Θυμίζουμε, είμαστε πρώτοι εδώ που το είχαμε πει. Το θυμάσαι αυτό, Μαρία? Δώσαμε ότι η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα της Super League 2. Ήταν αποκλειστικό, το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό και το είχαμε βγάλει έτσι πρώτοι στην εκπομπή εδώ και στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ενημερωθήκατε για το ότι θα παρακολουθείτε τα παιχνίδια της Super League 2 στο ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ 2, της ΕΡΤ 2 Sport, όπως είναι ακριβώς η ονομασία πλέον. Παίζει μόνο αθλητικά το ΕΡΤ 2 το κανάλι. Η ΕΡΤ 2 Sport λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις για να πάμε σε όλο το πρόγραμμα και θα σας πούμε και για το Πανιόνιος Αστέρας, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα για η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτέμβρη η πρεμιέρα στη Super League 2 θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας, στο κανονικό, στο κεντρικό γήπεδο, που ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β, ένα ντέρμπι των Β ομάδων που θυμίζει και το ντέρμπι των πρώτων ομάδων, έτσι, εντάξει, όσο να είναι, ίδιες φανέλες, όλα τα πράγματα. ΠΑΟΚ Β λοιπόν, Ολυμπιακός Β από την Τούμπα, στις 4 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, ζωντανά τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 Sport, από το κανάλι της ΕΡΤ 2 το παιχνίδι λοιπόν, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, πρώτη αγωνιστική Super League 2. Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα Σάββατο θα παίξει και ο Πανθρακικός πάνω στη Θράκη, η πράσινη, έτσι, τα πράσινα, με τον Πύργο, τον Πας Πύργο, έτσι είναι η ονομασία της ομάδας, στην Κομωτινή το παιχνίδι, έτσι, στη Θράκη εκεί, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Κομωτινής, 4 η ώρα, και το Πανθρακικός Πας Πύργος. Ενώ Κυριακή 6 Σεπτέμβρη έχουμε στις 4 η ώρα στη Νέα Σμύρνη το μεγάλο μάτς, πραγματικά, γιατί και ο Πανιόνιος πάει για πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Β είναι μια δυνατή ομάδα, μια καινούργια ομάδα, και ο Αστέρας Β με νέο προπονητή και το περιμένουμε πώς και πώς. Δεν υπάρχει όμως τηλεοπτική μετάδοση. Πανιόνιος Αστέρας Β την Κυριακή στο γήπεδο της Νέας Μήνης, στο γήπεδο του Πανιωνίου, 4 η ώρα η έναρξη του αγώνα. Ξέρω, θα έχει ζέστη πάντως αυτή την ώρα γενικά. Για 4 η ώρα είναι νωρίς ακόμα. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, το ντέρμπι της Θεσσαλίας στα χαρτιά για μένα είναι ντέρμπι. Η Καρδίτσα, εντάξει, δεν έχει φτιαχτεί για να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε ομάδες μεγάλες όπως η ΑΕΛ που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά είναι ντέρμπι τοπικό της Θεσσαλίας και πάντα είναι με ιδιορυθμίες και διάφορες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας λοιπόν στο γήπεδο ΑΕΛ FC Arena, 4 η ώρα, ΕΡΤ 2 Sport και αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή όμως υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τον αγώνα αυτό. Θα σας τα διευκρινίσουμε μετά, έτσι για να σας μείνουν στο μυαλό, για να μην μπερδευτείτε. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, την ίδια ώρα Κυριακή 4 η ώρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης. Ο Νέστος θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο που έχει καινούριο προπονητή, τον Περικλή Αμανατίδη. Έχει αλλάξει ο Γεωργιάδης, έχει φύγει, έχει πάει ο Αμανατίδης. Ενώ τη Δευτέρα θα παίξουν 7 Σεπτέμβρη στις 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο του Μαρκόπουλου. Εκεί θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Η Μαρκό λέει ότι πάει για πρωτάθλημα, ο Πανσεραϊκός είναι δεδομένο ότι κάνει πρωταθλητισμό και το μάτς αυτό θα το δούμε τηλεοπτικά 4 η ώρα τη Δευτέρα από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα παίξουν την ίδια μέρα Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου, και αυτό το μάτς είναι ανταγωνιστικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης, 4 η ώρα, και 5:30 στο γήπεδο της Σύρου, Ελλάς Σύρου, Απόλλων Καλαμαριάς, στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Αυτό το γήπεδο είναι της Ένωσης που έχει φτιαχτεί στη Σύρο και παίζει η Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στις 5:30. Ωραίο για να πας αν κάνεις και τις διακοπές σου, να δεις και ένα παιχνιδάκι. Πρέπει να πάμε στη Σύρο εκεί. Ωραία βολτίτσα αυτή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, διευκρινίζω
τα παιχνίδια τα τηλεοπτικά για να τα έχετε στο μυαλό σας. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη για τη Super League 2 τηλεοπτικό μάτς ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 4 η ώρα, F2 Sport. Την Κυριακή τηλεοπτικό παιχνίδι το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας στις 4 από την F2 Sport. Και τη Δευτέρα τηλεοπτικό το Μαρκό Πανσεραϊκός F2 Sport, 4 η ώρα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι να φτάσουν τα παιχνίδια, γιατί είναι σήμερα 3η-1η Σεπτέμβρη. Σας βάζουμε λίγο στο κλίμα ότι ξεκινάει και η Super League 2, για να έχετε το νου σας, και ότι οι μεταδόσεις, οι τηλεοπτικές, είναι μέσω της ΣΕΡΤ, από το ΕΡΤ2 Sport. Φυσικά οι ραδιοφωνικές είναι από την ΕΡΑ Sport. Όλα σε όλο το φάσμα της επικράτειας υπάρχουν οι ανταποκριτές, υπάρχουν οι ρεπόρτερ, υπάρχουν οι άνθρωποι της ΣΕΡΤ που κάνουν και δίνουν όλα τα παιχνίδια, από τα τοπικά μέχρι το Champions League, έτσι το ξέρετε. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε εμείς. Ήρθε η ώρα να πάμε στα της Μεσσηνίας και της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας. Θα πούμε για τον μπάσκετ μετά και τις δηλώσεις του Σπανούλη, άναψε φωτιές, έκραξε τους δημοσιογράφους του Σπανούλης. Είναι στην πρίζα ρε παιδί με αυτό το παιδί. Άμα αρχίσει και πει κάποιος κάτι, γίνεται, ανάβει φυτίλι. Θα τα πούμε αυτά τα μπασκετικά μας και τη συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Και θα πούμε και το κύπελο, ποια άλλα παιχνίδια θα γίνουν αύριο και μεθαύριο, γιατί έχουμε αγωνιστική κυπέλου αυτή την εβδομάδα. Πάμε στα της Μαύρης Θύελλας λοιπόν, που σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που βρίσκεται με πρωτάθλημα και κύπελο, πρέπει να βρει τρόπο να πάρει αποτέλεσμα και σήμερα στο κύπελο, για να θα αντιμετωπίσει το Βόλο, αλλά κυρίως, δική μου άποψη είναι αυτή, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται στη Μεσσηνιακή ΠΑΕ, αλλά δική μου άποψη είναι ότι το βάρος πρέπει να πέσει στο πρωτάθλημα και πώς θα μαζέψει βαθμούς η Καλαμάτα για να είναι χρόνια και όχι απλά μία φωτοβολίδα, έτσι, ένα πέρασμα από τη Super League 1. Πρέπει να παραμείνει, να φτιαχτεί, να χτιστεί και να είναι πλέον η ομάδα της συγκεκριμένης κατηγορίας η Καλαμάτα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και λογικά θα είναι, αλλά αν μπορεί να συνδυάσει και το κύπελο και έρθει κάποιο αποτέλεσμα για να παίξουν και άλλοι παίκτες, για να δουν και πράγματα οι προπονητές και συγκεκριμένα να δει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας πως είναι η κατάσταση των παικτών, των δικών του και της ομάδας γενικά. Άρα είναι τώρα το κύπελο σήμερα, όπου η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα στο Βόλο την ομάδα της Μαγνησίας. Βόλος Καλαμάτα είναι το παιχνίδι, 6 ώρα η έναρξη, και από ό,τι βλέπουμε μετά την ανακοίνωση της αποστολής που είχαμε από την Μεσσηνιακή ΠΑΕ, έχουν μείνει στην Καλαμάτα, δεν πήγαν δηλαδή στην αποστολή, βασικοί παίκτες όπως ο Γκέλιος, ο Στρούγκης και ο Κατάλντι. Αυτοί οι τρεις δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, απλά ξεκούρασης νομίζω ότι είναι το θέμα. Έμειναν στην Καλαμάτα για να ξεκουραστούν. Ο Μπολίβαρ είναι τιμωρημένος, ο Βάργας είναι τραυματίας, ο Πέρεθ και αυτός είχε κάποια θέματα, ο Μιράντα δεν τον έχουμε δει καθόλου, τον Φρίμπονγκ το ίδιο, ο Ναούμις είναι νεαρός, δεν ξέρω αν είναι και αυτός τραυματίας, και ο Κουρμινόφσκι. Αυτοί δεν ακολούθησαν την αποστολή που ανακοίνωσε χθες η Καλαμάτα, άρα περιμένουμε να δούμε και κάποια νέα πρόσωπα, όπως ίσως τον τερματοφύλακα τον Βασίλεβιτς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να δούμε τον Μπακαγιώκο που δεν είναι νέο πρόσωπο, αλλά θα πάρει κάποια στιγμή γι' αυτός ευκαιρία που λείπει ο Στρούγκης, για να δούμε πώς είναι ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που είναι χρόνια στην Καλαμάτα. Έκανε βέβαια και μία παρένθεση πηγαίνοντας στην Καρδίτσα δανεικός. Και τον Κεσάν να τον δούμε σαν βασικό, μπορεί να τον δούμε και τον Κεσάν τον Γάλλο, και βέβαια και κάποιους άλλους που θα επιλέξει ο Χριστοφιλέας.

Στη Καλαμάτα που ωραίο είναι το κύπελο και να προκριθείς και να συνεχίσεις και να είσαι στη League Phase. Είναι κάποια παιχνίδια που μπορεί να βάζεις να παίζουν παίκτες και να έχεις έτσι εναλλαγές και φρεσκάδα στους ποδοσφαιριστές σου για να συνδυάζεις και το πρωτάθλημα. Όμως το πρωτάθλημα είναι ο πρωταρχικός στόχος και έχει επόμενη αγωνιστική. Ακούστε τώρα, παίζει με το Βόλο κύπελο τώρα. Πάει την Κυριακή να παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Την επόμενη αγωνιστική μετά από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με γηπεδούχο την Καλαμάτα στο Περιστέρι, θα υποδεχθεί το Βόλο. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι τι γίνεται. Παίζει με το Βόλο τώρα. Έχει παίξει και στο φιλανθρωπικό τουρνουά με το Βόλο που τον κέρδισε η Καλαμάτα. Τώρα αυτό μέσα στο Σεπτέμβρη θα παίξουν άλλες δύο φορές. Και με τον Ατρόμητο θα παίξει στο Περιστέρι, θα μάθει και τα κατατόπια γιατί θα το χρησιμοποιήσει σαν έδρα. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση αυτή ότι η Καλαμάτα το παιχνίδι με το Βόλο θα το δώσει στο δημοτικό στάδιο στο Περιστέρι, εκεί της ομάδας που χρησιμοποιεί ο Ατρόμητος, αυτό το γήπεδο και είναι του Ατρόμητου. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα έχει αυτή την ιδιορυθμία και αυτή το πρόβλημα το σοβαρό. Να πηγαίνει μία εδώ στην Τρίπολη, μία στο Περιστέρι, μία στο Βόλο, βέβαια αυτό είναι εκτός έδρας μάτς, και από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει και στη Νίκαια εκεί στη Νεάπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού, που θα δώσει τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι να έρθει η πολυπόθητη στιγμή να επιστρέψει στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, στο δικό της σπίτι, στο δικό της γήπεδο, για να μπορέσει να ξέρει ότι θα παίξω στο γήπεδό μου και είμαι εδώ κανονικά, δεν μετακινούμαι, δεν ψάχνω να κάνω προπόνηση, πώς θα πάω, πού είναι τα ποδητήρια, πώς θα μπω, τι θα κάνω, πώς θα κανονίσω τις λεπτομέρειες. Είναι πολλά πράγματα που περιλαμβάνει ένα παιχνίδι Super League 1, και αν δεν έχεις το δικό σου γήπεδο δυσκολεύει πάρα πολύ και τις διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε εμείς πάμε ένα γήπεδο και πας και παίζεις. Έχει συσκέψεις πριν. Έχει ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στην εγκατάσταση και στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο αγωνιστικό χώρο και εκτός αυτού με πρωτόκολλα, έτσι, που θα κάτσει ο καθένας, που θα πάει, ποιος θα ρυθμίσει όλα αυτά τα θέματα, ο υπεύθυνος ασφαλείας, πότε θα γίνει σύσκεψη, πότε θα έρθουν οι αξιωματούχοι που λέμε, οι παρατηρητές στη Super League. Είναι τόσα πολλά θέματα που γίνονται πριν ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας Super League 1, που αν δεν έχετε δει τη διαδικασία δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω. Γι' αυτό μεγαλώνει όλο αυτό το θέμα που έχει η Καλαμάτα, αφού δεν έχει το δικό της γήπεδο. Ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος που άκουσα προσθέσεις κάποιες δηλώσεις, το Νοέμβρη ίσως η ομάδα καταφέρει να παίξει στο γήπεδό της. Οι πιο απεσιόδοξες πάντως προβλέψεις λένε για Δεκέμβρη, και αν είναι Δεκέμβρη θέλουν να προλάβουν και το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι αυτό για την Καλαμάτα. Να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ 5 Δεκέμβρη που έχει οριστεί να γίνει το μάτς αυτό από ό,τι θυμάμαι. 5 Δεκέμβρη η τελευταία αγωνιστική League Phase για την Καλαμάτα κυπέλου θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Αν αυτό το μάτς καταφέρει η Καλαμάτα και το παίξει στην έδρα της, στο δημοτικό στάδιο, θα είναι έτσι φοβερή έτσι, η επιστροφή της στη φυσική της έδρα, και μάλλον εκεί στοχεύουν. Και μακάρι να το προλάβει αυτό, γιατί αν δεν το προλάβει και αυτό, νομίζω θα πάμε για το νέο έτος να επιστρέψει στο γήπεδο της Καλαμάτα, και από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα έχει κάνει μέχρι τότε στο πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι το κριτήριο. Τι κάνει στο πρωτάθλημα για να μπορείς να συμμετάσχεις και στο κύπελο, να είσαι και στη Super League 1 και όλα τα υπόλοιπα.

Θυμίζουμε και πάλι ότι σήμερα ανοίγει η αυλαία της League Phase για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Υπάρχει ο χορηγός εδώ, η Superbet κύπελο Ελλάδας, για να είμαστε ακριβείς. Ο Βόλος λοιπόν, και ο Βόλος δεν είναι ομάδα που έχει στόχο να κατακτήσει το κύπελο, αλλά τα παίζει τα παιχνίδια. Και η Καλαμάτα το ίδιο, γιατί εδώ το διευκρινίζουμε. Ο Αστέρας Άκτορ, αν τελικά καταφέρει και κερδίσει την ένσταση στη δευτεροβάθμια, είναι ένα στόχο στο κύπελο. Κάθε χρόνο να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται μέχρι τελικό, να διεκδικήσει το τρόπαιο, και αυτό το λέμε ανοιχτά και εμείς και το λένε και οι άνθρωποι της ομάδας κάθε χρόνο και στις άσχημες χρονιές. Ενώ τώρα ομάδες που, εντάξει, ο Βόλος θέλει να κάνει μια πορεία κάποια στιγμή και στο κύπελο, η Καλαμάτα ήρθε τώρα μετά από 25 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, δεν νομίζω να τις πούνε να παραμείνει στην κατηγορία άνετα ή να φτάσει ημιτελικό ή τελικό και να μην το πάρεις ή να το πάρεις, ξέρω εγώ, ακόμα και να πάρει ένα κύπελο που θα μείνει στην ιστορία, βέβαια εκεί είναι κάπως που πρέπει να το σκεφτείς. Αν φτάσει σε ένα τελικό όμως είναι μια επιτυχία, αλλά το να παραμείνει στην κατηγορία για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί χτίζεις χαρακτήρα, χτίζεις πράγματα, θα έχεις και το δικό σου γήπεδο μετά και πολλά πράγματα που μπορεί στην πορεία να σου φέρουν να διεκδικείς και κύπελο Ελλάδας μέχρι και το τέλος τα επόμενα χρόνια, λέω εγώ. Το σημερινό λοιπόν μάτς που θα ανοίξει την αυλαία της League Face και είναι μοναδικό που θα το παρακολουθήσουμε, μάλιστα στις 6 ώρα, Γιώργο ετοιμάσου, από το Sky. Στο Sky θα το δούμε το παιχνίδι σήμερα κυπέλου Βόλος με την Καλαμάτα. Στο Sky λοιπόν 6 ώρα, θα μου πεις αύριο για την Καλαμάτα πως την είδες και αν είναι καλός ο Χριστοφιλέας και τι γίνεται, όλα αυτά θέλω να μου το πεις. Μη γελάς, θέλω να μου δώσεις ενημέρωση. Σε βάζω σε ελεύθερο κανάλι να δεις τα παιχνίδια για να μου πεις. Τι. Πάντως, να πούμε ότι και οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα ψάχνουν σταθερότητα, γιατί μέχρι στιγμής τα παιχνίδια που έχουν παίξει δεν δείχνουν σταθερότητα, ούτε ο Βόλος ούτε η Καλαμάτα. Είχαν συναντηθεί, το ξαναλέμε, στο ίδιο γήπεδο, στο φιλανθρωπικό τουρνουά, φιλικό προετοιμασίας δηλαδή, που διοργάνωσε ο Βόλος και κέρδισε η Καλαμάτα με 2-0 τότε και έπαιξε και στον τελικό και απέναντι στον Πανιόνιο, στα πέναλτι ο Πανιόνιος κατέκτησε το τουρνουά, έτσι, για να πούμε και το ιστορικό όλο. Η ομάδα του Βόλου απέκλεισε τον Ηρακλή, κέρδισε με 3-1 σε ουδέτερη έδρα, ήταν γηπεδούχος ο Ηρακλής, έπαιξαν στις Σέρες, κέρδισε με 3-1 με καλή εμφάνιση ο Βόλος, καμία σχέση με την εμφάνιση που έκανε απέναντι στον Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Και η Καλαμάτα απέκλεισε βέβαια με αυτό το 4-2, το εμφαντικό 4-2, το Πανετολικό στο Ελ Πάσο, στην Καλλιθέα. Η Καλαμάτα που έχει επιστρέψει μετά από 25 χρόνια ήταν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπαμε, απέκλεισε τον Πανετολικό. Έχει ξεκινήσει καλά, σχετικά, με καλές παρουσίες για κάποια διαστήματα των δύο αγώνων στο πρωτάθλημα που έχει δώσει, και με τον Άρη αλλά και με τον Πανετολικό. Όμως ήταν δύο ήττες που δεν έδωσαν κάποιο βαθμό στην ομάδα της Μεσσηνίας. Είπαμε, ξαναλέμε, η βασική Γκέλιος, θεματοφύλακας, και η Κατάλτη και Στρούγγις, βασικότατοι παίκτες στα δύο πρώτα παιχνίδια και γενικά της Μαύρης Θύελλας, είναι εκτός για ξεκούραση. Τραυματίες η Πέρεθ, Φρίμπονγκ, Βάργκας, Μιράντα, Κουρμινόφσκι και ο Μπόλιβαρ που είναι τιμωρημένος, αν μπορούμε να μαντέψουμε μια εντεκάδα για την Καλαμάτα. Μάλλον θα παίξει ο Βασίλεβιτς, ο Σέρβος θεματοφύλακας, για να τον δει κιόλας ο Χριστοφιλέας, δεν τον έχουμε δει ακόμα σε παιχνίδι βασικό, τον Βασίλεβιτς, ο Σέρβο θερματοφύλακα. Ο Καλουτσικίδης θα παίξει σίγουρα στη δεξιά πλευρά, συνεχίζει κανονικά. Ο Γκεσάν με το Ροντρίγκες μάλλον θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ίσως στη θέση του Ροντρίγκες να παίξει και ο Μπακαγιόκο, θα δούμε. Ο Αλόνσο μάλλον αριστερό μπακ, εκτός και δούμε κάτι άλλο, Χατζηθεοδωρίδη, λέω εγώ. Μαρτίν, ο νεαρός, με Λιατσικούρα και Ντιαρά, ίσως ο Μαρτίν και Λιατσικούρας, γιατί πρέπει να παίζει και κάποιος κάτω των 22 ετών, και ο ένας είναι ο Λιατσικούρας και ο Μαρτίν είναι βέβαια, αλλά είναι ξένος, είναι Ισπανός, δεν μπορεί να παίξει στην Εθνική, άρα ίσως δούμε και τον Χάμζα στη θέση του Μαρτίν.
Ο Ντιαρά, τώρα ο Πινέιρο δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιείται και σήμερα αν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι στην αποστολή και είναι Πινέιρο, όχι Πινέιρο, Πινέιρο ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Αργεντινός. Τώρα Μορέιρα, Σίγκουρσον και Μπονέτο, η τριάδα που έπαιξε και βάσει αυτών λέμε και εμείς μπορεί να είναι η εντεκάδα, η τριάδα που έπαιξε και με τον Πανετολικό με παίκτη στην κορφή τον Μορέιρα. Σας δούμε τον Σίγκουρσον σήμερα. Θέλει όμως ο Σίγκουρσον παιχνίδια, είναι μια ευκαιρία το κύπελο για να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους κάποιοι που δεν έχουν ακόμα την ευκαιρία να παίξουν. Ήταν τραυματίες και ο Σίγκουρσον είχε ένα τραυματισμό. Και μιλάμε πάντα για τη μαύρη θύελλα, για την Καλαμάτα, όπου σήμερα στις 6 ώρα θα παίξει παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Είναι league phase, μην μπερδεύεστε, δεν είναι knockout, δεν είναι τίποτα, είναι το πρωτάθλημα του κυπέλου. Είναι όλες οι ομάδες στην ίδια λίστα και όποιος παίρνει βαθμούς πηγαίνει ανάλογα στη θέση του στη λίστα. Μπορεί να κερδίσει όλα τα μάτς και να είσαι πρώτος και να είσαι στην πρώτη τετράδα που δεν θα συνεχίσεις, δεν θα παίξεις αγώνα κατάταξης μετά, για να δούμε πώς θα έρθει. Τέλος πάντων, πήγαμε μακριά. Πρώτο παιχνίδι σήμερα και μοναδικό για το κύπελο Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα.

Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια του κυπέλου θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, αλλά έτσι σας βάζουμε λίγο στο κλίμα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ αύριο, Μαρκό Κηφισιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Η ΑΕΛ που παίζει και στο πρωτάθλημα, έτσι, και ξεκινάει με την καρδίτσα στο ντέρμπι. Και πάω κόφι αύριο. Ωραία παιχνιδάκια. Και μάλιστα το πάω κόφι, βλέπω ότι αύριο θα ξεκινήσει στις 10 και 4. Πιο αργά δεν μπορούσαν να το βάλουν. 10 και 4 κύπελο Ελλάδας. Μπράβο. Αυτά είναι τα αυριανά. Υπάρχει και παιχνίδι την Πέμπτη. Είναι το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Για να ολοκληρωθεί έτσι η πρώτη αγωνιστική, η League Phase. Γιατί υπάρχουν και ομάδες που κάνουν ρεπό. Δεν παίζουν την πρώτη αγωνιστική. Θα τα πούμε αύριο αυτά.

Πάμε στο μπάσκετ και την εθνική μας ομάδα που πραγματικά έκανε μια μεγάλη τεράστια νίκη, γιατί αν εχθές χάναμε από την Ισπανία θα ήταν μόνο μαθηματικές οι ελπίδες μας και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και έτσι θα είναι αν γίνει μια ήττα από την εθνική μας μέσα στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια που έχει. Είχε πέντε, πρέπει να κάνει το 5 στα 5. Αν έκανε το 5 στα 5 ή αν το κάνει, γιατί έκανε το 1 στο 1, αν κάνει το 5 στα 5 θα είναι σίγουρα στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, εκεί όπου θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μεγάλη νίκη λοιπόν που ανέβασε στην πέμπτη θέση του ομίλου. Έχουμε 4 ήττες, 4 νίκες. Στα άλλα δύο μάτς που έγιναν, η Ουκρανία πήρε διπλό πρωτιάς. Είναι πρώτη η Ουκρανία και έρισε και το Μαυροβούνιο με 98-89, ενώ η Γεωργία κέρδισε και αυτή την Πορτογαλία με 98-90. Η Πορτογαλία την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσει την Ισπανία, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Στον ένα όμιλο λοιπόν που συμμετάσχουμε και εμείς, η Ουκρανία είναι πρώτη, δεύτερη Ισπανία, τρίτη Γεωργία, τέταρτη Πορτογαλία μαζί με μας. Είναι τέταρτη όμως η Πορτογαλία γιατί μας έχει κερδίσει. Και θυμίζουμε από κάθε όμιλο οι τρεις πρώτες ομάδες περνάνε. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα πάει πάρα πολύ μακριά και να δούμε αν καταφέρουμε στο τέλος να βρεθούμε στις ομάδες που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο στο Ντουμπάι. Μετά το τέλος λοιπόν των παραθύρων του Αυγούστου, γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι τώρα, ο Αυγούστος έφυγε εξάλλου, η εθνική μας είναι οριακά στην τρίτη θέση, τέταρτη είναι μαζί με την Πορτογαλία, και από εκεί και πέρα μένουν τα υπόλοιπα παιχνίδια όπου πρέπει να τα κερδίσουμε. Έχουμε τη Γεωργία, παίζουμε με τη Γεωργία και είναι το επόμενο παιχνίδι και δεν χρειάζεται να κοιτάμε άλλο. Και το μάτς αυτό θα γίνει 26 Νοέμβρη. 26 Νοέμβρη το επόμενο παιχνίδι με τη Γεωργία. Άρα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε, έχουμε χρόνο να έχουν πάρει και ρυθμό οι παίκτες και να είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, και να δούμε αν κάνουμε και το 2 στα 2 και θα συνεχίσουμε. Αυτά και για τον μπάσκετ, αυτά για σήμερα, 3η-1η Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους εσάς για την ακρόαση. Να ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, έτσι αφού μπήκε και το φθινόπωρο, αλλά το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Γιατί με αγριοκοίταξη Μαρία, για κάπου ετοιμάζεται αυτή, δεν μπορεί. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €70 ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Οχιλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρινα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και στη Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι, συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές στα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκη, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του τακόμι. Το τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία από τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τακούμι. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα των 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περιόδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής. Έχουν ήδη επομισθεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολλής χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείτε λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείτε και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και 2 μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για 2 πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν 2 ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν τα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος εξέδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξένα χώρο, το ίδιο αργήθηκε, όπως είχε αργηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδιμη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν, για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο, όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο που μπορούσε να αποκλειθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας και στους Αριστοτέλους, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των 4 είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτεια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριά του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζω γνωρίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία.

0: έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο φιλιδοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε, για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα. Έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο καπελλοδρόμιο της Λίμνης του Βεθερινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τόσες πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμου, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν έως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία των τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου

0: Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, καθώς και Νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιόριζαν μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020, εδώ επιμένουν. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την Αρτλάρισα. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο άνδρας στην παθολογική κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενταδικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής Ιολογίας ο Γιώργος Σουρμίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό χρόνιο προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα, ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου, είναι η σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που γεθέτως για πρώτη φορά κατεξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμοζόταν κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και εντείνονται ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κ. Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως τα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια. Καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο Ταμείος του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο υπουργό υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης, έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους, αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος, έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως, εδώ να υπενθυμίσω και κλείνω, το Νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεγκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεγκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως τις περιοχές που προαναφέραμε. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αποφύτων πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μίζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, στην αδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
6: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα θεολογεί το από την έρθει στις κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλήματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήματα, ενώ και ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του εμπορικού επιμελητηρίου αλλά και της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων και τον Οργανισμό Διμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που εργαστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μεταγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή οδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
9: Εκεί που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
9: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και πυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός το συγκλονιστικό απρόβλητο, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μία νέα φωτιά. Μπέλα.
10: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχερώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντου εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
11: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θανία Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: News Radio 105,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τιμές σημείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΗ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
10: Καθότι
9: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
10: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία όπως είπες και εσύ σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δούνε σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
9: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
10: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις όπως θα βρούνε και μικρότερες.
9: Άκη, τώρα και δεν τρόφιμα. Ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε βεβαίως λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει για παράδειγμα, δεν ξέρω.
10: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόηος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε, μαζί με την ενέργεια βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά, 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
9: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
10: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
9: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
10: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
9: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικία. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
10: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
9: Και κρατάμε και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
10: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
9: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
11: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
12: Ναι.
11: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
12: 1.700 κωδικοί.
11: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
12: Μάλιστα.
11: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
9: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερε, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
9: Άκη Αθανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
12: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, όσον αφορά τα προϊόντα του 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
9: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
13: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα ένα 80 για παράδειγμα, ένα 60, ένα 50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
9: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά, χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
14: Μία επίσκεψη που έκανα σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200, 300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια, θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των ειδών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβάτ. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
9: ναι, γιατί εξελίξει επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
15: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
9: Αναμένουμε και να δούμε. Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών ή κάμερες που έχουν εγκαταστηθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών.

0: τρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
1: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου, ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το τράφικο
0: μάντερ. Είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψε και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
2: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία, και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
0: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
3: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση τα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
0: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
4: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμό.

0: καταστραμμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, λοιπόν, η μία μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας 59χρονος, κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα, η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου, όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή, λοιπόν, επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση, τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα στα αριστερά μας, με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
4: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
5: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει. Αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
1: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
6: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
7: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
8: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την απόφαση γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η δέσμευση έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
9: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ, με να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νικρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στο νεκρό βρέφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
2: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα
11: τουλάχιστον.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα, το 15χρονο κορίτσι το λόγω εγκυμοσύνης νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
12: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και μεστικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας που τα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
13: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος
11: και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας.
14: Ναι.
11: Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία,
14: ναι,
11: ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
15: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
11: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία.
15: Μες
11: γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
16: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση.
14: Δηλαδή,
16: εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα.
14: Ναι.
16: Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Γουίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
17: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιο, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Ντάν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας, στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για κάλας από την πλευρά της προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
18: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων, αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
19: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ. Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
3: Ο καιρός.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δελτίο στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση από τον διεθνή χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα μιλώντας στο Earth News, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στην υπόθεση της Κυψέλης, η νεκροψία νεκροτομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και τον χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία κατέθεσε εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ που είχε πέσει θύμα υποκλοπής μέσω του Predator. Η αναφορά στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως για την υπόθεση και ζητά τη διεύρυνση της δικαστικής έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
3: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με ένα πεανικό έτσι το στο τέλος. Ταιριάζει στο μεσημέρι λίγο να έχουμε έτσι και μια μουσική ανάσα, μουσική ηρεμία, γιατί έχουμε και το καλοκαιράκι, παίρναμε και κάνα νυπνάκο έτσι για να ξαναμπούμε με άλλη διάθεση στα απογεύματα. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 αντικαθιστώντας την καλή συνάδελφο, την Αρετιμπίτα, που όπου παίρνει και εκείνη τις τελευταίες καλοκαιρινές ανάσες πριν να επιστρέψει για να ξεκινήσει η νέα ραδιοφωνική σεζόν, που έχει έτσι πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από αύριο, όπου θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του την πρότασή του Αλέξης Τσίπρας, και βέβαια το Σαββατοκύριακο με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και την συνέντευξη τύπου, όπου σύμφωνα με πηγές κυβερνητικές και από αυτά που διαβάζουμε θα αναφέρει, έτσι θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια εκλογική σεζόν, το νωρίτερο το φθινόπωρο, που πλέον είναι θεωρώ μηδαμινές οι πιθανότητες να στηθούν κάλπες το 26, πάμε για την άνοιξη του 27, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος, η οποία θα έχει πολύ πολύ σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον. Διαβάζουμε τώρα, αναφερόμενο στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σαν συνέντευξή του λοιπόν στην Earth News, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κώστας Χατζηδάκης, είπε ότι θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, γιατί είναι έτσι νομίζω χρήσιμο να παίρνουμε σιγά σιγά ένα στίγμα όλης αυτής του θέματος. Πρόκειται, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, για ένα μέρισμα ανάπτυξης που απευθύνεται σε όλους, μέρισμα το οποίο προκύπτει από την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι προκύπτουν περισσεύματα τα οποία θα μοιραστούν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα περιμένουμε προφανώς έτσι με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών που θα ακολουθήσουν και θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τα προγράμματα των κομμάτων τους. Λοιπόν, να πούμε ότι στα χρήσιμα και τα καθημερινά και στα κοινωνικά επίσης διαβάζουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια και τα τσιμπήματα έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές πλέον, και νέα έρευνα αποκαλύπτει για το ίδιο θέμα πως τα κουνούπια τα συγκεκριμένα γίνονται ολοένα και πιο ανθεκτικά στα εντομοκτώνα. Προσοχή λοιπόν, νομίζω ότι ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να παίρνετε τα μέτρα σας, και να, πώς να τα παίρνετε, με αντικουνουπικά και με διάφορα μέσα προστασίας από τα τσιμπήματα, ή ομιγέννητο, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση και έχουμε έτσι επιπτώσεις και στην υγεία μας, έτσι δείγματα ανησυχητικά, όπως είναι ζαλάδα, πυρετός και τα λοιπά, αμέσως να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα από αυτά τα τσιμπήματα. Χθες είχαμε στην εκπομπή τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ από την τραγωδία στην Κερίνια και τη βύθιση επί της ουσίας του καταμαράν, το οποίο
στήχησε, είχαμε ένα τραγικό απολογισμό, στήχησε τη ζωή 8 ανθρώπων και έχουμε και 20 αγνοούμενους από αυτή την ιστορία και προφανώς όσο περνάει η ώρα μειώνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες οι αγνοούμενοι αυτοί να είναι εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για μια πάρα πολύ μεγάλη, μια τραγική κατάσταση. Και επίσης πολύ πολύ σοβαρά είναι αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χουριέτ, την τουρκική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πληροφορίες από ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστές ξέρουν καλύτερα προφανώς, αναφέρει λοιπόν η Χουριέτ ότι οι ρογμές που προκάλεσαν τη βύθιση του πλοίου δεν δημιουργήθηκαν τη μέρα του ατυχήματος, αλλά είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία, όταν το πλοίο τύπου καταμαράν βρέθηκε με κύματα αντιμέτωπο με κύματα 4 μέτρων λόγω των ανέμων και με ταχύτητες των ανέμων 30 κόμβων. Αυτά τα ρήγματα δεν φτιάχτηκαν, δεν επισκευάστηκαν και στη δεύτερη δόση προημερών που βρέθηκε σε μια νέα κακοκαιρία, σφοδρή κακοκαιρία, δεν άντεξε το πλοίο και έβαλε νερά. Οι πηγές που επικαλούνται η εφημερίδα υποστηρίζουν μάλιστα ότι διαθέτουν και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει ότι το πλοίο είχε ρογμές και όμως ο καπετάνιος και το πλήρωμα έφυγαν κανονικά από την κατηχόμενη Κερίνια για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Επίσης μια άλλη γνωστή τουρκική εφημερίδα, η Σαμπάχ, που κάνουν ρεπορτάζ για όλη αυτή την τραγωδία, προφανώς μετέφερε ότι το πλοίο είχε τεθεί σε ακινησία για 7 χρόνια καθώς είχε κατασχεθεί λόγω αδυναμίας της εταιρείας εκμετάλλευσης να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους, είχε επισκευαστεί με μπαλώματα. Και βέβαια υπάρχουν και ευθύνες για τους χειρισμούς του πλοίου από το πλήρωμα και από τον καπετάνιο του πλοίου. Βέβαια όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όλες αυτές οι συνθήκες όπου οδήγησαν σε μια φοβερή τραγωδία.

Λοιπόν, αυτά έτσι σε ένα γρήγορο ρεπεράζ, όπως λέμε και εμείς της επικαιρότητας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε.

Ωραία γυριστρούλα. Ονειράμα, έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, να πούμε ένα δυσάρεστο, ότι μένεται η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε από χθες το απόγευμα προς το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Εκδηλώθηκε λοιπόν χθες το απόγευμα προς βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας η φωτιά, σε δύσβατο, δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που προφαντώς δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να υπάρχει εκτόνωση, έλεγχος του μετόπου της συγκεκριμένης φωτιάς. Έχει ενισχυθεί η δύναμη, όπως πληροφορούμαστε, με 7 ελικόπτερα και 4

Στο επίπεδο 3 είναι η κατάσταση την Τετάρτη αύριο, 2/9. Θα είναι λοιπόν ποιες περιοχές: η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, οι Κυκλάδες, Ποράδες, Σταμοθράκη, Λίμνος, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Θειώτιδα, Μαγνησία, Εύρο, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Πολλές περιοχές της Ελλάδας θα είναι υπό τον υψηλό αυτό κίνδυνο. Και να πούμε και άλλη μία είδηση που διαβάζουμε, ότι σήμερα αποφυλακίστηκε, μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι αποφυλακίστηκε με όρους, περιοριστικούς όρους, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda, ο Κώστας Τζιορτζιώτης, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος μετά τη φωνική έκρηξη από διαρροή αερίου στο μεγάλο εργοστάσιο της Violanda την 26η Ιανουαρίου. Σημειώθηκε αυτή η μεγάλη τραγωδία. Από την έκρηξη, θυμίζουμε, και την πυρκαγιά που ακολούθησε, έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη αρκετοί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θυμίζουμε, η έκρηξη συνδέεται με διαρροή προπανίου από υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων. Αποφυλακίστηκε λοιπόν ο ιδιοκτήτης της Violanda. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι πιο ευχάριστο και πιο ευίωνο. Έχουμε να περηφανευόμαστε για την, ότι μέσα στις προθέσεις και στον σκοπό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα του ευρώ, και υπάρχουν πολλές προτάσεις από γραφίστες. Έχει γίνει ο σχετικός, είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός για να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Και να πούμε ότι υπάρχει διπλό ελληνικό ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό διότι στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ που προτείνονται απεικονίζεται η μεγάλη Μαρία Κάλλας. Και βέβαια γιατί ένα από τα σχέδια που έχουν προταθεί για τις αλλαγές των χαρτονομισμάτων, το σχέδιο Ε, έχει σχεδιαστεί από Ελληνίδα, την κυρία Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Πολύ ωραία η φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας στο 5 ευρώ. Ψάξτε την να τη βρείτε. Είναι έτσι μια έτσι σημαντική στιγμή για τη χώρα μας. Να πούμε ότι οι 10 επιλογές, τα 10 σχέδια που έχουν προταθεί είναι βασισμένα σε 2 θεματικές ενότητες: στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που είναι και μεγάλες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, ο Θερβάντες κτλ. Και η δεύτερη θεματική είναι ποτάμια και πουλιά, τα οποία αποτελούν σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση. 1.200 γραφίστες έστειλαν τη δουλειά τους, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα 2 θέματα. Μάλιστα. Η Κριστίν Λαγκάρτ, κλείνοντας, λέμε ότι δήλωσε ότι η πρόεδρος της ΕΚΟΥΤΟΥ δήλωσε ότι τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής, καθώς αποτελούν μία από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης, χάρη στα σχέδιά τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα. Αυτά. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός.

Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, στο 3,3% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Δώσε. Λοιπόν, ας πάμε όμως στα χρηματιστηριακά νέα και στον καλό συνάδελφο, τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ. Έλα Παντελή, τι γίνεται?
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Ρέει το χρήμα.
1: Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Να πω και τους συντελεστές της εκπομπής.
1: Ναι, αμέ.
0: Εκτός από τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας πει τα νέα του χρηματιστηρίου, είναι βέβαια ο Θάνος Τσιμέκας, ο έμπειρος Θάνος Τσιμέκας, έτσι, ο οποίος έχει έτσι δώσει τα φώτα του σε γενιές και γενιές οικοληπτών, αν και τόσο νέος, αλλά έχει ξεκινήσει από μωρό παιδί στα κουμπιά.
1: Έχει τα κέφια του, έχει έρθει
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: διακοπές.
0: Όχι. Τον βλέπω, τώρα θα φύγει. Τώρα άκου να δεις τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι τώρα μας γλεντάνε μας που γυρίσαμε.
1: Λοιπόν,
0: και μια και είπαμε για πολύ μικρά παιδιά, η παραγωγή της εκπομπής είναι το μικρό μας, η Λουίζα Μάρα Βελάκη, μικρό αλλά θαυματουργό, έτσι, διότι κλείνει αλφαδιά τις παραγωγές της εκπομπής στο αυτό, και βέβαια τώρα ανοίγει ο δρόμος, Παντελή, να μας πεις τι γίνεται στο χρηματιστήριο.
1: Πάμε λοιπόν στα δεδομένα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Έχουμε λοιπόν νέες υψηλότερες τιμές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και αυτό εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες στη συνέχεια με τη σειρά τους θα οδηγήσουν, όπως όλα δείχνουν, σε υψηλότερα επιτόκια και άρα ακριβότερο κόστος δανεισμού. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα απεικονίζονται σήμερα ως εξής. Με νέα άνοδο περίπου 2% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 92,10, ξεπέρασε τα 92, mm-hmm. με ακέρδη 1,78%. Και το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 90, πήγε στα 88 δολάρια το βαρέλι σήμερα το αμερικανικό αργό. Το φυσικό αέριο έχει σχεδόν διπλασιαστεί, Γιώργο, με υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο περίπου. Mm-hmm. Ήταν στα 30 περίπου ευρώ ανά μεγαβατόρα και έχει φτάσει κοντά στα 90, και έρχεται και χειμώνας. Επομένως όλα αυτά δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις, και αυτό φάνηκε σήμερα από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που έδωσε στη δημοσιότητα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο. Πήγε στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον προηγούμενο μήνα, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, και από 2,9% που ήταν τον Ιούλιο. Αυτό έχει αυξήσει πλέον τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο Σεπτέμβριο, μέσα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Και στην Ελλάδα βέβαια έκανε άλμα ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από το 2,7% πήγε στο 3,7%. Mm-hmm. Και οι πληθωριστικές πιέσεις τώρα έχουν δημιουργήσει, όπως είπαμε, ένα κλίμα αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, με αποτέλεσμα και οι αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Σήμερα, για παράδειγμα, το Ιαπωνικό, παγκοσμίως έχουμε υψηλές αποδόσεις, το Ιαπωνικό ομόλογο δεκαετίας ξεπέρασε το 3% για πρώτη φορά από το 1996. 30 χρόνια δηλαδή είχε να περάσει από αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Πήγε στο 4,80% το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πολυετή υψηλά επίπεδα και τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτή λοιπόν είναι έτσι εν συντομία η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες έτσι έκανε εντύπωση, έκανε στράκες στην επικαιρότητα. Είναι αυτή η ιστορία με τα super cars, τα οποία επί της ουσίας μετέτρεψαν τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης σε έτσι πίστα επίδειξης, με τετακέ, με σπινιαρίσματα, με χειρόφρενα, με. Και επειδή πάντα η εκπομπή και ο σταθμός απευθύνεται πάντα στους ειδικούς, πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε αντιδήμαρχε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, παλεύουμε με αυτά που ζούμε.
0: Και αμήν, και αμήν να λέμε. Λοιπόν, από ό,τι πληροφορούμε, κάθε χρόνο διαβάζω τέτοια εποχή υπάρχει ένα τέτοιο event, αλλά όχι βέβαια για την κίνηση αυτών των super cars, για τη στάθμευση. Ναι. Τι λέτε, δώστε μας μια εικόνα του θέματος.
1: Ναι, είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν είναι, είναι η παραχώρηση της άδειας ήταν για την στάση, αμιγώς την στάση των οχημάτων έμπροσθεν του Μακεδονία Παλάς, προκειμένου να υπάρχει επίδειξη αυτών εδώ των super cars σταματημένα. Να έρχονται τα...
0: Για τη στάθμευσή τους λοιπόν και όχι μόνο, για επίδειξη.
1: Μόνο.
0: Μάλιστα. Μόνο. Και τώρα πώς αυτοί μεράκλωσαν και
1: μεράκλωσαν. Μεράκλωσαν. Όπως το λέτε. Ήταν εκεί πέρα η δημοτική αστυνομία, τους έκανε συστάσεις, δεν έδωσαν σημασία.
0: Αυτοί είναι ξένοι όλοι οι οδηγοί?
1: Ναι, ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι, μάλιστα.
1: Έγινε αμέσως.
0: Και για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε?
1: Καμιά 30 ήταν. Ήταν
0: αρκετά.
1: Ήταν 30. Σε αυτή την επικίνδυνη οδήγηση ήταν 2-3 αυτοκίνητα τα οποία.
0: Α, μόνο. Οι μερακλείδες είναι άρα. Εντάξει, είναι το 8 με 10% είναι οι μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Και τους έγινε σύσταση, αλλά δεν τίποτα.
1: Δεν άκουσα.
0: Τους έγινε σύσταση, λέω, αλλά δεν τίποτα.
1: Η δημοτική αστυνομία, ναι. Και μετά αμέσως έγινε επικοινωνία μαζί με την τροχέα της Θεσσαλονίκης, η οποία ήρθε και στο πλαίσιο της παράβασης λόγω επικίνδυνης οδήγησης έκανε προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ο ένας εξ αυτών στο αυτόφορο και δεν ξέρω τώρα τι συνέχεια.
0: Ένας 24χρονος διαβάζω, ήταν και πιτσιρικάδες οι οδηγοί. Έβραζε το αίμα τους.
1: Ναι.
0: Αυτό υπήρχε επικινδυνότητα ατυχήματος, εσείς που ξέρετε το χώρο και την περιοχή?
1: Προφανώς
0: υπήρχαν περαστικοί, υπήρχαν περιπατητές, υπήρχε κόσμος.
1: Υπήρχαν και περιπατητές σε κάποια απόσταση και δεν το κάνουν μόνο εκεί, το κάνουν και νωρίτερα και στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλιακή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα δεν τους πήραμε, δηλαδή δεν τους είδε κάποιος, απλά το είδαμε αυτό από βίντεο τρίτου μετά.
0: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι αν επαναληφθεί αυτό του χρόνου σαν αίτημα θα δοθεί με σοβαρές συστάσεις μάλλον, ε?
1: Μάλλον δεν θα δοθεί, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλλον δεν θα δοθεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρέλο.
1: Παρακαλώ,
0: καλό,
1: πολύ, ναι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης.

Πόσο αναπολώ τις περιόδους εκείνες στο μακρινό θα λέγα παρελθόν, προ-κρίσης, που τέτοιες εποχές και λίγο πιο αυγουστιάτικες, τα θέματα ήταν σαν αυτά που διαβάζω τώρα από δημοσιογραφικά site, αποσμητικό μετά τον ντους, πότε πρέπει πραγματικά να το βάζουμε. Αυτά είναι ρεπορτάζ και νομίζω πως αναπαράγεται η αρκούδα, πόσο χρήσιμα είναι, πόσο χρήσιμες είναι οι μέλισσες στην διατροφική αλυσίδα και τέτοια ρεπορτάζ. Δυστυχώς τα ρεπορτάζ τώρα έχουν αγριέψει κυρίως γύρω-γύρω από τα οικονομικά. Διαβάζουμε τώρα ας πούμε ότι νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, όπου να θυμίσουμε καταβούλτεψη είναι πολύ στενά τα στενά του Ορμούζ. Δύο υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχτηκαν πλήγματα, να δέχτηκαν βλήματα από, με διαφορά μόλις ολίγων λεπτών, από άγνωστη κατεύθυνση. Δύο επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν, άγνωστα βλήματα, περίπου 16,6 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Και αυτό σήμανε όπως καταλαβαίνετε συναγερμός και έδωσε και η εξέλιξη αυτή, έδωσε άλλη μία έτσι όθηση προς τα πάνω στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι πηγαίνουμε, δεν βλέπω ιδιαίτερο φως στην άκρη του τούνελ. Όπως επίσης διαβάζουμε στα οικονομικά που λέγαμε και μία είδηση που δεν είναι επίσης καλή, άνοδο μίας μονάδας μέσα ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7 από το 2,7 που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει σχετική ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια και το συνδέουμε αυτό και με την προηγούμενη είδηση που είναι ο βασικός φταίχτης για την άνοδο του πληθωρισμού. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει το δίκτυο. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη, όπως καταγράφεται. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3 τον Αύγουστο από 2,9 τον Ιούνιο και ότι η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν ανάσες στα νοικοκυριά, θα αποτυπωθεί το Σεπτέμβριο και αυτό, τα μέτρα αυτά θα φανούν στους δείκτες της οικονομίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς το παρόν η καταγραφή του Αυγούστου δεν είναι τα νέα πολύ καλά. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε να κλείσουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μια τελευταία ειδησούλα που κυρίως αφορά τους πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα λεωφορεία. Να πούμε ότι μετά από ένα τετραήμερο blackout που συνέβη προημερών στα συστήματα τηλεματικής και ενημέρωσης στις στάσεις για το πότε περνάει το επόμενο λεωφορείο, ακόμα δεν, κάτι το οποίο αποδόθηκε από τον οργανισμό σε κυβερνοεπίθεση το τετραήμερο blackout, χωρίς να δοθούν έτσι περαιτέρω εξηγήσεις, φαίνεται μέχρι σήμερα το μεσημέρι να μην έχει σταθεροποιηθεί και αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της τηλεματικής στον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με μαρτυρίες και ρεπορτάζ, πολλά έτσι σημεία τηλεματικής έσβησαν και έγραφαν τη φράση «δοκιμαστική λειτουργία», και προφανώς είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για να αποκατασταθεί η βλάβη σε μία έτσι, σε αυτές τις ταμπέλες τις ηλεκτρονικές, οι οποίες πραγματικά βοηθούν πάρα πολύ τους επιβάτες. Αυτά από την εκπομπή και το extension έχουμε και λέμε. Σε αντικατάσταση είναι η πραγματικότητα της αρετής Μπίτα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο κανονικά καλυμπρισμένοι στην εκπομπή μας λίγο μετά τη μία. Από το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Το ταξίδι μας στη χρονιά του 1965 μόλις άρχισε. Είναι η τρίτη εκπομπή σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που είτε έχει τελειώσει η καριέρα τους, είτε πάρα πολλά από αυτά συνεχίζουν στις πρώτες επιτυχίες τους που πραγματοποιήθηκαν στη χρονιά του 65, στις επόμενες εκπομπές. Όλες θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και οι προηγούμενες, για να καταλάβετε πώς ήταν όλη αυτή η εποχή, στο Ερτέκο. Γεια σας και καλό μήνα. Έχουμε τα μηνύματα όπως πάντα. Earth News Radio στο Viber και Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα θα ξεκινήσει με τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο και είχαν μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο του 65 στη Βρετανία. Όσοι δεν έχουν ακούσει την περασμένη εβδομάδα την εκπομπή, μία από τις δύο ήταν οι επιτυχίες τον Ιανουάριο του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα πάμε να δούμε τι γινόταν στην άλλη πλευρά, εδώ πιο κοντά μας. Ένα από τα δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα που πέτυχαν οι Beatles είναι ότι σιγά σιγά από το 64 τα τραγούδια που είχαν, πολλά από τα τραγούδια, όχι όλα πάντα, που είχαν επιτυχία στη μία πλευρά πολύ γρήγορα κυκλοφορούσαν και είχαν απήχηση και στην άλλη πλευρά. Αν παρακολουθείς κανείς τις λίστες των επιτυχιών πριν των Beatles την εμφάνιση, σπάνια υπάρχει ένα τραγούδι που την ίδια εβδομάδα ήταν και στην Αγγλία και την Αμερική, ή στην Ευρώπη και την Αμερική. Σιγά σιγά από το 65 αυτό άλλαξε και σε αυτό οι Beatles ήταν πάντα υπεύθυνοι. Να ξεκινήσω λοιπόν με ένα αγαπημένο μου συγκρότημα που μετά ο τραγουδιστής ακολούθησε προσωπική καριέρα. Είχα παίξει το τραγούδι αυτό στα jazz instrumental του αφιερώματος πριν από μερικές εβδομάδες. Είχα αναφερθεί σε αυτόν. Είναι ο Georgie Fame και οι Blue Flames, ένα βρετανικό συγκρότημα blues, rock, αλλά και με επηρεασμούς από το R&B και κυρίως από την jazz. Το δημοφιλέστο τραγούδι της πρώτης εβδομάδας του 65 στη Βρετανία ήταν αυτό εδώ.

πολύ σπουδαίο ο Τζόρτζι Φέιμ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Όχι μόνο για αυτή την περίοδο, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί του στα χρόνια 65, 66, 67. Μετά έβγαλε το The Ballad of Bonnie and Clyde. Αργότερα συνεργάστηκε με τον Alan Price σε καταπληκτικές συναυλίες, είχα τύχει σε μία που θες να τους δω. Ταιριάζουν τόσο πολύ με τον Alan Price, τον Animals, αυτά που έκανε ο Τζόρτζι Φέιμ. Από τους σπουδαιότερους και διαφορετικός, όπως ακούσατε. Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν νούμερο ένα. Δηλαδή, εκτός από τα ροκ τραγούδια των Βρετανικών groups, υπήρχε μια ποικιλία μουσικής που ερχόταν το κύμα. Αυτή εδώ ήταν επηρεασμένη κυρίως από τη μουσικούς της jazz, όπως ο Μόζ Άλισον και Τζον Χέντριξ. Τα τραγούδια εμείς εδώ θέλουμε να ακούγονται ολόκληρα και το έχετε παρατηρήσει. Προσπαθώ να μην μιλάω πάνω στα τραγούδια, γιατί σέβομαι αυτά τα τραγούδια τα οποία είτε ήταν τότε είτε είναι τώρα, γιατί ο κάθε συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής το ηχογράφησε για να ακουστεί και όχι να το χρησιμοποιούμε για χαλιά, μουσικά χαλιά, όπως συμβαίνει παντού τώρα πια. Πάμε σε μία Βρετανίδα τραγουδίστρια προστατευόμενη των Beatles, την Σίλα Μπλακ. Είναι μέσα στα 10 πρώτα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι διασκευή στο You've Lost That Loving Feeling. Η Σίλα Μπλακ γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και με αυτό το τραγούδι. Παράλληλα, μέσα στο Hit Parade είναι και η εκτέλεση των Righteous Brothers που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι ανεπανάληπτη. Το κυκλοφόρησε με μία, ας πούμε έτσι, επίβλεψη και παραγωγή του George Martin, και άρχισαν να παίζουν αρκετά οι DJs του BBC και τη δική της διασκευή. Δεν υπάρχει σύγκριση βέβαια με την άλλη, αλλά είναι μια καλή ερμηνεία από μια καλή τραγουδίστρια όπως είναι η Σίλα Μπλακ.

ο George Martin το έχει προσαρμόσει στις φωνητικές ικανότητες της Cilla Black. Είναι εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση στο άλλο, με τον Phil Spector και το απίθανο ντουέτο των Righteous Brothers. Είχαμε ακούσει την πρώτη επιτυχία της το 64. Συνεχίζει και ανεβαίνει συνεχώς. Γίνεται από τις 3-4 δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στη Βρετανία, ιδιαίτερα και στην Ευρώπη, η Sandy Shaw. Μέσα στα 5 πρώτα, τον πρώτο μήνα του 1965 στη Βρετανία, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της που έχει τίτλο Girl Don't Come. Πολύ μεγάλη επιτυχία της και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε αρκετές φορές αργότερα. Σας θυμίζω ότι η κάθε μία από αυτές τις τραγουδίστρες αγαπήθηκε και αργότερα από τη γενιά της δεκαετίας του 80. Ας πούμε, η Sandy Shaw ήταν η αγαπημένη των Smiths.

Girl Don't Come, μία από τις πολλές επιτυχίες της Sandy Shaw. Να όμως που βρίσκουμε μέσα στα πέντε πρώτα ένα από τα μεγαλύτερα βρετανικά συγκροτήματα στην πρώτη νούμερο ένα επιτυχία τους, από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του progressive αργότερα, παρόλο που εδώ δεν είναι progressive, από τα μεγαλύτερα του ψυχεδελικού rock, όταν αγκάλισαν το ψυχεδελικό rock με το άλμπουμ του 67, δηλαδή δύο χρόνια μετά, Days of Future Past. Αλλά εδώ δεν είναι ψυχεδελικό rock, εδώ είναι ένα rock συγκρότημα, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που ξεκινάει από το Birmingham τον Μάιο του 1964. Go Now, το τραγούδι είναι αμερικάνικο, όπως έκαναν όλα τα συγκροτήματα. Πήρε ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 62 και ο Larry Banks το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει η σύζυγός του, η Bessie Banks, και ένα χρόνο αργότερα το είχα παίξει αυτή την εκτέλεση, γι' αυτό ακούστε τις προηγούμενες εκπομπές. Το 63 έγινε μικροεπιτυχία με D.D. Warwick και Cissy Houston, συγγενείς όλοι αυτοί και της Dionne Warwick και της Whitney Houston. Μιλάμε τώρα ποια είναι η μητέρα και ποια είναι η θεία, το καταλαβαίνετε. Moody Blues, αυτή είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.

0: την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΠ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε. 1965. Άλλος ένας ξεχωριστός τραγουδιστής αυτής της συγκεκριμένης εποχής είναι ο P.J. Proby. Τον ακούσαμε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του στη χρονιά του 64. Συνεχίζει και αυτός με τραγούδια που γνώρισαν επιτυχία και τα επόμενα χρόνια στη Βρετανία ιδιαίτερα, στη Γερμανία και την Ευρώπη. 87 ετών σήμερα ο P.J. Proby ήταν δισέγγονος του παράνομου της παλιάς Δύσης, West ας πούμε, εκεί οι καμπόιδες και τέτοια, John Wesley Harding. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Αυτός λοιπόν ήταν δισέγγονος του John Wesley Harding. Συνδέσετε με κάτι που έχει σχέση και με τη μουσική. Να μην τρώμε ώρα, να λέμε ποιος είναι ο John Wesley Harding σήμερα για να ακούσουμε το τραγούδι που είναι στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα του, ή μάλλον τον πρώτο μήνα του 1965. Ένα τραγούδι από το West Side Story, από τη δεύτερη πράξη, από την ταινία που γυρίστηκε και το 61 και το 2021. Leonard Bernstein ή Bernstein και Stephen Sondheim, Somewhere.

Καθόλου τυχαίος ο BJ Μπρόμπι. Φαίνεται δεν μ' ακούν τώρα φίλοι του Mark Almond ή του Van Morrison. Μερικά μόνο από αυτά που έγιναν για τον BJ Μπρόμπι στις επόμενες δεκαετίες. Το 2002, θέλω να πω, θα μου στέλνανε μήνυμα γι' αυτό που θα πω, γιατί συνήθως μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ο Van Morrison ηχογράφησε ένα τραγούδι για ένα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, το Down the Road, με τον τίτλο Whatever Happened to BJ Μπρόμπι. Όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει κάτι για τον Van Morrison να αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή 40 χρόνια πριν. Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 90, αφού είχε κάνει και διάφορα άλλα πράγματα, εμφανίστηκε και πάλι στη σκηνή πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, αυτός που ακούσατε, εντελώς άγνωστος νομίζω στην Ελλάδα. Έπαιξε τον εαυτό του στο musical Good Rockin' Tonight. Rocker ήταν, παρόλο που ακούσατε αυτό το τραγούδι που είναι σε στυλ Tom Jones, ας πούμε, η φωνή του κάπως. Στη συνέχεια, πάντα στη δεκαετία του 90, υποδίθηκε αυτός που ακούσατε, το Roy Orbison, στο Only the Lonely. Και ένα χρόνο αργότερα ο BJ Μπρόμπι επέστρεψε με μια νέα παραγωγή, το Elvis the Musical, όπου δημιούργησε και ένα άλμπουμ, το Legend, και εκεί έχει συμμετοχή ο Mark Almond, γι' αυτό τον ανέφερα, και ένα single από αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε ντουέτο με τον Mark Almond το 1996. Ακούτε ιστορίες που βέβαια είναι ιστορίες που δεν ενδιαφέρεται κανένας πια, νομίζω. Μέσα στο χρόνο εκεί έχουν χαθεί, αλλά εντάξει, για τους 5-6 που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, πολύ σπουδαίο τραγούδι που το είχε πει η Μπαέζ. Το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι τότε διαμαρτυρίας για τις πυρηνικές δοκιμές. What have they done to the rain? Τι έχουν κάνει στη βροχή? Ένα εξαιρετικό τραγούδι που ξέραμε με τη Joan Baez, αλλά εδώ το βρίσκουμε στα 20 πρώτα από το αγγλικό δημοφιλέστατο, από τα δημοφιλέστατα συγκροτήματα τότε, των Sergers.

οι Σέρτζερς. Μέσα στα 21 τον Ιανουάριο του 65 στη Βρετανία βρίσκουμε ένα άλλο από τα πιο αγαπημένα ονόματα πριν την εμφάνιση των Beatles, τον Adam Faith. Σιγά σιγά η επιτυχία στα chart μειώνεται του Adam Faith, αλλά παραμένει από τα δημοφιλέστερα ονόματα και κάνει πάρα πολλά πράγματα αργότερα. Έχει παίξει μια ιστορική εφηβική ταινία του 1960, το Beat Girl. Από τα βρετανικά δεδομένα στην μουσική αυτή, από τα σπουδαιότερα πράγματα αυτή η ταινία. Ίδωλο του rock and roll. Ο Adam Faith λοιπόν ηχογραφεί ένα τραγούδι που είναι σύνθεση των Burt Bacharach και Hal David. Το ηχογράφησε και έγινε επιτυχία στα 21 τον Ιανουάριο του 65. Θα το ακούσουμε στην εκτέλεση του Adam Faith και θα ακούσουμε μετά και μία άλλη ερμηνεία του τραγουδιού που έχει γνωρίσει αρκετές εκδόσεις με διαφορετικούς τίτλους.

Messes του Μάρθα, 1965, από τον Adam Faith. Μέσα στα 21 τον Ιανουάριο, όπως σας είπα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, την επόμενη χρονιά, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στο 66, ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick, την αγαπημένη των Baccarat David, με τον τίτλο όμως Message to Michael και υπότιτλος Kentucky Bluebird, που αναφέρεται στους στίχους. Η πρώτη ηχογράφηση, το είχαμε παίξει το 62, ας ψάξετε εκεί να το βρείτε, είναι με τον μεγάλο Jerry Butler, ενώ αυτό που θα παίξω τώρα είναι με έναν άλλον σπουδαίο τραγουδιστή από τον χώρο της Soul, τον Lou Johnson. Ο Lou Johnson το ηχογράφησε την προηγούμενη χρονιά από αυτήν που μας ενδιαφέρει σήμερα, και ήταν ένας τραγουδιστής που οι Baccarat David είχαν γράψει αρκετά τραγούδια για αυτόν.

Συνεχίζουμε με τραγούδια μέσα από τα 20 δημοφιλέστερα τον Ιανουάριο του 1965 στην Βρετανία. Είχαμε αναφερθεί λίγο στους Bachelors που είχαν ξεκινήσει με τον Diane την προηγούμενη χρονιά. Εξελίχθηκαν σε ένα από τα δημοφιλέστερα φωνητικά γκρουπ της Βρετανίας στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι ένα συγκρότημα από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, οι Bachelors. Αναβιώνουν το 65 ένα τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία το 55 από τον Pat Boone στην Αμερική. No Arms Can Ever Hold You.

Αν δείτε το περιοδικό NME στα μέσα της δεκαετίας του 60, θα βρείτε, ας πούμε, δεκάδες αναφορές. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα τεύχη που έχουν δοθεί στο Ίδρυμα για να μπορέσει να έχει μία, ας πούμε, το κοινό να μπορεί να τα βρει, να τα διαβάσει, θα τα δείτε στο μέλλον και θα μπορείτε ίσως και να τα ξεφυλίσετε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, 1965, ένα συγκρότημα που λέγεται Sounds Orchestral, που φτιάχτηκε στη Βρετανία, διασκευάζει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που έχουμε μιλήσει μερικές φορές, που θα το ακούσουμε τώρα στην πετυχημένη του εκτέλεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πρώτη με τον Vince Guaraldi δεν είναι καταπληκτική και μοναδική. Το Cast Your Fate to the Wind το παίξαμε και αυτό στην εβδομάδα της Jazz. Εδώ όμως, στην πιο πετυχημένη του διασκευή, που ακούστηκε και στην ταινία Good Morning Vietnam αργότερα. Δύο τύποι ήταν ο Johnny Pearson σε αυτό το group, στο Sounds Orchestral, που ήταν και ο διευθυντής της ορχήστρας στο περίφημο διαφημιστικό, στο περίφημο πρόγραμμα του BBC Top of the Pops, και πιανίστας, και ο John, ο άλλος λέγεται John Schrader, που έχει γράψει πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών έχει πάρει και βραβείο Ivor Novello για το Walking Back to Happiness. Sounds Orchestral, Cast Your Fate to the Wind. Κάτι ήθελα να πω για ένα από τα μέλη από αυτούς εδώ. Έπαιξε αργότερα στους Curved Air, το φαντάζεστε? Για ακούστε.

0: Τώρα πια δεν γίνονται instrumental επιτυχίες. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Συνέχεια αύριο με Dylan και Birds.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Τροχονόμο της εσχροκέρδειας χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Γιωργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Απόπειρα επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο Γένς Βάλντε στο Βραντεμβούργο, κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, σημείωσε όμως ότι δεν υπήρξε έκρηξη. Μία μονάδα ισχύως 500 ΜΒ τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό έκανε λόγο για επίθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Jens Walde είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, σε ενδεχόμενη δολιοφθορά, αποδίδουν οι πολωνικές αρχές την πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής drones, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τον Ουκρανικό στρατό. Όλα συνηγορούν σε πράξη δολιοφθοράς, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή ξένων μυστικών υπηρεσιών, ενώ οι ζημιές στο εργοστάσιο εκτιμώνται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τραγούδι, πόσο ωραία ξεκινήσαμε. Δείξε μου το δρόμο. Στίχη Κώστας Φασουλάς. Αλλά η μουσική και η ερμηνεία φυσικά Παντελής Θαλασσινός. Δείξε μου το δρόμο. Τι ωραίο τραγούδι μας ξεκίνησε την εκπομπή. Και ξέρετε, πολλές φορές οι συνεργάτες, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, όλοι οι συντελεστές τέλος πάντων που φτιάχνουμε αυτό εδώ το δίωρο και είμαστε από την αποδό πλευρά του ραδιοφώνου, γιατί το μεγάλο κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι του ραδιοφώνου είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή όλοι εσείς οι ακροατές. Όλοι εμείς λοιπόν από εδώ πολύ συχνά είναι σαν να πιάνουμε χωρίς να μιλάμε, χωρίς να συνεννοούμαστε στην πραγματικότητα, να πιάνει ο ένας το ρυθμό του άλλου και το σφιγμό και το ρυθμό και το σφιγμό. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ καλό ξεκίνημα της εκπομπής αλλά και του μήνα. Παιδιά, καλό μήνα Σεπτέμβριο. Και ας ξεκινάει από την ημέρα Τρίτη, δεν πειράζει. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Μας φαίνεται περίεργο γιατί η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλά και μάλλον θα παραμείνει. Δεν πειράζει, η ψυχολογία είναι που λίγο αλλάζει προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο, μην μου στενοχωριέστε, οι καλοκαιράκιδες, δεν έγινε και τίποτα. Ας αλλάξουμε και λίγο εποχή. Γιατί όσοι πέρασαν καταπληκτικά, υπέροχα θεσπέσια και μας το έδειξαν με όλους τους τρόπους στα social media και πολύ καλά έκαναν, δεν είμαστε τύποι που ζηλεύουμε, κάθε άλλο. Αυτοί λοιπόν που πέρασαν θεσπέσια μπορεί πραγματικά να στενοχωριούνται. Αυτοί που προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο στις επόμενες μέρες ή στον επόμενο μήνα, είναι μαζί μας, ταυτιζόμαστε λίγο περισσότερο. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά στους πολλούς που γιορτάζουν. Γιορτάζουν πολλοί, είναι πάρα πολλές οι ονομαστικές γιορτές. Δεν θα πάω σε γενέθλια και επετείους, αλλά οι ονομαστικές γιορτές είναι πολλές. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τις 7. Πήγα να πω μέχρι τις 5. Από τις 5 ως τις 7 λοιπόν, μέχρι τις 7 για 2 ολόκληρες ώρες με τα θέματα της επικαιρότητας, με πολύ παρέα, με καλή μουσική, με τα μηνύματα, με. Τώρα εδώ που τα λέμε, έδωσα πολλές υποσχέσεις, ανέβασα και ψηλά τον πήχη, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Βέβαια, για να πω την αλήθεια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Όχι μόνο δεν ξεκίνησε καλά, μιλάμε για αυτό το τρομερό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια αλητή ανακοίνωση από την πλευρά της τροχέας: δεν φορούσαν κράνος. Άραγε αναρωτιέμαι εγώ, χωρίς να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορεί να ξέρει κανείς όλα τα στοιχεία ενός τόσο φοβερού τροχαίου δυστυχήματος που τύχησε τη ζωή στις συνανθρώπους μας, και τελικά είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ ακραίο να αποδίδει κανείς το φταίξιμο στους ίδιους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτό ήταν μόνο. Γιατί εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις διασταυρώσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα στη ρύθμιση των σηματοδοτών, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα στην περιοχή, αλλά πέρα από αυτό, αν είναι ανθρώπινο το λάθος, ανθρώπινη ευθύνη, είναι πραγματικά όχι απλώς κρίμα, όχι κρίμα και άδικο το να έχει παραβιάσει ένας από όλους τον κόκκινο σηματοδότη. Και το λέω αυτό και σε συνέχεια του χθεσινού θέματος που είχαμε με τα πολλά τροχαία στα ελληνικά νησιά όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού. Που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Λιονάκη και έλεγε ο άνθρωπος αυτά που ξέρουμε όλοι και που δεν θέλουμε να τα ακούμε, αλλά συμβαίνουν, ότι τελικά όσο πιο αυστηρός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και γίνονται έλεγχοι εντατικοί, γιατί μόνο έτσι δυστυχώς καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολύ μειώνουμε τα θανατηφόρα τουλάχιστον τροχαία. Ναι, ναι, και εγώ μαζί σας είμαι. Ξέρω ότι το κράνος, ειδικά για το μοτοσυκλετιστή, είναι πραγματική κόλαση με την θερμοκρασία που έχει έξω η ατμόσφαιρα και όλο το καλοκαίρι και τα ρούχα τα ειδικά που πρέπει να φοράτε. Και εγώ μαζί σας είμαι, όπως και για άλλα πράγματα για τα οποία μπορεί να αισθανόμαστε ένα είδος ανελευθερίας. Υπάρχει μια συνεχής νουθεσία, ένα συνεχές πρόσεχε γιατί θα πάθεις αυτό, και μετάθεση της ευθύνης σε ατομική ευθύνη και γενικότερα όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ή που δεν έχουμε αλλά όλοι φανταζόμαστε, και το πάω από τα πιο μικρά, τα ατομικά και τα καθημερινά, μέχρι τα δημόσια πράγματα. Γιατί πολλές φορές ανατρέχουμε στις παροιμίες που λέμε ότι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Όλο και κάποιος ή κάποιοι φέρουν μια μεγαλύτερη ευθύνη όταν είναι σε θέσεις ευθύνης, ονομαστικά τουλάχιστον. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και φυσικά μέσα από το Earth Echo σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα προγράμματα μπορείτε να αναφέρεστε, να προστρέχετε, να αναζητάτε για να μας ακούτε είτε live, ζωντανά, αυτή την ώρα εν προκειμένου στο Earth Echo θα μας βρείτε, και, και φυσικά on demand, δηλαδή μετά από δική σας αίτηση και παραγγελία. Γιατί μου λέτε ότι πράγματι πάρα πολύ συχνά, λόγω της ώρας περισσότερο, αυτό το 5 με 6 δηλαδή που σας πέφτει λίγο νωρίς, μου κάνετε την τιμή να με διαλέγετε, να διαλέγετε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας από ό,τι μου λέτε. Πάντως εμείς υποχρεωτικά τώρα το λέμε το ζωντανά, γιατί είναι ζωντανά μεταδιδόμενη εκπομπή από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News, στην Αγία Παρασκευή.

0: Αυτό που πραγματικά λατρεύω στο ραδιόφωνο είναι η άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή με το που ξεκίνησα εγώ να συζητώ πάρα πολύ επιδερμικά για το τραγικό δυστύχημα στην Αλεξάνδρας, ορίστε να ένα σωρό μηνύματα. Ο Γιώργος μας λέει τραγικό το δυστύχημα, επειδή γνωρίζω καλά τη γειτονιά, σας βεβαιώνω ότι γίνονται πολύ συχνά τροχαία στη συγκεκριμένη διασταύρωση της Αλεξάνδρας. Άραγε λαμβάνονται μέτρα για τέτοια σημεία όπου συμβαίνουν πολλά ατυχήματα ή απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο, αναρωτιέται ο Γιώργος. Παναγιώτης πάλι είναι απλά τα πράγματα, λέει. Αν ζεσταίνεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να φορέσεις το κράνο σου, απλά μην οδηγάς μηχανή και πήγαινε με το λεωφορείο. Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρης από Θάσο, λέει. Μου στέλνει την καλησπέρα του. Ευχαριστεί πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρα, λέει, από τα πολύ σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε εσείς και η καταπληκτική ομάδα σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θίξετε και το θέμα της αφισορύπανσης. Από το υπέροχο νησί της Θάσου, όπου εργάζομαι εποχικά, μας λέει ο Λευτέρης, πολλοί καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έρχονται για συναυλίες και οι αφίσες παραμένουν αναρτημένες για περισσότερο από ένα μήνα μετά το πέρας των συναυλιών. Σκίζοντα τον αέρα, κρέμονται και είναι μαύρο το χάλι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή τους, λέει. Πώς γίνεται να μην ενοχλούν κανένα υπεύθυνο? Πολύ ωραίο θέμα έθιξες, Λευτέρη. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε από τα λιγότερο σημαντικά, δηλαδή να μας ενοχλούν λιγότερο από κάποια άλλα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό, το έχω και εγώ παρατηρήσει. Νομίζω ότι οι εταιρείες που κάνουν την προώθηση και βάζουν τις αφίσες, πέραν της απομάκρυνσης από το ταμείο που λένε, ουδέν λάθος αναγνωρίζουν. Δεν τους νοιάζει μετά να τις βγάλουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ να γυρίζουν πίσω και να τις βγάζουν. Μάλλον τις βγάζουν οι επόμενοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:20 και θέλω να είμαστε ακριβείς στην σειρά των καλεσμένων. Δηλαδή να πάμε τώρα στην κυρία Καλλιόπη Σκαγιά. Και μόνο από το επίθετο ενδεχομένως να καταλαβαίνετε για το πού θα το πάμε. Είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Προμηθευτών Ειδών Βιβλιοχαρτοπολίου. Για τις τέτοιες μέρες, κυρία Σκαγιά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Να πω καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να είναι καλή αυτή η σχολική χρονιά.
0: Μακάρι, μακάρι. Εσείς έχετε το κομμάτι λοιπόν της προμήθειας ειδών βιβλιοχαρτοπολίου με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σχολικά είδη. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επάρκεια και τι γίνεται με τις τιμές.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Είναι αρκετά δυνατός όλος ο κλάδος των προμηθευτών που δίνουμε προς το λιανικό εμπόριο, είτε αυτό είναι βιβλιοπωλείο είτε είναι μεγάλες επιφάνειες. Κυρίως ο δικός μας ο σύνδεσμος έχει να κάνει με το βιβλιοπωλείο πανελλαδικά. Και τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά είναι γύρω στα 3.000 σημεία. Πιάνουν δηλαδή τη χώρα από άκρη σε άκρη, σε απομακρυμμένες περιοχές, σε κέντρα, σε κομοπόλεις, και έτσι δίνουμε σε όλος ο σύνδεσμος αυτός, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Σε όλη την χώρα λοιπόν. Εμένα δεν μου φαίνεται μεγάλος ο αριθμός 3.000. Για πείτε μας. Ναι.
1: Κάποτε ήταν 4,5 με 5.000 βιβλιοπωλεία πριν χρόνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί και τα παιδιά είναι λιγότερα.
0: Είσαστε μέσα στο θέμα, κυρία Σκαγιά, γιατί στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε αυτό, στο πόσα λουκέτα μπαίνουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά λόγω υπογεννητικότητας. Έχουμε και το θέμα του δημογραφικού πάνω μας. Οπότε ναι, επομένως είναι τα παιδιά λιγότερα, χρειάζονται λιγότερα σχολικά είδη, μειώνονται τα σημεία πώλησης και προμήθειας. Είναι αλυσιδωτό, δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 είχαμε 140.000 γεννήσεις το χρόνο και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 25 είχαμε γύρω στις 65.000 γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι λιγότερο, είναι πάνω από 50% η μείωση αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους δείκτες και αναφέρεστε με τις ακριβέστερες τιμές του ρεπορτάζ στο δημογραφικό αυτή την ώρα.
1: Το φοβερό είναι με το δημογραφικό ότι θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ όλες οι κυβερνήσεις, πάρα πολύ ζεστά, διότι μαζί με το πρόβλημα του δημογραφικού υποφέρει και η αγορά. Υποφέρει ο δικός μας ο κλάδος, γιατί κάποτε είχαμε τουλάχιστον διπλάσια παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι εταιρείες συρρυκνώνονται και οι εμπορικές, οι παραγωγικές, όπως είμαστε εμείς, τουλάχιστον εγώ είμαι γενική γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ινών Χαρτοπολίου, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαι και η εμπορική διευθύντρια της ΣΚΑΚ.
0: Γι' αυτό είπα το επιθετό σας. Τώρα φαίνεται ότι κάνουμε διαφήμιση συγκεκριμένου είδους, αλλά τέλος πάντων λόγω του σχολικού και μόνο είδους.
1: Είναι σημαντικό να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι παραγωγικές μονάδες πραγματικά εκλείπουν στην Ελλάδα και είναι ελάχιστες, οπότε και δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν όσο πέφτει ο κλάδος. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε τη χώρα μας, υποστηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και
0: έτσι κι αλλιώς είστε μια ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: η κυρία Σκαγιά, το θυμάμαι από χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς, από το 1990 και επίσης πιάνουμε το κομμάτι της όχι μόνο των σχολικών και της οργάνωσης γραφείων.
0: Τα πάντα. Ξέρετε, οπότε, γιατί σας ρωτώ περισσότερο και επιμένω και το πάμε προς τα εκεί, γιατί αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι έχουν πέσει μέσα στην αγορά και όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες μέσα στις οποίες μπορεί κανείς να βρει σχολικά είδη, κακά τα ψέματα, δηλαδή όπως συμβαίνει με τα έπιπλα, με τα είδη σπιτιού, με ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται τώρα κάτι, το ίδιο συμβαίνει και με τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Παίζει ρόλο αυτό ότι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς όσο πάει και συρρυκνώνεται, ενώ η μεγάλη αλυσίδα που έχει και τη δυνατότητα της διακύμανσης στην τιμή είναι πιο ευέλικτη.

0: ναι. Και άλλα καταστήματα, όχι έτσι. Μόνο τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ναι. Ο φυσικός χώρος των σχολικών δεν είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Συμφωνούμε.
0: Ακριβώς. Ο φυσικός χώρος είναι ένα βιβλιοπωλείο, γιατί εκεί θα βρει την εξειδίκευση. Το να πάρει ένας γονιός ένα τετράδιο από ένα σούπερ μάρκετ, okay, θα το πάρει. Αλλά μετά πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ένα εξειδικευμένο βιβλιοχαρτοπωλείο για να πάρει και όλα τα υπόλοιπα υλικά της ζωγραφικής, ναι. Τις ακουαρέλες, της χειροτεχνίας, του σχεδίου. Είναι πάρα πολλά.
1: Να ρωτήσω,
0: οπότε είναι αναγκαίο το βιβλιοπωλείο και κάτι άλλο. Mm-hmm. Τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα προμηθεύονται από επώνυμους προμηθευτές, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Δεν έχουν no name. Ενώ οι μεγάλες επιφάνειες φτιάχνουν και εισάγουν απευθείας από το εξωτερικό και κυρίως από τρίτες χώρες no name προϊόντα. Το no name προϊόν δεν σου εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος. Σου εξασφαλίζει μια φθηνή τιμή. Όμως ένα επώνυμο προϊόν είναι ασφαλές.
1: Βέβαια, έχει περάσει από όλους τους ελέγχους.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Όταν βάλει το λογότυπό της σε ένα προϊόν, πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι υγιές και ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί από ένα παιδί. Mm-hmm. 6 χρονών, 2
1: πολύ
0: χρονών.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Οπότε, εγώ θα πρότεινα να πηγαίνουμε στα επώνυμα προϊόντα, όποιες εταιρείες και να είναι αυτά, να είναι επώνυμα. Φυσικά θα βοηθήσει να είναι ελληνική εταιρεία, mm-hmm. αλλά εφόσον είναι επώνυμο, διασφαλίζει το παιδί και το γονιό.
1: Πείτε μας σε 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, γιατί πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αν λίγο για τις τιμές. Είναι ανεβασμένες φέτος και κατά την πληροφόρησή σας?
0: Όχι, οι τιμές είναι ίδιες εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Έχω να πω ότι μπορεί να βρει ένας γονιός ένα βιβλιοπωλείο και το οικονομικό και το μεσαίο και το πιο ακριβό, το πιο premium που λέμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι το βαλάντιο που έχει στην τσέπη το γονιός. Αλλά αν πας σε βιβλιοπωλείο θα δεις ότι έχει και το οικονομικό και το μεσαίο και το ακριβό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες και την ωραία συζήτηση που κάναμε, κυρία Σκαγιά. Να σας ευχηθώ όλα τα καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής κόνης στα δυτικά από 20.

0: 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Earth News Radio 105,8.

David Bowie, 5 years, όπως το βρήκατε, το βρήκες Angel, και είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα τραγούδια. Εδώ είμαστε και είμαστε στο «Μένουμε εδώ», «Μένουμε εδώ», δηλαδή στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί μαζί μας αυτή την ώρα από τις 5 και κάτι, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της Earth. Καλησπέρα σε όλους.

0: Έχουμε μια αρκετά έντονη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, στην τραπεζίτσα της Κόνησας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις αρχές εκεί για να δούμε αν τους έχουμε στη γραμμή, θα τους βγάλουμε αμέσως. Πάντως οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες. Καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο έδαφος, αυτό είναι τώρα το δύσκολο, με την πυροσβεστική να ενισχύει τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Έχουν ρηχτεί πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, εμοδέ, οχήματα, καταλαβαίνετε τώρα, από αέρος 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη και η ομάδα ΣΜΙΕΑ των Ιωαννίνων. Εξετάζεται λίγο το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξέσπασε από κεραυνό. Και η περιοχή εκεί είναι ύποπτη, εννοώ για την εκδήλωση πιθανών τέτοιων φαινομένων, όσο πιο υπηρετικά, τόσο πιο εύκολο είναι να εκδηλωθεί αυτή την εποχή κάποια μπόρα, ένας κεραυνός, μια πτώση κεραυνού ή ξέρω εγώ μια χαλαζόπτωση. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι για αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι η πρώτη στην ουσία, είναι η πρώτη του Σεπτεμβρίου, αλλά έχει συνθήκες πυρομετεωρολογικές σαν να ήταν κανονικός Αύγουστος, κανονικό καλοκαίρι. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, το είπαμε. Δεν έχω πει όμως όλους τους συντελεστές. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θέματα, καλεσμένοι, συντονισμός κτλ. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604-605. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Κόνιτσα τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας που έχει στηθεί στην Κόνιτσα, στο οποίο συντονίζεται λεπτό προς λεπτό η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα ιδιαίτερο δύσβατο σημείο. Γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νωρίτερα επιχείρησαν τα 4 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν ρήψεις επιβραδυτικού υλικού, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, ο άνεμος έχει πλέον ενισχυθεί στην περιοχή και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα που δυσκολεύει την επιχείρηση. Η ένταση των ανέμων παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να επηρεάσει και την επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων. Να σας πω ότι ξεκίνησε εχθές αργά το απόγευμα η φωτιά από κεραυνό.
0: Από χθες είναι, δεν το είχα παρακολουθήσει, Αλεξάνδρα. Ναι, από κεραυνό το είχα σαν πληροφορία. Είναι λοιπόν όντως γεγονός, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς από χθες πάνω στο βουνό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσβατο το σημείο και τα πεζοπόρα τμήματα που έχουν πλησιάσει με τους πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν χωρίς να έχουν οι ίδιοι, καταλαβαίνετε, νερό. Μόνο ό,τι γίνεται είναι με εναέριες ρήψεις. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Αλλά εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο γίνεται ένας σωστός συντονισμός όλων των δυνάμεων, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας έχει απογορευτεί η διέλευση και η παραμονή και η κυκλοφορία των πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΥ και στη διαδρομή προς τη Μονή Στομίου. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να περιοριστεί η φωτιά και να ελεγχθούν τα ενεργά μέτωπα και να αποτραπεί οποιαδήποτε περιττέρω εξάπλωση. Οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα, αλλά έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, τα πράγματα ακόμα είναι υπό μη έλεγχο, είναι αρκετά δύσκολα,
1: δεν
0: Αλεξάνδρα.
1: Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ελεγχόμενη η κατάσταση. Μάλιστα. Ιδάλλως θα ήταν αυτό που ήταν το πρώτο
0: που θα λέγατε από την αρχή. Με ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να είσαι καλά. Πληρέστατο λοιπόν το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο που βρίσκεται στο σημείο στην Κόνιτσα, στο συντονιστικό κέντρο που έχει εκεί δημιουργηθεί για να, ακριβώς για να συντονίσει την ιδιαίτερα δύσκολη από ό,τι μαθαίνουμε πυρκαγιά. Και έλεγα και εγώ 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε καιρό να ακούσουμε κάποιες μέρες να ακούσουμε για πυρκαγιές, οι άνεμοι έχουν κάπως κοπάσει, αλλά όμως να που έχουμε και αυτό τον υπέροχο δρυμό που μας ανέφερε εκεί Βίκου ΑΟΥ, είναι ένα κατάφυτο σημείο και αυτό της Ελλάδας και ποιο δεν είναι εδώ που τα λέμε και ποιο δεν είναι και κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, είπαμε όλους τους συντελεστές, είπαμε και το τηλεφωνικό κέντρο, το Viber το ξέρετε, στέλνετε ήδη μηνύματα, εγώ το επαναλαμβάνω, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους και τα τραγούδια μας, τα οποία τα συνεχίζουμε εμείς κανονικότατα.

0: στείλω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Καλό μήνα, λέει. Αγαπημένη μου Έλενα, καλό μήνα και σε σένα, Γιάννη. Σαν σήμερα μας θυμίζει ότι το 2002 οι Coldplay κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το δεύτερο άλμπουμ τους A Rush of Blood to the Head. Ναι, Γιάννη, τα ξέρεις πολύ καλά. Βλέπω και τα παρακολουθείς και τα επισημαίνεις. Και εμένα μου αρέσει το σαν σήμερα. Μ' αρέσουν γενικά οι αναδρομές και όχι μόνο στα γεγονότα, αλλά και στο μουσικό σαν σήμερα. Η Άννα νωρίτερα μας έστειλε το μήνυμά της, κάθισε μια στιγμή. Άννα, δεν ξέρω γιατί το μηχάνημα είναι αργό, προς το παρόν βλέπω μόνο. Έχει στείλει Earth News Radio 105,8 και 91,6 μόνο. Εμείς αυτό έχουμε λάβει, δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο, αν ήθελες να στείλεις κάτι άλλο. Η Μέρη από το Βόλο με πολύ ωραία emoji, με καρδούλες και με ανθοδέσμες, έστω και εικονικές, μια χαρά τις λαμβάνουμε. Και ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει χαίρε, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, εδώ στο Λουτράκι οι δικυκλιστές οδηγούν μηχανές χιλίων κυβικών με σαγιονάρες. Στην Αμερική σου βάζουν ποινή, σου βάζει ποινή η αστυνομία 10 ως 30 συνεδρίες με ψυχολόγο, $80 εκάστη. Πολύ καλό το στοιχείο που μας δίνεις. Πολύ καλό, δυνατό. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού, λέει με αποσιοποιητικά ο ποιητής Θανάσης. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να επιδιώξει το φθινοπόριασμα. Θα σου πω μετά αν θυμηθώ κάτι που είδα σήμερα και μου άρεσε τρομερά σχετικά με το φθινοπόριασμα. Και η Άννα από τη Μαγνησία, θα πω το μήνυμα για να το ακούσει και ο καλεσμένος μας, επειδή σίγουρα έχει να κάνει και με αυτόν και με τον ίδιο, αφού ασχολείται με παιδιά. Τα παιδιά της κάθε οικογένειας, λέει, θα φορολογούνται. Άλλο ζήτημα αυτό. Ο Πρωθυπουργός να βάλει θέματα για την ενίσχυση του δημογραφικού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εννοεί όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, να αναφερθεί. Μας λέει, αν αυτό καταλαβαίνω και την καίει και πολύ καλά το λέει, να αναφερθεί στο δημογραφικό ζήτημα που είναι πια, πώς να το πω, όχι απλά πρώτων πυλών. Είναι ένα ζήτημα επίγον, κατεπίγον. Και αυτό φαίνεται πλέον και στα στοιχεία. Μας το είπε νωρίτερα και η κυρία Σκαγιά για τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Θέλησαμε να μιλήσουμε και μας λέει, μα πώς να έχουμε σχολικά είδη πάρα πολλά όταν δεν έχουμε πολλά παιδιά πλέον στα σχολεία. Και επειδή μιλάω για σχολεία, για παιδιά, για έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, θελήσαμε έτσι με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση να απευθυνθούμε σε ένα δάσκαλο με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πιο παλιά, δάσκαλο σε δημοτικό σχολείο του Κερατσινίου, και είναι ο κύριος Μάριος Μάζαρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω ξανά.
0: Και εμείς.
1: Και καλό μήνα σε όλους και όλες, να είναι να φθινοποριάσει και λίγο, μ' αρέσει και εμένα όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, και εγώ είμαι του φθινοπόρου, λυπάμαι το λέω, αλλά απολογούμε σχεδόν, αλλά ναι, του ταιριάζει. Αγαπητέ Μάρια, λοιπόν, καλώς μας ήρθες και πάλι. Νιώθουμε μια οικειότητα γιατί είσαι ιδιαίτερα δραστήριος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνουμε πολλά και από σένα, από έναν δάσκαλο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Δηλαδή, είναι η ζωή του η ίδια από ό,τι βλέπουμε. Να θυμίσω για τους ακροατές, επίτρεψέ μου να το κάνω, ότι σε μάθαμε, εγώ τουλάχιστον σε έμαθα δημοσιογραφικά, από εκείνη την ωραία φωτογραφία που είχες αναρτήσει και υποδέχτηκες τα παιδιά με την καινούργια χρονιά χειμώνα. Και είχες βάλει ένα σωρό φωτάκια μέσα στην τάξη, είχες κάνει μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αίθουσα, σε σημείο που πήρες και βραβείο, νομίζω πάντως έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά σε σένα από την Υπουργό Παιδείας τότε.
1: Ναι, ήταν η χρονιά της καραντίνας, το 2021, και δεν είχαμε ζήσει με τα παιδιά τα Χριστούγεννα επειδή ήμασταν στα σπίτια μας. Και επειδή είναι μια ανάμνηση που πάντα θέλω να την έχω με τα παιδιά, ιδιαίτερα με τα πρωτάκια που είχα τότε, και σκεφτόμουν πόσο κρίμα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα εξάχρονα, να μην έχουν αυτή την εμπειρία ότι στολίζουμε και χαιρόμαστε την αίθουσα στολισμένη όλοι μαζί και την έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας. Στολίσαμε την τάξη 8 Γενάρη που άνοιξαν τα σχολεία, και μάλιστα επειδή είχα, θυμάμαι, πει τότε στους γονείς, τελευταία στιγμή το πήρα απόφαση δύο μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Αν έχετε κάποιο δέντρο που δεν έχετε βάλει στο πατάρι, στείλτε μου, και μου στείλανε 5 δέντρα. Επομένως στολίσαμε και τα 5. Και ήταν αυτή η φωτογραφία που πραγματικά έγραψε στην καρδιά μας. Και πιάσε και ένα σλόγγαν ότι Χριστούγεννα είναι όποτε θέλουμε εμείς. Όχι τόσο με το ρεαλιστικό κομμάτι της γέννησης του Χριστού, αλλά που φτιάχνουμε τη γιορτή μας.
0: Τη γιορτή μας και το συναίσθημά μας και τον ψυχισμό μας και ερχόμαστε κοντά. Και πραγματικά ξέρω ότι εσύ δεν το έκανες γι' αυτό το λόγο, αλλά από εκεί και μετά σε μάθαμε όλοι και σε παρακολουθούμε. Γιατί, θα πω τώρα και το άλλο. Ελπίζω να έχεις κρατήσει την ίδια φλόγα. Στο εύχομαι από καρδιάς.
1: Περισσότερο θα έλεγα.
0: Σέβομαι τρομερά τους δασκάλους, είμαι παιδί δασκάλων, υπήρξα και εγώ καθηγήτρια, δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και προσωπικό λίγο το θέμα, αλλά ο λόγος που σε φωνάξαμε σήμερα είναι γιατί όσο πάνε τα χρόνια και δυσκολεύουν για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά στα σχολεία μετά από κάτι καλοκαίρια της απόλυτης χαλάρωσης και του ξέφρενου ρυθμού ζωής, και ή όσο πάνε τα παιδιά λένε, δεν ξέρω εσύ θα μας το βεβαιώσεις, ότι χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχουν πολλές περισπάσεις, έχουν λίγο θέματα με τον ψυχισμό τους. Οπότε πόσο δύσκολο είναι, πώς σκέφτεσαι εσύ να τα υποδεχθείς φέτος τα παιδιά?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θα έλεγα ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους, θα πω ότι χάνουν την παιδικότητά τους. Οι μεγάλοι δυστυχώς, οι ενήλικες, και βάζω και τον εαυτό μου εν μέρη μέσα, γιατί θεωρώ ότι είμαι και παιδί εξίσου.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Μπαίνουμε σε μια σκληρή καθημερινότητα με όλους αυτούς τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε από την επικαιρότητα και από την τσέπη μας, από τη επιβίωσή μας. Και σκεφτόμαστε μόνο ως ενήλικες. Και αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε όπου μας. Και φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σκεφτόμαστε ότι θέλουν να δουν ταινίες που να έχουν σήμανση έτσι 7-8 χρονών. Τους βάζουμε και βλέπουν ταινίες για 15-17-18 χρονών. Παίζουν παιχνίδια που είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα social media που τα περισσότερα είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ υλικό ενηλίκων, και αυτόματα οδηγεί και τα ίδια τα παιδιά να πυθικίζουν, να παράγουν συμπεριφορές ενηλίκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αναζήτηση παιδικότητας. Τα παιδιά δεν φταίνε, προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Η ζωή
0: και
1: είναι
0: χαίρομαι
1: τέτοια.
0: Που το επισημαίνεις εσύ που είσαι νέος άνθρωπος και που ξέρεις και από το στόμα σου δεν βγαίνουν λόγια, θα έλεγε κανείς, συντηρητικής νουθεσίας. Αλλά το να λες ότι έχουν χάσει την παιδικότητά τους για τους λόγους που ανέφερες, επειδή το βλέπουμε όλοι και το ζούμε και στενοχωριόμαστε. Εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε ζήσει εμείς ως παιδιά. Ζήσαμε, χαρήκαμε την παιδική ηλικία. Χαίρομαι που το επισημαίνεις τουλάχιστον, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
1: Το ζούμε όλο αυτό. Από την άλλη, οι γονείς, θα έλεγα τώρα, επειδή φέτος έκλεισα τα 20 χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 20 χρόνια σε τάξη συνεχόμενα. Από την άλλη, οι γονείς του σήμερα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι πιο δραστήριοι στο να διαβάσουν, να μάθουν, να προσέξουν λίγο παραπάνω το πώς θα μιλήσουν, πώς θα φερθούν, πώς θα οριοθετήσουν το παιδί. Έχουν τη διάθεση, δεν έχουν το χρόνο και την αντοχή. Νιώθουν πάρα πολύ ματαιωμένοι. Όσοι κρατάνε καλά αντιστάσεις στο κύμα των social media, των κινητών, των άπειρων δραστηριοτήτων που δεν κάνουν καλό, και κρατάνε ένα λίγο πιο νοσταλγικό τρόπο διαπαιδαγώγησης, που έχει πιο πολύ παιχνίδι, έχει αλάνη, έχει παιδική χαρά, έχει δραστηριότητες και όχι κινητά, ναι. Και νιώθουν μόνοι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, ότι όλη η τάξη είναι με το κινητό, το δικό μου παιδί προσπαθούμε να είχε και με τότε για να μην πάρει. Όλη η τάξη είναι γραμμένη σε 82 δραστηριότητες και λείπει από το σπίτι όλη μέρα, δεν γνωρίζει τους δικούς του. Εμείς προσπαθούμε με τα νύχια και με δόντια για να παίξουμε. Είναι πολλές οι διαφορετικότητες πια, για να μην πω και μια που συναντήσαμε το καλοκαίρι, την διάβασα και εγώ σε πάρα πολλές αναρτήσεις. Παράλληλα με την παιδικότητα που εξαφανίζεται, έχουμε και τη μία ανοχή στην παιδικότητα. Δηλαδή, όλο και περισσότερο ακούμε ανθρώπους που λένε: δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να σκούζουν, δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να παίζουν. Στην παραλία να φύγουν να πάνε πιο πέρα, ναι. Να παίξουν την μπάλα τους πιο πέρα. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την παιδική ηλικία επειδή μας ενοχλεί. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα πολύ ζώρικη, πολύ δύσκολη. Θέλουμε κάτι να ελέγξουμε. Τι είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε? Τα παιδιά και τα ζώα.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Υπάρχει,
0: σε όλα.
1: Λοιπόν,
0: σε αφήνω να μιλάς.
1: Πολύ θυμός έτσι στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι τα παιδιά δεν ξέρουν. Τι θέλετε, δηλαδή, αν ήμουν παιδί, θα έλεγα τι θέλετε από μένα. Θέλετε να είμαι παιδί, θέλετε να είμαι ενήλικας. Παιδί με κρίνετε. Μεγάλο με κρίνετε. Τι θέλετε επιτέλους. Είναι δείγμα μιας κοινωνίας που δεν ξέρει τι θέλει. Και προφανώς όλο αυτό το δημογραφικό πρόβλημα που το βλέπουμε φέτος. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν, νομίζω βγήκε μια έρευνα, μια μελέτη πρόσφατα, ότι σε βάθος 15ετίας έχουμε 70.000 λιγότερα πορτάκια. Τώρα μπορεί να λέω και λάθος στους αριθμούς, αλλά είναι τεράστια αριθμή έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ είδα ένα 30.000, αλλά επειδή το 70 με το 30 αθρίζονται και κάνουν ένα στρογγυλό νούμερο, μάλλον το είδαμε από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, θα το δω πάλι.
1: Σε βάθος 15ετίας έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δυναμικό. Και πάλι αυτό καταλήγει να είναι ενοχή για τον κάθε γονέα ή για την κάθε γειτονιά, που δεν είναι δικό τους θέμα. Mm-hmm. Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά δεν ξέρει πώς να σταθεί και από πού να εμπνευστεί και πώς να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Και επειδή τώρα τα λέω, είμαι λίγο χυμαρός.
0: Ναι, καλά κάνεις. Μα εσύ θέλω να μιλήσεις. Εγώ λίγο πολύ τα έχω πει ή τα λέω από άλλη σκοπιά.
1: Επειδή το βλέπω και τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία, όσο μπορώ, επειδή έχω και συγγραφικό έργο και κάνω και σεμινάρια και ομιλίες, ταξιδεύω σε χώρες που με καλούν. Έχω πάει σε περίπου 10 χώρες της Ευρώπης που με καλούν ελληνικές κοινότητες εκεί. Έχω πάει λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια σε περίπου 10 χώρες και έχω μιλήσει σε ελληνικές κοινότητες, οι οποίες είναι γεμάτες από παιδιά. Γεμάτες από παιδιά 3, 4, 5, 6 χρονών, οι οποίες τι κάνανε, επέλεξαν να φύγουν έξω για να ζήσουν. Mm. Βλέπουμε λοιπόν μια δεύτερη, εγώ τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχω δει ως τώρα, σε πάρα πολλά κράτη, σε κοινότητες μεγάλου πληθυσμού, 5.000 Έλληνες, 10.000 Έλληνες, 15.000 Έλληνες σε κράτη της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είναι ότι ξαφνικά δεν θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, αλλά θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο σε ένα περιβάλλον που να τους δίνει ασφάλεια, πρόνοια, παροχή. Χθες ακούσαμε αυτό το νέο για την Κυψέλη. Πριν από 2 μέρες.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Τραγική,
0: μα δεν το συζητώ. Δηλαδή, μόνο τραγική, δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά. Ανήλικα παιδιά που φέρουν ήδη ένα πολύ βαρύ σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Η κοπέλα είναι και έγκυος. Δηλαδή, ας αφήσω πίσω τη βρεφοκτονία. Δεν το συζητώ. Μάρια Μάζαρη, να ρωτήσω, ποια τάξη το γνωρίζεις από τώρα, ποια τάξη θα πάρεις στο σχολείο σου?
1: Δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά επειδή έχω περάσει από όλες, κάθε μία έχει τη χάρη της.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η πρώτη δημοτικού στο δημοτικό έχει μια μεγαλύτερη σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Όχι επειδή είναι πιο δύσκολη, αλλά γιατί έχεις, ας πούμε, τη μαγική ευθύνη να φέρεις το ραβδάκι το μαγικό και να βοηθήσεις ένα παιδί να αγαπήσει το σχολείο. Και επειδή τα παιδιά πια είναι και λίγο άλογα κούρσας, ποντάρουμε σε αυτό το project της ζωής μας όλης, ότι αφού εγώ δεν τα κατάφερα το παιδί μου θα το κάνω στέλεχος πολυεθνικής, άρα από τα 3-4 του θα προσπαθήσω να χτίσω το βιογραφικό που θα καταρρύψει τους πάντες στα 18-20 που θα βγει στην αγορά εργασίας 25.
0: Πολύ καλά.
1: Υπάρχει μια εξουθένωση από πολύ μικρή ηλικία και είναι κρίμα να μην στεκόμαστε στο μαγικό κόσμο που είναι το σχολείο. Δεν είναι, έλα να σου χτίσει το βιογραφικό, αλλά έλα να γνωρίσεις τον κόσμο σου, καταρχάς μέσα σου, τα συναισθήματά σου, τον τρόπο να επικοινωνείς, να είσαι μέρος μιας κοινότητας, γιατί το σχολείο είναι μια πρώτη επαφή να φύγεις από τη φροντιστική οικογένεια που είσαι το κέντρο του κόσμου τους και να πας σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν είσαι το κέντρο της τάξης, κανένα παιδί δεν είναι, αλλά όλοι μαζί φτιάχνετε έναν κόσμο. Φεύγεις από το εγώ και πας στο εμείς. Αν λοιπόν αυτό το εμείς από πολύ μικρή ηλικία τον μπολιάσουμε με ανταγωνισμό, βγάλε καλύτερο βαθμό από το διπλανό σου, αυτός γιατί είναι καλύτερος από σένα και κοίτα μη βγει πρώτος, και χάνουμε την ευκαιρία να χτίσουμε το μαζί και την κοινότητα που λείπει τόσο πολύ από την κοινωνία σήμερα.
0: Είμαι σίγουρη ότι και εσύ και οι συνάδελφοί σου θα χτίσετε μια ακόμα χρονιά, μια ωραία Κυψέλη, και θα αρχίσετε να φτιάχνετε πολύ ωραίους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους και αργότερα ολοκληρωμένους ενήλικες. Είμαι σίγουρη από αυτά που μας λες ότι θα το προσπαθήσετε, και εσύ προσωπικά σου εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και έμπνευση και ωραίες ιδέες και συγγραφικό έργο και όλα αυτά που κάνεις. Καλή σχολική χρονιά. Καλό θα ήταν μέσα σε 3-4 μήνες, αν θέλεις, να τα ξαναπούμε για να να δούμε πώς πηγαίνει η πορεία και η δική σου και της τάξης σου και των παιδιών, γιατί είναι ένα δείγμα. Εγώ μου αρέσει να παίρνω δείγματα από διάφορες δομές και, πώς να το πω, και διαστρωματώσεις. Οπότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα το δημοτικό σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να πω και κάτι έτσι γενικό. Πια όσο περνάνε τα χρόνια, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα social media όπως όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχω αποτραβηχτεί αρκετά. Παράγω, θέλω να πω, το δικό μου υλικό και φεύγω. Γιατί βλέπω πάρα πολύ θυμό, πάρα πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ ματαίους ανθρώπους. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε όλοι να αφήνουμε μια καλή κουβέντα κάτω, όχι από τα συγκεκριμένα δικά μου, γενικά. Υπάρχει μια φράση που λέει, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην πεις τίποτα. Ας προσπαθήσουμε να λέμε το καλό, να φωτίζουμε το καλό. Πολλές φορές γκρινιάζουμε ότι τα παιδιά να παράγουν άσχημα πρότυπα. Πρέπει να φωτίσουμε και να υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε καθημερινά τα θετικά πρότυπα για να περάσουν στα νέα παιδιά και να γίνουν εκτίμα τους. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά πρότυπα γύρω μας, αθλητές, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά.
0: Έτσι,
1: ακόμα
0: απόλυτα.
1: Και ο φούρναρης που θα ξυπνήσει 3 το πρωί για να βγάλει το ψωμί στις 5, στις 4, ο εργαζόμενος, είναι θετικά πρότυπα.
0: Έτσι.
1: Και όσο εμείς αναπαράγουμε τα κουτσομπολίστικα, τα αρνητικά, τα κίτρινα, αυτά θα συναντάμε μπροστά μας, γιατί θα είναι ο καθρέφτης μας. Πρέπει να φωτίζουμε τα θετικά και να τα επιβραβεύουμε. Να μάθουμε να λέμε λίγο παραπάνω μπράβο. Σε χαίρομαι, σε καμαρώνω, σε θαυμάζω, είμαι δίπλα σου.
0: Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή σχολική χρονιά.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για την υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και στους 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώ, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι ασκήθηκε σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στη διάθεση των καταναλωτών τέθηκε ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική εστία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσαν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε στο αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wirtschaftswoche. Η παραγωγή προβλέπεται να σταματήσει στα εργοστάσια του Emden και του Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο Neckarsulm το 2034. Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκυρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι, Norwegian Wood, νορβηγικό ξύλο, Beatles, πολύ ωραίο τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα, από μικρή θυμάμαι το τραγουδούσα, αλλά δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι και το έμαθα σήμερα που ο μήνας έχει μία, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 6, μένουμε εδώ. Το λέω με μεγαλύτερη έμφαση τώρα, δεν το λέω γρήγορα, μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Ξέρω ότι έχετε προβλήματα στα νότια προάστια, το λέγατε και χθες, δεν ξέρω που οφείλεται όμως, το έχω ρωτήσει, το έχω ψάξει, στο 91,6 ίσως έχετε καλύτερη ακρόαση, πετυχαίνετε καλύτερη ακουστότητα και φυσικά μας ακούτε και από το Ερτέκο και από τους δέκτες τηλεόρασης. Μαθαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν την τηλεόραση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλο αυτό την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπως εμφανίζονται με την ένδειξή τους στις τηλεοράσεις σας. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, είπαμε την εκπομπή, είπαμε το σταθμό, Βίβια Νικολοπούλου και Θάνος Τσιμέκας, είπαμε νωρίτερα, Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκίρη και όλοι εσείς. Βλέπω με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στην τουρκική πρόκληση για το Καστελόριζο. Άντε τώρα πάλι καινούργια να είχαμε να λέγαμε, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές πάνω απ' όλα έρευνες στους σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή βρίσκεται εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ και εμπίπτει στη δικαιοδοσία της υδρογραφικής υπηρεσίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, δηλαδή την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση ναύτεξ στην περιοχή έχει ο σταθμός Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας. Αυτά διαβάζουμε, αυτά μαθαίνουμε, νομίζω πως το πράγμα θα έχει συνέχεια δυστυχώς. Το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, συγγνώμη, σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό, εφαρμόζει τακτική στενής αλλά διακριτικής επιτήρησης από απόσταση ασφαλείας και ο σταθμός Ηρακλείου έχει εκδώσει ήδη αντιναύτεξ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όλα αυτά επειδή είναι και σε εξέλιξη η είδηση, τέλος πάντων η διαδικασία προμήθειας της ασπίδας του Αχιλλέα. Ένα σωρό πράγματα τρέχουν, πολιτικά ζητήματα τρέχουν, φυσικά έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα ζυμώσεις, έχουμε τις περιοδίες, έχουμε τις εξαγγελίες, έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού Παρασκευή και Σάββατο στη ΔΕΦ, την Κυριακή το μεσημέρι την παραδοσιακή συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων, να ακούσουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα και στη συνέχεια βέβαια οι πολιτικοί αρχηγοί που θα ανέβουν και αυτοί με τη σειρά τους και θα δώσουν τη δική τους παρουσία και το δικό τους στίγμα. Λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μήνα θα ανέβει στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό κατά βάση πρόγραμμα. Τι άλλο, νωρίτερα λέγαμε για το δημογραφικό, δεν το λέγαμε απλώς, το επισημαίνουμε με στοιχεία, συζητούσαμε και με τον Μάριο Μάζαρη, τον δάσκαλο από το Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, για το ότι πράγματι την τελευταία δεκαετία 30.000 παιδιά λιγότερα εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού και αυτά είναι επίσημα στοιχεία που τα παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας.

μηνύματα. Σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί με τους γνωστούς ακροατές προστίθεται συνεχώς και νέοι, ή τουλάχιστον προστίθεται με την έννοια ότι με την έννοια της παρουσίας μέσω μηνύματος, γιατί προφανώς ήταν και εκεί, ήταν εκεί και είστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο. Ο Θανάσης λοιπόν λέει: καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα λοιπόν, χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού. Πίστευα λοιπόν για σένα, Θανάση, που είσαι και ποιητής, ότι θα σου αρέσει το φθινόπωρο, και σου έλεγα ότι έβλεπα αυτό το καταπληκτικό ποίημα της Κικής Δημουλά για το Σεπτέμβριο. Είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείς μαζί του. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από το Ρέθυμνο, το ωραίο Ρέθυμνο που νομίζω ότι βούλιαξε και φέτος από κόσμο. Ο Μάριος, την καλησπέρα του, καλό μήνα, συνεχίστε έτσι λέει, δεν είμαστε 5 με 6, είμαστε αρκετοί. 5 με 6 εγώ εννοούσα την ώρα, το 5-6 της πρώτης ώρας που είναι η κανονική ώρα μετάδοσης εκπομπής, και από Δευτέρα θα με ακούτε μόνο 5 με 6 την αφεντιά μου. Δεν εννοούσα 5 με 6 στον αριθμό, αλλά πάντως όπως και να έχει είναι πολύ κολακευτικό το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλησπέρα και καλό μήνα λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ιωάννης έτσι υπογράφει. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που κάνετε, ξεχωρίζετε πολύ για την ευγένεια και τον ιδιαίτερο ευχάριστο τρόπο που πραγματοποιείτε τις συνεντεύξεις για επίκαιρα και πολύ σημαντικά και ευαίσθητα θέματα, όπως κάνετε και σήμερα, μου λέει ο Ιωάννης, και μου εύχεται καλή συνέχεια. Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτό το περιεχόμενο. Κάνουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα υπάρχει και το καλύτερο. Ξέρετε, έχουμε και το πρόβλημα της τελειομανίας. Ποτέ δεν μπορείς να κυνηγήσεις το τέλειο, αλλά τουλάχιστον να το αγγίξεις λίγο. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Αυτό είναι το μότο μας. Αλλά ωστόσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος λέει να πάτε ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια, όπου κυρίως αγόρια βρίσκουν δουλειές, αλλά η δουλειά δεν είναι το άπαν. Πρέπει να έχουν κοινωνική ζωή, να μπορούν να ζευγαρώσουν, γιατί οι συνθήκες στην περιφέρεια είναι ιδανικές για οικογένεια, αλλά το κράτος των Αθηνών την αποψήλωσε την περιφέρεια. Ενδεχομένως, και όχι μόνο για τα αγόρια, γενικότερα προσπαθούν να περάσουν καλά, τους αρέσει η ζωή τους, δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους και δεν βρίσκουν τον τρόπο για να κάνουν όλα αυτά που λέτε. Καλησπέρα λέει και ο Στέλιος, υπάρχουμε και εμείς που δουλεύουμε στον τουρισμό. Το πότε έκανα διακοπές καλοκαίρι ούτε που το θυμάμαι, ως προς τα ατυχήματα, μαθήματα κυκλοφοριακή συμπεριφορά στα σχολεία και για την οδήγηση και για το πώς περπατάμε. Πολύ ωραία, Στέλιο. Σου ζητούμε συγγνώμη που δεν έχεις κάνει διακοπές και εμείς λέμε πάτε, ερχόσαστε και τελειώσατε τις διακοπές σας και περάσατε ωραία. Ναι, εύχομαι να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις, να έχεις και εσύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί και εγώ πάρα πολύ πολύ λόγησα. Ωστόσο θα τελειώσω με τα μηνύματα. Καλησπέρα Έλενα λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Εμείς έχουμε λέει πολύ ζέστη και υγρασία, γι' αυτό θα πάμε θάλασσα έστω και τώρα. Πολύ ωραία είναι και το τώρα.

ακόμα συγκλονιστικό μήνυμα. Ο Γρηγόρης από τα Τρίκαλα Βερολίνο μου λέει: καταλαβαίνουμε. Λέει η κυρία Καραγιάννη, αν πάτε στην επαρχία θα διαπιστώσετε με πόσο μεγάλη ανεκτικότητα η τοπική κοινωνία και κυρίως οι γονείς, όχι μόνο ανέχονται αλλά προτρέπουν τα παιδιά τους στη χρήση δικύκλων με μηχανή χωρίς κράνος φυσικά.

0: Θέλησα να ακούσουμε όλο το τραγούδι και μετά να μιλήσω. Συνεχίζω λοιπόν με το μήνυμα του Γρηγόρη, που αφού αναφέρεται στο πόσο πολύ ανελαστικοί είναι οι γονείς όταν τολμήσεις να τους πεις ότι τα παιδιά που κυκλοφορούν τώρα χωρίς κράνος στο ποδήλατο ή στο δίτροχο, μόλις γίνουν 18 θα σου ζητήσουν μεγάλη μηχανή, η απάντηση που παίρνεις είναι «μα το παιδί μας προσέχει». Και όταν τους λες πως στο νεκροταφείο υπάρχουν 2-3 νεαροί οι οποίοι επίσης πρόσεχαν αλλά σκοτώθηκαν με μηχανάκι, τότε σου λένε «μη γρουσουζεύεις». Και αναφέρεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην, φαντάζομαι για να λέτε Βερολίνο, στην Γερμανία, όπου τα παιδιά του Δημοτικού κάνουν εξετάσεις στο θέμα οδήγησης ποδηλάτου, παρουσία αστυνομίας και τους χορηγείται σχετικό δίπλωμα για οδήγηση ποδηλάτου. Τι να πω, αγαπητέ μου, τι να πω, τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα και με ένα περίεργο τρόπο θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στο θέμα πάλι το δημογραφικό. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα συνδέονται, καθώς είδαμε με έτσι πολύ στενοχώρια, με απελπισία θα έλεγα, ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, αναφέρομαι στην Ήπειρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου φαίνεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία 4 δημοτικών και 7 νηπιαγωγείων τώρα με τη νέα σχολική χρονιά, την χρονιά 26-27, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουν αρκετούς μαθητές. Και οπότε έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Γιαννακού, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, για να το να μάθουμε το πώς και το τι. Γεια σας κυρία Γιαννακού, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καρογιάννη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τώρα 33 νηπιαγωγεία και δημοτικά κλείνουν επειδή δεν έχουν αρκετούς μαθητές.
1: Αυτό για την Ήπειρο, όχι για τα Γιάννενα. Έτσι,
0: ναι.
1: Στην διεύθυνση Ιωαννίνων δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Έχουμε 4 δημοτικά όπως είπατε και 7 νηπιαγωγεία, τα οποία όμως ήταν και πέρυσι σε αναστολή.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να επισημάνω κάτι. Αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση λειτουργίας του σχολείου.
0: Αλλά
1: που σημαίνει το εξής, ότι εάν βρεθούν μαθητές,
0: ναι,
1: αυτόματα το σχολείο μπαίνει ξανά σε λειτουργία. Είναι άλλο πράγμα η αναστολή και άλλο η κατάργηση.
0: Πάντως αυτό που εμείς είδαμε σε ιστοσελίδα, που μάλλον ελέγχεται η ακρίβειά της, μιλάει για λουκέτο. Εισαγωγικά βέβαια, ίσως είναι αυτό που λέτε. Πάει να το παρουσιάσει ως λουκέτο, ενώ δεν είναι οριστικό.
1: Δεν είναι οριστικό. Παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι μιλάει για το δίστρατο,
0: ναι,
1: το δημοτικό σχολείο Δίστρατου, το οποίο λειτουργούσε τα 2 τελευταία χρόνια με μία μαθήτρια και φέτος πλέον η μαθήτρια πηγαίνει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη μας και το σχολείο κλείνει. Δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές. Μπορώ να πω ότι σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων το δημογραφικό αναδεικνύεται σε πολύ έντονο πρόβλημα. Έχουμε και άλλα σχολεία τα οποία έχουν πολύ χαμηλό μαθητικό δυναμικό. Τα σχολεία που κλείσαμε, που έχουμε σε αναστολή, είχαν ένα μαθητή έως κανένα, οπότε έκλεισαν, δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν. Μαθαίνω τώρα από την κοινωνία εκεί πάνω, από τους γονείς, στη Μιλιά Μετσόβου, ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και το σχολείο της Μιλιάς, που έχει έναν μαθητή και θα μεταφερθεί ο μαθητής στα Γιάννενα. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο που είναι ενδεικτικό του δημογραφικού ζητήματος, ότι στην πόλη των Ιωαννίνων και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, μιλάμε για περιοχές που είναι πολύ κοντά στην πόλη, από πέρυσι σε φέτος έχουμε 20 τμήματα λιγότερα στα μεγάλα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, η διαφορά φαίνεται και σε κάτι άλλο. Εγώ πάντα κοιτάζω πόσοι μαθητές αποφοιτούν από το δημοτικό. Αποφύτησαν πέρυσι 1.300 μαθητές στην έκτη τάξη και μας ήρθαν στην πρώτη τάξη 1.000 μαθητές. Άρα υπάρχει μέσα μια διαφορά 300 μαθητών. Πέρυσι ήταν 250, φέτος είναι 300 και δεν ξέρω τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια.
0: Για το δημοτικό μιλάτε τώρα?
1: Για το δημοτικό. Για τα δημοτικά, ναι, να το εξετάξουμε.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο από την άποψη, έχετε δίκιο. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει να λειτουργήσει ένα σχολείο, μια σχολική μονάδα με ένα μαθητή, έτσι, ή δύο ή τρεις. Δεν είναι σωστό και για τους μαθητές τους ίδιους, γιατί δεν νομίζω ότι θα βιώνουν την ίδια εκπαιδευτική διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της συμμετοχής, με καταλαβαίνετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, το δίστρατο ανοίξει το Δήμο Κόνιτσας.
0: Ναι.
1: Από το δίστρατο για να φτάσει κανείς στην Κόνιτσα, να φτάσει ο μαθητής στην Κόνιτσα, πρέπει να περάσει ένα δύσβατο οδικό δίκτυο, ένα δύσκολο κομμάτι που είναι τελείως ορεινό. Η απόσταση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα χιλιόμετρα είναι, αλλά για να την κάνει κανείς θέλει μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το παιδί, έχετε μάθει?
1: Αυτό έκλεισε αυτό το σχολείο.
0: Ναι, αυτό το παιδί δηλαδή πού θα συνεχίσει? Ξέρουμε.
1: Θα φοιτήσει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Μεταφέρθηκε η οικογένεια εδώ.
0: Μάλιστα. Υποχρεωτικά μετακόμιση οικογένεια, έτσι. Και μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο και την Πιαγωγή στο Δίστρατο, που είναι ένα ιστορικό έτσι κτίριο. Μια μονάδα που λειτουργούσε από το 1854. Έχει και αυτό το στοιχείο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο προβληματισμός είναι πολύ έντονος. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να έχουμε ως προτεραιότητα τους μαθητές, για να υποστηρίξουμε και τις οικογένειες. Γι' αυτό είχαμε και δάσκαλο αυτά τα χρόνια εκεί, για να υποστηριχθεί η οικογένεια. Όπως κρατήσαμε και το Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου πέρυσι με έναν μαθητή, όπως τις Μιλιάς Μετσόβου πέρυσι πάλι με έναν μαθητή, το Ρωμανού πάλι με έναν μαθητή. Αυτά είναι κοινότητες που είναι απομακρυσμένες, είναι πολύ μακριά από την πόλη των Ιωαννίνων ή από άλλο κάποιο ημιαστικό κέντρο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα βοηθώντας την τοπική κοινότητα, τις οικογένειες που θέλουν να διαμένουν στον τόπο τους και θέλουν το δάσκαλο δίπλα τους, και τους δήμους εκεί, που και αυτοί προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο ακόμη και στον αστικό ιστό εδώ στην πόλη.
0: Ναι, γιατί είναι και το θέμα της μετακίνησης και είναι

0: Δεν έχω να προσθέσω, επειδή βλέπω μια κατάσταση που συνεχώς, ίσως δεν το είχαμε, λέγαμε γενικά, ξέρετε, δημογραφικό. Και μπορώ να σας πω, κυρία Γιαννακού, ότι και δημοσιογραφικά δεν ήταν δημοφιλές το θέμα. Δηλαδή κάθε φορά το βγάζαμε, το ξαναβγάζαμε, λέγαμε κάποια θεωρητικά πράγματα με τους καθηγητές, με τους ειδικούς, με τους επιστήμονες ή με τους πολιτικούς. Τώρα βλέπουμε όμως ότι στην πράξη έχουν περάσει λίγα χρόνια και το πράγμα έχει γιγαντωθεί. Ένα τελευταίο, κυρία Γιαννακού, γενικότερα υπάρχει κάποιο σχέδιο έτσι γενικότερα να αυτό το πράγμα να μην μας πάρει από κάτω, εννοώ να μπορέσουμε λίγο να το αντιμετωπίσουμε? Έχετε μάθει κάτι εσείς?
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κάτι. Mm-hmm. Εμείς γενικά έχουμε την εντολή στα παραμεθόρια να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες και στα πολύ ορεινά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και πολύ δύσκολο ο κόσμος να κρατηθεί εκεί πάνω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την πληροφόρηση που μας δώσατε, κυρία Γιαννακού. Η κυρία Μαρία Γιαννακού, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και όσο μιλούσαμε με την κυρία Γιαννακού για το θέμα της Ηπείρου, για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που μπαίνουν σε αναστολή, δηλαδή τώρα αν λέει βρεθούν μαθητές, από πού θα βρεθούν μαθητές, φαντάζεστε? Στο μυαλό μου κάνω συνειρμό με τη φουρνά της Ευρυτανίας που θα ακούσετε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών εδώ στο Air News Radio 105,8, ότι η οικογένεια αυτή, η πολύτεκνη που είχε πάει να εγκατασταθεί, εγκαταλείπει, φεύγει για τους δικούς της λόγους, αλλά το πράγμα δεν φαίνεται να απέδωσε μετά από 2 χρόνια. Πολύ σοβαρό ζήτημα όλο μαζί, και το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης οικογένειας, παρά τις προσπάθειες και της εκπαιδευτικού και του παπά του χωριού και όλου. Είχαμε πέσει πάνω όλα τα μέσα κλπ. Πάμε στο και μισή. Τίτλοι ειδήσεων, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

τραγουδάρα, έτσι. Μ' αρέσει μόνο να τα σχολιάζω όλα, αλλά βλέπω τόση πολλή ανταπόκριση που με έχετε κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μένουμε εδώ. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ 5 με 7 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Και από Δευτέρα, πόσο ξέρω, 5 με 6. Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα, όχι μόνο για τους γνωστούς ακροατές, που είναι και πολύ σημαντικό να είστε παρόντες και παρούσες σχεδόν καθημερινά και να το βλέπω από τα μηνύματά σας, αλλά και εσάς που έχετε εισέλθει στην παρέα μας, γνωρίζοντάς μας ή αποφασίζοντας να δηλώσετε παρουσία.

0: Το ωραίο είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει και εμείς τόσα πολλά θέματα που κάθε μέρα παρά το δίωρο δεν μας φτάνουν. Πρέπει για να μην τα συνοστίζουμε και για να τους δίνουμε και την αξία που πρέπει. Και μου αρέσει που μου στέλνετε κι εσείς πολλές ωραίες ιδέες, τις οποίες θα τις κλέψω και θα τις αξιοποιήσω πάρα αυτά. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Ταξιάρχη Κόλλια. Ο κύριος Κόλλιας είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
1: Μιλάμε και πάλι.
0: Κι εγώ πάρα πολύ και είναι και πολύ σημαντική αφορμή πέρα από το επιστημονικό σας πεδίο και την λαμπερή προσωπικότητά σας. Είναι το θέμα ιδιαίτερο γιατί είχαμε μόλις πριν από 2 μέρες, το Σάββατο,
1: ναι.
0: 3 μέρες, ολοκληρώθηκε λοιπόν στη Βιέννη το 25ο μάλλον, Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, στο οποίο συμμετείχατε και θέλω να μας μεταφέρετε κλίμα, επιστημονικές απόψεις και μια δική μου απορία. Ακόμα το Βυζάντιο συγκινεί?
1: Εγώ θα έλεγα η συγκίνηση που προκαλεί αυξάνει. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά όπως το θέσατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Βιέννη πράγματι πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή 24 του μηνός μέχρι 29 το συνέδριο των Διεθνών Σπουδών Βυζαντινών. Το συνέδριο αυτό διεξάγεται κάθε 5 χρόνια, το διεθνές, σε μία διαφορετική κάθε φορά χώρα και πόλη συγχρόνως. Η Βιέννη λοιπόν είχε γίνει το κέντρο των Βυζαντινών Σπουδών όλη την εβδομάδα και ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο θα έλεγα. Το να ακούει κανείς, να βλέπει πρώτα-πρώτα τα ταμπελάκια των Βυζαντινολόγων ανά την πόλη και να ακούει συζητήσεις γύρω από το Βυζάντιο. Το συνέδριο...
0: Από όλο τον κόσμο εν τω μεταξύ. Το σημαντικό είναι από όλο τον κόσμο, αφού λέτε διεθνές. Μάλιστα. Ναι.
1: Θα μπορούσε να το πει κανείς και παγκόσμιο, απλώς χρησιμοποιούμε τον όρο διεθνές. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 39 χώρες στις οποίες καλλιεργούνται οι Βυζαντινές σπουδές. Δεν το περιμένει κανείς, ακούγονται 39 χώρες Βυζαντινές σπουδές. Ναι, παρόλα αυτά. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή είχα δυσαρεστηθεί όταν είχα ακούσει κάποια εκπομπή η οποία αφορούσε τις ελληνικές σπουδές διεθνώς και περιοριζόταν το...
0: Στις αρχαιοελληνικές.
1: Τις κλασικές σπουδές.
0: Κλασικές, ναι.
1: Και μετά με το γνωστό τεράστιο άλμα, ολίγων νεοελληνικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Και παραλείπουν το Βυζάντιο. Να σας πω την αλήθεια, μπορεί πολύς ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, παρόλο που ξέρετε ότι ασχολούμαι και ακαδημαϊκά και επιστημονικά, αλλά δεν το σκέφτομαι επειδή θεωρώ ότι είναι έδρες και επιτροπές που δεν έχει κανείς την πολυτέλεια. Νομίζει δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια που φιλοξενούν αυτές τις Βυζαντινές σπουδές δεν είναι αρκετά. Και μας λέτε τώρα ότι είναι. Και αυτό είναι παρήγορο, είναι όχι απλά παρήγορο, είναι πολύ καλό.
1: Μακάρι είναι πολλά και πολλές οι χώρες και μακάρι να αυξηθούν. Παραδείγματος χάρη πριν από 3 ημέρες το Σάββατο την Παρασκευή που είχαμε τη Γενική Συνέλευση τέλος πάντων των εκπροσώπων των 39 χωρών εγκρίθηκε η αίτηση της Χιλής να γίνει και αυτή μέλος η Επιτροπή της Βυζαντινών Σπουδών να ενταχθεί και αυτή στη διεθνή. Και μάλιστα εκδίδονται εδώ και πολλά χρόνια, λίγες δεκαετίες, περιοδικά επιστημονικά που έχουν σχέση με το Βυζάντιο και τον νεοελληνισμό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι. Και να πούμε από τώρα, γιατί θα το ξεχάσω εγώ, ότι, ή εσείς μάλλον δεν θα το ξεχνούσατε, ότι το επόμενο, δηλαδή σε 5 χρόνια με το καλό, θα γίνει στην Αθήνα. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαμε, μάλλον ανά πενταετία, έχουμε κατάθεση υποψηφιοτήτων και απόφαση πού θα διεξαχθεί το επόμενο. Για το συγκεκριμένο, το 2031, μετά από 5 χρόνια δηλαδή, είχαν θέσει υποψηφιότητα η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Βουδαπέστη, η Λευκοσία και η Αθήνα. Η Μαδρίτη για κάποιο λόγο απεσήρθη, η Βουδαπέστη απεσύρθηκε αυτή υπέρ της υποψηφιότητας της Ελλάδος και είχαμε μείνει Παρίσι, Λευκωσία, Αθήνα. Πρέπει να πω ότι η Λευκωσία, να το πω όπως μου έρχεται, αδικείται.
0: Ναι.
1: Διότι επρόκειτο το 1975 να οργανώσει το συνέδριο το διεθνές, αλλά δυστυχώς λόγω της εισβολής της Τουρκικής δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί τότε. Και τώρα ήταν υποψήφιο, αλλά τέλος πάντων υπερίσχυσε η Αθήνα και του Παρισίου και της Λευκωσίας. Και αυτό είναι βέβαια ευχάριστο εμάς τέλος πάντων. Μας, όπως καταλαβαίνετε, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ήταν και ιδιαίτερα ισχυρή, πώς θα πούμε, η πλειοψηφία που αποσπάσαμε και τώρα το καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι που λέμε έλα τώρα να δούμε τι, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, να σκουπωθούμε.
0: Μια χαρά θα τα βγάλουμε πέρα, νομίζω.
1: Είμαστε βέβαιοι, ναι. Τώρα συνεργαστούν τα πανεπιστήμια, ναι. Οι ερευνητικοί φορείς, τα μουσεία με οργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων και όχι μόνο μουσεία. Δηλαδή θα είναι ένα μεγάλο γεγονός, όχι για τις Βυζαντινές σπουδές μόνο, αλλά και γενικότερα και για την Αθήνα, θα έλεγα.
0: Ναι, σωστό, βέβαια. Τώρα να πάμε στο πεδίο που λέμε, δηλαδή στο επιστημονικό κομμάτι. Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινός πολιτισμός. Μια ολόκληρη εβδομάδα όλοι οι Βυζαντινολόγοι συζητούσατε, ανταλλάσσατε απόψεις. Προφανώς και πολύ υλικό υπήρχε από βιβλία, από βιβλιογραφία σας. Πείτε μας έτσι ένα, δύο, τρία που μπορεί να ενδιαφέρουν κάπως και τον μέσο πολίτη.
1: Ναι. Καταρχάς να αναφέρω τον εντυπωσιακό αριθμό των 1500 συνέδρων.
0: Όντως.
1: Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ναι. Βέβαια εντυπωσιακό γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος, αλλά και στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει στη Βενετία, δεν θυμάμαι, 1200 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, καλό είναι.
1: Δηλαδή ούτως ή άλλως υπερβαίνουμε τους χίλιους, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στα συνέδρια αυτά, αλλά και στις διάφορες επιστήμες, όχι μόνο στις Βυζαντινές, έχουμε προσεγγίσεις από διάφορες πλευρές. Δηλαδή κάποιος θα μιλήσει για, θα ερευνήσει την αρχιτεκτονική και θα δημιουργηθεί μια στρογγυλή τράπεζα ή μια ομάδα επιστημόνων που θα παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις τους σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα της αρχιτεκτονικής. Αλλού έχουμε και τη φιλολογία που στην οποία θα εξεταζόταν πιθανώς νέες τάσεις στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, νέες όψεις τις οποίες αναζητεί ο μελετητής από στα υπάρχοντα κείμενα, αλλά νέες προσεγγίσεις, οι οποίες νέες προσεγγίσεις έχουν σχέση και με τα ενδιαφέροντα της κάθε εποχής. Δηλαδή του σήμερα ο ερευνητής ο σημερινός φωτίζει, αναζητεί με άλλα κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέροντα κριτήρια το υλικό. Και βέβαια εννοείται, εγώ θα έλεγα τώρα και από προσωπικό ίσως ενδιαφέρον περισσότερο, και όσον αφορά την ιστορία, δηλαδή ιστορία του Βυζαντίου και την ένταξή της μέσα στο διεθνές γίγνεσθε αφενός της εποχής, δηλαδή το Βυζάντιο ως μια σημαντικότατη αυτοκρατορία μέσα, η οποία είχε να κάνει με τον Βορρά, έφτανε μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες μέσω των μισθοφόρων οι οποίοι κατέβαιναν για να υπηρετήσουν και στην Αφρική και εννοείται βεβαίως από την Αιγύς μέχρι και τη Μέση Ανατολή και την Δυτική Μεσόγειο. Βέβαια εννοείται ότι αυτό δεν αφορούσε όλη την εποχή τη λεγόμενη ας πούμε, του Βυζαντίου τα χίλια χρόνια,
0: ναι.
1: Αλλά κατά καιρούς όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερα, οι περισσότερες τέλος πάντων, είχαν ή ανήκαν εν μέρη τα εδάφη τους στο Βυζάντιο ή είχαν σχέση πολιτιστικές, πολιτισμικές, οικονομικές, εμπορικές. Ξέρετε αυτό το γνωστό ότι από την Κίνα ήρθε το κουκούλι το μεταξύ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε επαφή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην ήταν καθημερινή όπως σήμερα.
0: Και ειδικά στην ακμή του υπήρχαν οι δρόμοι όπως λέμε και οι εμπορικοί δρόμοι ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία. Δεν ήταν κανένα περίκλειστο ή κάτι άλλο κράτος, έτσι δεν είναι? Αυτοκρατορία.
1: Ναι, όπως εμείς ίσως με την σύγχρονη ματιά μας που θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι, που υπάρχουμε στην ιστορία λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας, ξεχνάμε ότι σε κάθε εποχή είχαμε τα επιτεύγματα και τις επαφές και τα σκαβανεβάσματα τα οποία παρουσίαζαν και παρουσιάζουν και για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Ναι, και δηλαδή με αυτό ολοκληρώνουμε. Με αυτό ολοκληρώνουμε, κύριε Κόλλια. Ναι, ναι.
1: Απλώς, ναι, να προσθέσω ότι είχαμε και την υποστήριξη. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Δηλαδή, χρειάστηκε προσπάθεια για να επιτύχουμε την πλειοψηφία μεταξύ των συναδέλφων μας διεθνώς. Και μας υποστήριξε και η πρεσβεία της Βιέννης, της Ελλάδος στη Βιέννη. Είχαμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε μια δεξίωση, δηλαδή υπήρξε προσπάθεια και από εμάς τους επιστήμονες, αλλά και από, έτσι, και από την πολιτεία, ας το πω.
0: Πολύ ωραία, χαίρομαι. Ναι. Είναι καλό να συνεργάζονται οι φορείς, να υπάρχει στήριξη σε μια τόσο σημαντική επιστημονική προσπάθεια και συνάντηση. Και πάνω απ' όλα χαίρομαι εγώ να το πω έτσι λίγο, ξέρετε, βλέποντας το ως εξωτερικός παρατηρητής, ότι όταν μαζεύονται πολλοί επιστήμονες και κάνουν σημαντικά συνέδρια, όλο και κάτι καλό βγαίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Κόλλια?
1: Αυτό είναι βέβαιο, και λόγω του ότι οι λαοί και η επιστήμη και οι πολιτισμοί τέλος πάντων συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά μια και πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα να ακουστεί ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που έχουμε την εντύπωση συχνά, και μάλιστα στην Ελλάδα. Είναι δικό μας, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας. Και μέσω αυτού του διεθνούς χαρακτήρα του εξαπλώνεται, και αυτό είναι και το μεγαλείο του. Για το μεγαλείο του, δεν μιλάω συναισθηματικά ή δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, όχι, το καταλάβαμε.
1: Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον, γι' αυτό το λόγο είναι ενδιαφέρον για την ιστορία, την διεθνή, την παγκόσμιο σε έναν βαθμό.
0: Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι μας έβαλε έναν κρίκο στην αλυσίδα μεταξύ της μη γνώσης και της σχετικής γνώσης. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν έχουμε κι άλλο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό που είπατε, ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς δικό μας, αλλά είναι κάτι οικουμενικότερο, να το πω, παγκοσμιότερο, και υπό το πρίσμα το μοντέρνο, το καινούριο, θα έχει ένα ενδιαφέρον να συζητηθεί αυτό.
1: Τώρα δεν σας αφήνω, αλλά η Ουκρανία, ο εύκαινος πόντος, Νότια Ρωσία, Ουκρανία, Αιγής Ανατολή, Παλαιστίνη, Ισραήλ κτλ. Όλα αυτά έχουν σχέση με το Βυζάντιο στο παρελθόν τους. Δηλαδή και για αυτόν τον λόγο, εννοώ τη σύγχρονη γεωπολιτική.
0: Αυτό σκεφτόμουν πριν, όταν αναφέρατε τα τεράστια σύνορα. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, εάν στο συνέδριο συζητήσατε και λίγο τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά σε σχέση με το σήμερα.
1: Αλλά τώρα. Σε συγκεκριμένες συνεδρίες, δεν θέλω να σας κρατώ, αισθάνομαι τύψεις. Ευχαρίστω.
0: Εγώ αισθάνομαι τύψεις, αλλά νομίζω ότι μας δώσατε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, κύριε Κόλλια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.

μηνύματα έρχονται βροχή. Προσπερνώ το μήνυμα του Νικόλαου, γιατί κάνει λίγο πλάκα. Το παίρνω απλά ότι τρολάρεται, γιατί το Βυζάντιο δεν είναι μόνο από το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένη στο αποχετευτικό δίκτυο. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, αγαπητέ μου. Είναι κάτι πολύ ωραιότερο και σοβαρότερο. Αλλά οκ, μου αρέσει το τρολάρισμα και ο συνειρμός που έχετε κάνει.

με τι να πω, το ένα καλύτερο από το άλλο, ενώ σωστότερα μέσα στο πνεύμα είσαι στο στόχο. Το Παρίσι λέει ήταν σοβαρή υποψηφιότητα. Θερμά συγχαρητήρια στην Αθήνα που το 2031 κέρδισε αυτή την κούρσα στο να είναι η διοργανώτρια χώρα που θα φιλοξενήσει το συνέδριο. Και η Φραντσέσκα, καλό μήνα. Πολύ καλά λόγια, βρε παιδιά. Με έχετε καλομάθει τώρα, κύριε Πρέσβη. Με καλομαθαίνετε. Εξαιρετική όλη, λέει, στο σταθμό, με τις μουσικές επιλογές, τις υπέροχες φωνές που μας κρατούν παρέα και μας ενημερώνουν σε ήπιους τόνους. Κάτι που έχουμε χάσει αυτή την εποχή, όταν όλοι και όλα κραυγάζουν. Τα σέβη μου από τη Ρόδο.

Νίκος, εξαιρετική μας Έλενα, λέει πώς να σχολιάζουμε την γκρίζα διαφήμιση. Ξέρεις τι, επειδή δεν το πρόσεξα, δεν θέλω να το αναφέρω, μην υποπέσω σε κάποιο σφάλμα. Θα το κοιτάξω στους τίτλους και θα σου πω. Θα επανειλήσω, δεν το αποφεύγω, δεν το πρόσεξα όμως. Τι άλλο, ο Ιωάννης, πολύ ωραίο το θέμα σχετικά με το Παλάστο Παγκράτη. Το αναθέτω κιόλας να το ψάξουμε, μήπως και το έχουμε σε κάποια εκπομπή.

0: καρδιά μου πριν γυρίσει.
1: Σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος. Τα θέματα βλέπω έρχονται και θα τα ακούσετε και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, αλλά και στο μετά, στις υπόλοιπες εκπομπές. Βλέπω εδώ φουντώνει έρηδα μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά.
0: Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα.
1: Βρήκε τώρα ο κύριος Σαμαράς, με όλο το σεβασμό, μια σελίδα του ΕΟΠΗ, λέει, όπου για τα φάρμακα υψηλού κόστους σε ασθενείς υπάρχει επιλογή προσδιορισμού φύλου. Δηλαδή είναι μόνο άρεν και θύλη, είναι και τρίτο φύλο. Και σε αυτή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ λοιπόν, η οποία τροποποιήθηκε μετά από αυτή την καταγγελία, απαντάει και ο κύριος Γεωργιάδης, έχει γίνει χαμός, παιδιά.

0: φυλακές κλεισμένες.
1: Εμένα με συγχωρείτε, δεν ασχολούμαι άλλο με φωτιές. Σας τα κάνουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει πάντως μια φωτιά στο Μεσολόγγι, στο πεδίο Βολής. Σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Κατά τα άλλα, μία από τις τελευταία δεν είναι, απλά δεν αναφέρθηκα σήμερα στην υπόθεση της Κυψέλης, ξετυλίγεται του Κουβάρη. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι, συγγνώμη κιόλας, όταν υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, είναι σεσημασμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ζούσε στο διαμέρισμα. Κρατούσε όμηρο, λέει, μία Γερμανίδα, την εξέδιδε πριν από 6 χρόνια. Τι κάνουμε ακριβώς, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν τέτοια δράση και τους αφήνουμε ασίδωτους?

Λοιπόν, εγώ λέω, έχω μία ιδέα τελευταία. Δεν ξέρω αν είναι και πετυχημένη. Θα προσπαθήσω να τη θέσω σε εφαρμογή. Επειδή θέλω να ακούσουμε και το επόμενο υπέροχο τραγούδι, να σας χαιρετήσω τώρα, να κάνουμε το κόλλημα που λέμε και... Να σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα όλους και να κλείσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 5 για 2 ακόμα ώρες εδώ πάντα στο Ethnews Radio 105,8. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από χθες οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Τι λένε στο Earth News Radio πολίτες αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξήθηκε στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3% στην Ευρωζώνη. Βασική αιτία η ενέργεια. Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με άξονα την οικονομία αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μέτρα για την ακρίβεια, για την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Την επόμενη Παρασκευή όλα θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το πρώτο ειδικό σχολείο και Σαριανίες. Σε λειτουργία η ομάδα Κόμβος, λέει στο Earth News Radio ο διοικητής της Τροχέας Αττικής. Στόχος η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και η γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τροχαίο με 3 νεκρούς τη νύχτα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Με 20 μαχαιριές δολοφονήθηκε το μωρό. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ότι το παιδί ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Και τέλος, προνομιακός εταίρος η Τουρκία, λέει ο Πούτιν. Οι διμερείς σχέσεις μας είναι σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο, αναφέρει ο Ερντογάν. Παζάρι και για τους S-400.
2: Μοσχάρι και χοιρινό. Και στον Κιμά έχω δει.
3: Και οι τιμές που έχουν φτάσει.
2: Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο Μοσχάρι.
4: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε, πάμε προς τα εκεί.
3: Το ψάχνετε δηλαδή.
4: Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
5: Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
1: Στην διάθεση των καταναλωτών είναι από χθες τα 1.740 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές και σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ξεκινάμε ωστόσο με τις μειώσεις τιμών κατά 9,5% μέσο όρο που αγγίζουν και το 30% σε επώνυμα προϊόντα ενώ αφορούν και στα σχολικά είδη που έχουν την τιμητική τους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει την εικόνα από την αγορά με την ενεργοποίηση των μειώσεων και το τι θα πρέπει να κοιτούν και να προσέχουν οι πολίτες. Καλησπέρα, Άκη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας μείωσης τιμών ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην αγορά. Συμμετέχουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι, σχεδόν όλοι θα έλεγα, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες, συμμετέχουν και τα τρία πιο μεγάλα πολυκαταστήματα παιχνιδιών και σχολικών ειδών, γιατί το ανέφερες και εσύ ότι σε αυτή τη λίστα με τα 1.740 κωδικούς, αρκετοί από αυτούς είναι και σχολικά ήδη, διότι απέχουμε 10 μέρες από το πρώτο κουδούνι. Οπότε καταλαβαίνεις, τσάντες, στυλό,
1: υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Λόγ, τετράδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όμως βέβαια το ίδιο μεγάλο, ίσως και μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για το τι βάζουμε στο τραπέζι μας και πόσο κοστίζει. Γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τρόφιμα. Τρόφιμα με μειώσεις μεσοσταθμικά κοντά στο 9%. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δει και μικρότερες μειώσεις, κάποιος όμως μπορεί να ενδιαφέρεται για κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν μεγαλύτερες και 17 και 18 και 20% έχουμε εντοπίσει στη λίστα που μας έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ ενδεικτικά
1: μπορούμε αυτό θέλω να ρωτήσω, να το κάνουμε με παραδείγματα όλο αυτό που συμβαίνει.
6: Λοιπόν, ένα σακουλάκι κατεψυγμένες μπάμιες, 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72. Αυτή η τιμή ίσχυε μέχρι και το Σάββατο που μας πέρασε, χωρίς βέβαια κάποια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα με την έκδοση στο 6,28. Είμαστε δηλαδή σχεδόν μισό ευρώ κάτω. Γάλα υψηλής παστερίωσης, ενός λίτρου, από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας, στο ψυγείο μας, αρχική τιμή σχεδόν 1,40. Τελική τιμή μετά τη μείωση σχεδόν 1,20. Μοσχαρίσιος κιμάς, 400 γραμμάρια, αρχική τιμή 6,86, λίγο κάτω από τα 7 ευρώ δηλαδή, τελική τιμή στα 6,5 ευρώ. Και εδώ μια μείωση της τάξης περίπου των 50 λεπτών.
1: Βέβαια είναι μικρές οι μειώσεις, έτσι όπως τις εισπράττω εγώ. Βέβαια αν τις αθροίσεις βγαίνει ένας λογαριασμός, έτσι δεν είναι, Άκη?
6: Για μια τετραμελή οικογένεια που έχει μια μέση κατανάλωση και σε τυροκομικά και σε κρεατικά και σε απορρυπαντικά στο σπίτι, αγοράζουν καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, ζυμαρικά, όσπρια τέλος πάντων, μια λοιπόν τετραμελή σε οικογένεια μπορεί να δει το λογαριασμό στο μηνιαίο σούπερ μάρκετ να μειώνεται, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 30 ευρώ και 35. Το οποίο εντάξει, για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως είναι, ας πούμε, και το ένα δεκάρικο την εβδομάδα για κάποιους είναι σημαντικό.
1: Να πάμε και στα σχολικά είδη, γιατί νομίζω ότι και εκεί έχεις παραδείγματα.
6: Να πάμε και στα σχολικά είδη, τα οποία μπορεί κάποιος να βρει ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο η μεγάλη ποικιλία, κακά τα ψέματα, είναι στις αλυσίδες με τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη. Οι τρεις είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, όλοι τις ξέρουμε ποιες είναι. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις πολύ μεγάλες αλυσίδες οι μειώσεις κυμαίνονται από 10 μέχρι και 33%. 10% είναι η μείωση στις σχολικές τσάντες, ενδεικτικά δηλαδή μια σχολική τσάντα, θα σου πω, από τις λεγόμενες πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ, γιατί οι πιο ακριβές φτάνουν και 50 και 60. Αλλά εγώ θα πάρω από τις πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ ένα 10% σημαίνει ότι η τσάντα είναι κατευθείαν στα 27. Οι τιμές στα τετράδια και στα μπλοκ, εντάξει, είναι πολύ πιο μικρές. Τα τετράδια και τα μπλοκ έχουν, μερικά έχουν και κάτω από 5 ευρώ. Εκεί η μείωση σαν ποσοστό είναι αρκετά σημαντική, 32%. Σε χρήματα μπορεί κάποιος, δηλαδή όταν στα 3 και στα 4 ευρώ βάλει στο 33%, είναι ένα ευρώ κάτω. Μπορεί να μην ακούγεται τρομερό, αλλά αν έχεις 2 και 3 παιδιά στο σχολείο και πρέπει να πάρεις από 10 τετράδια στο κάθε παιδί, ο λογαριασμός μαζεύεται μαζί με μπλοκ ζωγραφικής, μαζί με μολύβια, στυλό.
1: Αν όλες αυτές οι μειώσεις ισορροπούν τις προηγούμενες αυξήσεις, τις αυξήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, γιατί ήταν μεγάλες.
6: Ναι,
1: δηλαδή
6: ναι,
1: όταν το 19 είχε το μοσχάρι 8 ευρώ το κιλό και το 24 10 ευρώ, εντάξει, έχουμε μια αύξηση σημαντική. Δηλαδή οι αυξήσεις σε μια πενταετία ήταν της τάξης του 25 και του 28%. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τις ισορροπήσει αυτές τις μειώσεις με εκείνες τις αυξήσεις. Δύσκολο.
6: Πάντως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κανένας δεν έχει ισχυριστεί, ούτε καν το ίδιο το Υπουργείο, ότι έχουν εξορροπηθεί αυτές οι αυξήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφεις. Ίσα-ίσα που σήμερα βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι σε θετικό πρόσημο. Είναι αυτό που λέμε σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
1: Καλά, εκεί παίζει ρόλο και η ενέργεια και τα καύσιμα, που νομίζω ότι είναι η βασική αιτία, έτσι, της αυξητικής τάσης του πληθωρισμού. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάποιο άλλο παράδειγμα. Να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο Earth News για το θέμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο.
6: Βεβαίως.
7: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
8: Ναι.
7: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
8: 1.700 κωδικοί.
7: 1.700 κωδικοί, και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
8: Μάλιστα.
7: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στον Alpha Radio για τις μειώσεις και την επίδραση στην αγορά.
8: ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται, το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
1: Οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσέας.
9: Πρακτικά, ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαλλού από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει, με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κιωσέ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε επίσης στις πρωινές διαδρομές ότι τα μικρά ποσοστά μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού προηγήθηκαν σημαντικές αυξήσεις.
10: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής ότι είναι 5%, 8, 9. 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
1: Άκη, επιστροφή σε σένα. Το λέγαμε και νωρίτερα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, λόγω κυρίως της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3%, ενώ στα τρόφιμα η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για πάγωμα των τιμών φαίνεται ότι σταθεροποίησε τον δείκτη. Άκη.
6: Και αυτή η άνοδος δείχνει αυτό που λέγαμε και πριν, Θάνο, ότι μπορεί να γίνονται κάποιες προσπάθειες, οι επιδοτήσεις, ας πούμε, στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και στην αμόλυβδη είναι ένα δείγμα. Οι συμφωνίες σούπερ μάρκετ προμηθευτών και κυβέρνησης είναι μια δεύτερη προσπάθεια. Και γίνεται, βλέπεις λοιπόν τον ένα μήνα πάει να φρενάρει λίγο ο πληθωρισμός και τον επόμενο κάνει ένα άλμα, μια μονάδα. Δηλαδή από το 2,7 στο 3,7 είναι σημαντικό άλμα, είναι μια μονάδα πάνω. Και αν κανένας και το κοιτάξει αναλυτικά, θα δει ότι και οι τρεις κατηγορίες επηρέασαν. Βέβαια, σίγουρα τη μεγάλη επίδραση την είχε η ενέργεια. Συν 15%, όταν τον Ιούλιο έτρεχε η ενέργεια με συν 13%. Μόνο από εκεί, ας πούμε, έγινε σχεδόν 2,5 μονάδες πάνω. Όμως και στα τρόφιμα, ακόμα και αν η αύξηση είναι οριακή, είναι συν 0,2. Τον Ιούλιο ήταν μείον. Ήταν μείον 0,4. Άρα από το αρνητικό πρόσημο περάσαμε σε θετικό τον Αύγουστο. Άρα και από τα τρόφιμα κάτι τσίμπησε. Στις υπηρεσίες ήταν 3,1 τον Ιούλιο, πήγε 4,6. Και στις υπηρεσίες λοιπόν μια μισή μονάδα πάνω. Άρα μία μονάδα από εδώ, μισή μονάδα από εκεί. Βλέπεις ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, παρά τις προσπάθειες, ξαναλέω, επιδοτήθηκε το ντίζελ, η αμόλυβδη. Υπήρξε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές να μην αυξήσουν καμία τιμή μέσα στο καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν που έγιναν, βλέπεις ότι τον Αύγουστο είχαμε αυτό το άλμα. Τώρα είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε εάν αυτή η συμφωνία που ξεκίνησε χθες με τις μειωμένες τιμές θα αντιστρέψει το κλίμα. Ελπίδα όλων είναι ότι ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αντίθετη πορεία. Προφανώς και η δική μας ελπίδα είναι αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος. Ο Αύγουστος πάντως δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς, να πω κλείνοντας, ότι και στην Ευρωζώνη η εικόνα δεν ήταν καλή. Τον Ιούλιο η Ευρωζώνη.
1: Αν μπορείς να τα φέρεις την εικόνα, ναι.
6: Και στην Ευρωζώνη λοιπόν τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ήταν 2,9 και τον Αύγουστο πήγε 3,3. 4 δέκατα επάνω. Απλώς εμείς πήγαμε μία μονάδα πάνω, σε εμάς έτρεξε λίγο περισσότερο. Αλλά πάντως γενικώς υπάρχει η πληθωριστική πίεση πολύ ισχυρή.
1: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, ενώ στην ελληνική αγορά η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα αποτελεί ανάχωμα στις όποιες επιπτώσεις από τη νέα πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Την ίδια στιγμή, υψηλό ρεκόρ 44 μηνών καταγράφεται στο φυσικό αέριο, κάτι προκαλεί ανησυχία. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει την συνολική εικόνα της αγοράς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές στην Αγγλία. Πινελόπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
11: Καλησπέρα Θάνο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά.
11: Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα νέα να πω, παρά τα χρόνια πολλά για τα οποία σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μας κερνάς δηλαδή, έτσι. Ξεκινάς τις εκπτώσεις από το καλησπέρα.
11: Να σας κεράσω ευχαρίστως, αλλά όχι, δυστυχώς όχι καλές τιμές στα καύσιμα.
1: Λοιπόν, δεν μας κερνάς καλές τιμές στα καύσιμα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ.
11: Έχουμε λοιπόν και νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι στα 92,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο, όπως είπες και εσύ, έχει εκτοξευθεί στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα η άνοδος ήταν 3,15%. Κάθε μέρα έχουμε άνοδο και η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, ειδικά για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες εν ώψη και του χειμώνα. Όπου το φυσικό αέριο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη θέρμανση, αλλά στη χώρα μας αποτελεί βασικό παράγοντα για τον ηλεκτρισμό. Κατά συνέπεια θα έχουμε, εκτιμάται ότι θα υπάρχει άνοδος των τιμών του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Ας τα πάρουμε με τη σειρά να πούμε για τα υγρά καύσιμα, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή μάλλον της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα χθες ήταν στα 2,046 και το ντίζελ στα 2,023, ενώ στην Αττική η αμόλυβδη ήταν λίγο πιο αυξημένη στα 2,098 από τις όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και το ντίζελ λίγο χαμηλότερα στα 1,99. Όλα αυτά δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ισχύουν τόσο η επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση στο ντίζελ, όσο και οι εκτόσεις που παρέχουν τα δηληστήρια και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Οι εκτόσεις και οι επιδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό που φαίνεται να προσδοκούν όλοι είναι απλώς να διατηρηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων γύρω στα 2 ευρώ και να μην ξεφύγουν πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, ενώ η εκτόσεις από την πλευρά των δικαστηρίων είναι 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, mm-hmm. που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε μια έκπτωση 15 λεπτά στο λίτρο, και 10 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Αυτή είναι η κατάσταση στα υγρά καύσιμα, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα δούμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν και ανατιμήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου. Έχουμε εικόνα.
11: Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια μεγάλη αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία βεβαίως ενεργοποιεί και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Να πούμε ότι για αύριο 2 Σεπτεμβρίου η μέση χονδρεμπορική τιμή έχει φτάσει στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια αύξηση της τάξης του 7,63%, ενώ η χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 21%. Η άνοδος αυτή, όπως καταλαβαίνεις, πέρασε στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε λοιπόν ότι το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο της, στο οποίο είναι συνδεδεμένη περίπου το 60% των καταναλωτών, διαμορφώνεται στο 0,149 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 0,138 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 7,7%, δηλαδή δεν έχει ενσωματωθεί ολόκληρη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ΔΕΗ προσπαθεί να προωθήσει τα μπλε σταθερά τιμολόγια, να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές να συνάψουν μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς ρεύματος και έτσι έχουμε μείωση στα μπλε σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ στα 0,11 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μια τιμή αρκετά συμφέρουσα ενδιαφέρουσα δεδομένων των υφιστάμενων συνθήκων. Το κακό πάνω είναι ότι η εικόνα όπως ξεκίνησε ο μήνας δείχνει ότι αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Μας το έλεγε και ο Άκης νωρίτερα, το ακούσαμε. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η αντιπαράθεση οξύνεται. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών, με φόντο τι άλλο τι δεν. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης στα υπερκέρδη. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
12: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Earth News, συνέντευξη παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση στα υπερκέρδη και απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του το πρωί, όπως πρέπει και εσύ, σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, μέτρα που ουσιαστικά έχουν κλειδώσει και αφορούν στο σύνολο όλης της κοινωνίας με ορίζοντα τετραετίας, απάντησε ανοιχτά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών. Όπως απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων, ενώ υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στήριξης των φαντς, κάτι που ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθιστώντας τον υποχρεωτικό τόσο για τους ευάλωτους δανειολήπτες, όσο και για τη μεσαία τάξη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τον κύριο Ανδρουλάκη.
7: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διηληστήρια δύο φορές μάλιστα, με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις οι δικές μας, ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές, και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όχι μόνο για τους ευάλωτους, αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη ΔΕΘ με την απόφαση για κοινή εκπροσώπηση από τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Την ίδια ώρα παραμένουν οι προβληματισμοί για τη στάση του Παύλου Πολάκη αλλά και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα κύριε και κύριοι Σάντο. Το τελευταίο στάδιο των επιλογών, των κεντρικών επιλογών από τη μεριά της Κουμουνδούρου μένει να αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι στην εκπροσώπηση. Το σίγουρο είναι ότι και οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες του κόμματος, δηλαδή η Ρένα Δούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Νίκος Παπάς ως γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, θα εκπροσωπήσουν το κόμμα. Και στην έκφραση των, και στη συνάντηση που θα υπάρχει με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, mm-hmm. και στην πολιτική ομιλία και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, αν θα είναι ένας επί των τριών, ας πούμε, λέω το παράδειγμα των επαφών με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και οι τρεις μαζί στην πολιτική ομιλία ή οι δύο και οι τρεις μαζί στην συνέντευξη μου, αυτό είπαμε και στην αρχή, μένει να καθοριστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Τώρα, από αύριο συνολικά για την κέντρο αριστερά ξεκινάει η ΔΕΘ, mm-hmm. ουσιαστικά και τυπικά με την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει αύριο το πολιτικό και το οικονομικό του πρόγραμμα, δύο τομείς ιδιαίτερα προσεγμένους και μελετημένους, όπως λένε τα στελέχη του κόμματος καθ' όλη την περίοδο του Αυγούστου. Για το οικονομικό πρόγραμμα φαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στους μικροεπιχειρηματίες της χώρας, στη ραχοκοκαλιά δηλαδή, αυτό που λέμε, της ελληνικής οικονομίας και κυρίως στα κοινωνικά στρώματα εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη τους έχουν βληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Προτάσεις που λένε ότι θα είναι αυστηρώς κοστολογημένες, μέλη να κριθούν βεβαίως, Άνω, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον, με την έννοια το θα δώσει ο κύριος Τσίπρας και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος. Αυτή τη φορά η άφιξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι μία ακόμα άφιξη, αλλά θα είναι η παρουσίαση ενός νέου κόμματος και αυτό θα έχει σημασία και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αυτές πραγματοποιηθούν.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
15: Καλησπέρα, πάνω πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο.
1: Είσαι στο ήδη...

0: κάθε περιστατικού, ανάλογα δηλαδή με το πόσα μέτρα είναι η ανάσχεση, πολύ χιλιόμετρα, πόση μέση ταχύτητα έχουν τα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν εκεί αυτό το δύσκολο σημείο, αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, αν υπάρχει ολισθηρότητα αυτοδοστρώματος, όλα αυτά τέλος πάντων μπαίνουν σε μία.
1: Αν κάποιος έχει παρκάρει παράνομα, αν κάποιο λεωφορείο δεν μπορεί να στρέψει, έτσι, περιπτώσεις που τις έχουμε δει όχι μόνο μία φορά.
0: Καθημερινά, βέβαια, λίγο
1: σχεδόν καθημερινά.
0: Είχαμε μια τέτοια περίπτωση στο Κερατσίνι, μέσα στο θάλαμο επιχειρήσεων, όπου δόθηκε σήμα να πάει γερανός να σηκώσει το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση τρόλεϊ. Οπότε, όπως έλεγα λοιπόν, το traffic commander τα κατηγοριοποιεί και από εκεί και πέρα το στέλεχος τροχείας που χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα δίνει σήμα στα στελέχη του κόμβου, τους δικυκλιστές τέλος πάντων της ομάδας αυτής, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την τροχέα και για δεδομένου ότι μιλάμε για ήδη επιβαρημένους δρόμους εδώ στην Αττική. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο 60 με 70.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και από εκεί πέρα αυτό που περιμένουν όλοι να δουν είναι πώς θα συνεχίσει η διαδικασία
1: όταν ανοίξουν
0: μετά
1: τα σχολεία.
0: Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο, ακριβώς, θα ανοίξουν τα σχολεία και όχι μόνο αυτό, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο θα μπει πιο έντονα η καθημερινότητα, θα γίνει πιο έντονη η καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή ίσως είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα.
1: Όταν θα έχουμε, Γιώργο, επιστρέψει όλοι, αλλά ακριβώς και θα έχουν ανοίξει τα λεωφορεία, τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πολλά σχολικά λεωφορεία και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη πραγματικότητα στους δρόμους. Οπότε βλέπουμε και τα σχολικά να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και είναι αυτό που είπες, ατυχήματα, μικροσυγκρούσεις, έτσι, που πολλές φορές βλέπουμε στο δρόμο και οι οδηγοί κάθονται και παρακολουθούν όλο αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να συμβάλλει σε ένα βαθμό όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
0: Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε ότι με αυτό το σύστημα αναμένεται να δουν μία βελτίωση γύρω στο 20 με 30%. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό, αν καταφέρει και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στους δρόμους, έστω και 30% είναι πολύ, πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη συμβολή του.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα Κόμβος. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, σταδιακά και σε βάθος χρόνου εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας, ακόμα και κατά 25%. Να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για τη λειτουργία του νέου συστήματος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, διοικητής της Τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
3: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΤΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχέας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μάλιστα στην κυκλοφορία.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: τώρα. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
1: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης, και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
0: Από ό,τι φαίνεται από την έρευνα της τροχιάς, αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες σε σχέση με το τροχαίο που αναφέρθηκε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Αλλάζουμε θέμα. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτης στην Κεσαριανή επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο βρέθηκε ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης και εμείς να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, αλλά και τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
2: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
3: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής, και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση με το μωρό που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους, που υποστήριξε ότι στο μεευτήριο τους έδωσαν ένα δαιμονισμένο παιδί αντί για το δικό τους. Φως στο θρίλερ, πιστεύεται ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Περισσότερα για όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης θα μας πει η αστυνομική μας ρεπόρτερ Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Φαίνεται να μην έχουν τέλος τα αδικήματα που διαπράττονται σε αυτό το σπίτι. Αύριο περνάνε την πόρτα του εισαγγελέα οι τρεις ενήλικοι, οι δύο φερόμενοι ως γονείς και ο αυγανός για παράβαση νόμου ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση έλξης νεκρού, αλλά και σήμερα ο 83χρονος λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα πέρασε και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα, αυτή τη φορά καθώς την πρώτη φορά που πήγε τσακώθηκε με αστυνομικούς, προσπάθησε μάλιστα να σπάσει και πάνω τους μία καρέκλα μέσα στην εισαγγελία και γι' αυτό το ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απίθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, με ακούς και λέω φερόμενοι ως γονείς, γιατί περιμένουμε ακόμα τις εξετάσεις, να γίνουν εξετάσεις DNA, γιατί ναι μεν οι γονείς δηλώνουν ότι τα τρία παιδιά και το μωρό το νεκρό είναι δικό τους, ωστόσο επειδή αλλάζουν συνεχώς τις καταθέσεις που δίνουν στις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί δεν τους πιστεύουν και θα γίνει μια ευρία εξέταση και για το DNA. Θα γίνουν εξετάσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει και δεν έχει βρεθεί. Στα τρία παιδιά έχει βρεθεί ότι έχουν αφροδίσιο νόσημα και στην 15χρονη που είναι έγκυος. Πέρα από τις εξετάσεις αυτές θα συνεχιστούν οι εξετάσεις για να δούμε εάν υπήρχε και κακοποίηση, η οποία ναι μεν με την πρώτη προδικαστική εξέταση δεν φάνηκε, αλλά δεν φάνηκε για το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν νωρίτερα. Να πούμε για το βρέφος, το νεκρό, το οποίο από την ιατροδικαστική εξέταση ορίζεται 8 με 9 μηνών. Δολοφονήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές στην πλάτη από ένα μόνο όργανο, ένα κουζινομάχαιρο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος από τους δύο γονείς ή αν και οι δύο ήταν εκείνοι που διέπραξαν το έγκλημα. Συνεχίζεται η έρευνα.
0: Γνωρίζουμε το πότε, οι αρχές το γνωρίζουν, το πότε δολοφονήθηκε αυτό το βρέφος.
4: Ούτε αυτό μπόρεσε να το εξακριβώσει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόσο καιρό δηλαδή το έχουν καταψύξει και το κυκλοφορούν μέσα στην βαλίτσα. Γι' αυτό είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Παίρνουν καταθέσεις όχι μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τα παιδιά, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να τους είχε δει. Υπάρχει ένας μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ούτε από το προηγούμενο σπίτι που μένανε στη Φιλής ενώ άκουγε τα παιδιά, δεν άκουγε κλάμα μωρού. Οπότε οι έρευνες των αρχών δεν είναι για το διάστημα των δύο εβδομάδων εδώ που μένανε στην Κυψέλη, αλλά πάμε για μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να έχει καταψυχθεί το παιδί. Να πούμε όμως λίγο και για το παρελθόν της οικογένειας, για το 43χρονο αρχικά. Τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπία. Μια 40χρονη γυναίκα Γερμανίδα είχε καταγγείλει ότι είχαν γνωριστεί μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τον ερωτεύτηκε, ήρθε γι' αυτόν στη χώρα μας και εκείνος την κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία. Τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά του 2020, αποφυλακίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του. Παράλληλα, η γυναίκα, η 38χρονη Γερμανίδα, φαίνεται να αλλάζει συνεχώς τις καταθέσεις της στην αστυνομία, με την τελευταία να επιβεβαιώνει και το πόρισμα, να λέει δηλαδή ότι το μωρό όταν πέθανε ήταν όντως 8 μηνών. Ωστόσο, ενώ δήλωσε ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, δεν έχει επιδείξει κανένα έγγραφο ταυτοποίησης ούτε του μωρού, ούτε των τριών άλλων παιδιών. Ταυτόχρονα, ο Αφγανός, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο πατέρας του αγέννη του μωρού της 15χρονης που είναι έγκυος, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, συγκεκριμένα του ναρκωτικού ΣΥΣΑ, ενώ πληροφορίες τον θέλουν κιόλας να κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη. Τώρα, τα παιδιά φαίνεται και εκείνα να είχαν μια παραβατική συμπεριφορά. Πριν από ένα χρόνο ο ένας γιος, που να θυμίσουμε τα αγόρια είναι 12 και 9 ετών, φαίνεται να είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο και γι' αυτό είχαν οδηγηθεί και στο νοσοκομείο που ο πατέρας, στο νοσοκομείο Πέτρων, όπου ο πατέρας μπήκε και παράνομα πάλι έκλεψε τα παιδιά του, τα οποία ζούσαν προφανώς υποσυντισμένα, κακοποιημένα, σε πολύ κακές συνθήκες.
0: Σπυριδούλα, νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά τελικά δεν έχεις δει τίποτα. Φρίκι, δεν υπάρχουν λέξεις, η αυλή των τεράτων. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου και το ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
5: Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Πριν από λίγο είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική πλευρά, από την κεντρική διοίκηση της ΕΝΤΚΟΜ, είχαμε νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να προσέχουν και ότι υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση, για ακύρωση πτήσεων και για κλείσιμο εναερίων χώρων.
0: Να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Σήμερα 2 τάνκερ χτυπήθηκαν.
7: Δύο υπερδεξαμενόπλοι που μετέφεραν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα επλήγησαν από άγνωστα μέχρι στιγμής βλήματα. Δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντική ζημιά, όμως ένα από τα 2 πλοία φέρεται να ακινητοποιήθηκε και καμιά πλευρά δεν έχει αναλάβει ευθύνη. Μετά τα πλήγματα, ο Σουλτάνος του Ομάν και ο Σαουδάραβας διάδοχος Μπιν Σαλμάν συζήτησαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού. Το Ομάν συνεχίζει παράλληλα το ρόλο του ως διαμεσολαβητής μεταξύ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
0: Και βέβαια είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου, Δέσποινα.
7: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε μετά τη συμφωνία για τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, είπε ότι πλέον οι Αμερικανοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ χαμηλότερη βενζίνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου με βασικό στόχο την αύξηση της αμερικανικής δυναμικότητας διήλυσης και τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης. Η κυβέρνηση συνδέει την πρωτοβουλία αυτή με την ατζέντα της ενεργειακής κυριαρχίας, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο δίκτυο Fox, με την ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων από τον πόλεμο του Ιράν και της αναταράξης στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια, εδώ θάνω να σου πω το εξής, ότι ως προς το στη συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σήμερα ένα δημοσίευμα της Washington Post λέει ότι, ότι όλη αυτή η μεγάλη συμφωνία, και μάλιστα τη χαρακτήρισαν και ιστορική συμφωνία, λέει ότι δεν αναμένεται να ρίξει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης παρά τους πανηγυρισμούς. Τα τεράστια αυτά αποθέματα της Βενεζουέλας είναι δύσκολο και πολύ ακριβό έργο να αξιοποιηθούν, ενώ η παραγωγή μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να αυξηθεί σημαντικά. Το βασικό όφελος για τις ΗΠΑ είναι μακροπρόθεσμο. Αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της Βενεζουέλας και μπορούν να ενισχύσουν το στρατηγικό τους απόθεμα. Σήμερα, βέβαια, πριν από λίγο η Σεύρον ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα.
0: Δέσποινα, να πάμε και στο Κυργιστάν, όπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σανγκάης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν, αλλά και με τον πρόεδρο Ερντογάν.
7: Έτσι.
0: Έχουμε ειδήσεις από εκεί.
7: Έχουμε πραγματικά. Η Μόσχα, λοιπόν, επιδεικνύει πολιτική στήριξη προς το Ιράν. Πούτιν και Πεζεσκιάν συναντήθηκαν στο Κυργιστάν με την Τεχεράνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, είπε ότι η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ρωσία και η Ιράν συνεχίζουν να έχουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά την ένταση και τις στρατιωτικές εξελίξεις. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός έθραυστη, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κλιμακώθηκαν. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ευχαρίστησε την Ρωσία για τη στάση και κάλεσε τη Μόσχα να αντισταθεί στη μονομέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δηλώνει έτοιμο το Ιράν να επιστρέψει στη συμφωνία του Ιουνίου για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσει, εφόσον οι ΗΠΑ επαναλάβουν και τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
0: Λοιπόν, η Τουρκία, το λέγαμε και νωρίτερα, επιλέγει τις καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με τον πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς. Ο Ρετζέπ Ταγίρτεν Ερντογάν βρέθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Να σου πω εδώ ότι η Τουρκία έχει το καθεστώς του εταίρου στον διάλογο. Δεν είναι μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και ούτε χώρα παρατηρητής. Είναι, όπως σου είπα, εταίρος στο διάλογο και δίνει αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτό το στάτους δίνει σε μια χώρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις και δραστηριότητες του οργανισμού, όπως σε θέματα οικονομίας, ασφάλειας ή πολιτισμού, χωρίς να διαθέτει δικαιώματα πλήρους μέλους ή παρατηρητή. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε την Τρίτη ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας βρίσκονται στο πιο προηγμένο επίπεδο τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ρώσο Πρόεδρο. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία, γιατί λόγω αυτής ακριβώς του επίπεδου, του πολύ πιο προηγμένου επίπεδου των σχέσεων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή. Επίσης, εξήρει και τη σημασία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΑΚΟΥΓΙΟΥ για τις διμερείς τους σχέσεις.
0: Δημιουργείται, λοιπόν, ένα γεωπολιτικό τρίγωνο Πούτιν-Ερντογάν-Τραμπ και θα δούμε που θα βγάλει αυτό το γεωπολιτικό τρίγωνο. Να πάμε και στη Γερμανία, που το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για το περιστατικό με τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
7: Έγιναν οι ανακοινώσεις
0: θάνων. Έχουν προέλευση.
7: Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον του Ουκρανικού αεροσκάφου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση και μάλιστα να κλείσει ένα πολιτιστικό κέντρο. Είχαμε απάντηση από το Γενικό, είχαμε επίσης, μάλλον, απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τη δυνατότητα αποτροπής και να υπερασπίζεται τους συμμάχους. Αύριο θα συζητήσει το θέμα με την Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, η οποία είπε σε ανάρτησή της ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε όλες τις ενέργειες. Θα αντιδράσει σε όλες τις με βάση την ανακοίνωση των Υπουργών Εξωτερικών.
0: Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από το μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Τώρα, η ευρωπαϊκή άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας που συμμετέχει στη σύνοδο αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030 και στην ασπίδα του Αχιλέα και στην συμβολή του σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι των νέων απειλών. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου, η οποία και παρακολουθεί τη σύνοδο για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
8: Καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνα στο άτυπο συμβούλιο στο Wicklow του Δουβλίνου. Δεν περιμέναμε συμπεράσματα, καθώς έχει τη μορφή άτυπη συζήτηση. Ωστόσο, η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέας του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέρκινσκα, αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη, μάλιστα, εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας είχε δηλώσει προσερχόμενη και επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ότι υπάρχουν δύο πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να πάρουν αποφάσεις. Το πρώτο αφορά την επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικός παράγοντας άμυνας και το δεύτερο τη θαλάσσια ασφάλεια μέσα από δύο παραμέτρους. Τόσο το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί στα στενά του Ορμούς, αλλά και μια δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Τώρα, Θάνο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, από το Συμβούλιο προσερχόμενος, δήλωσε για την ατζέντα των συζητήσεων και μάλιστα με προσανατολισμό την Ελλάδα ότι η ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αεροπορικό αντιντρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε μάλιστα την πρόθεσή του να θέσει στους Ευρωπαίους συναδέλφους του και μάλιστα προστόνησε να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, Θάνο.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
9: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα περάσουμε την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
10: Είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δεκάδες δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Νομίζω να ξεκινήσω από την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Χτες το βράδυ
0: την Ισπανία.
11: Ήταν κόντερα στην Ισπανία. Από την Κόλα στο Παράδεισο. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κάκιστα και όλοι θα λέγαμε ότι μάλλον θα χάσει πανηγυρικά. Όμως μετά από εξαιρετική εμφάνιση θύμισε μεγάλη εθνική του παρελθόντος, πέταξε στην παράταξη την Ισπανία. Δεν τελείωσε, γιατί πρέπει τα παιχνίδια απομένου να κάνει τουλάχιστον 3 νίκες. Είναι με Ισπανία εκτός έδρας με Γεωργία και εντός έδρας με Ουκρανία, οπότε να κάνει 3 νίκες για να περάσει στο Μουντιάλ. Αυτό θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, είναι τα επόμενα παράθυρα. Από την άλλη έχουμε τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μία από τις εκπλήξεις των μεταγραφών, γιατί δεν περιμέναμε, αφορά τον νεαρό Μουζακίτη, τον διεθνή του Ολυμπιακού, που είναι με το ένα πόδι στην ΧΑΛ. Είναι μία πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ίδιο, έτσι το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω σε ποιο θα πάει τελικά η μεταγραφή, όμως στο τέλος θα βρει τον Τζολάκη εκεί πέρα, που ήταν μέχρι πριν από ένα μήνα συμπαίκτης. Οπότε δύο νεαροί παίχτες στην Premier League. Από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ουνάι, ήταν και παλιότερα στον Παναθηναϊκό, ήταν με το Μαρόκο στο Μοντιάλ, από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τζιρόνα, δανεικός, με οποίο αγοράζει με πολλά πολλά εκατομμύρια για το ερχόμενο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πολύ ελληνικό αίμα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
6: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
12: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξίου ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, ενώ αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας με όλες τις νέες εξελίξεις. Επί του παρόντος, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριγιά του Μεσολογγίου. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους κυρίως σε παραγωγή από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από την ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. άνοιξε από σήμερα και ως τις 30 Οκτωβρίου η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως εφόσον κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και ένα λεπτό του ευρώ και 4.700 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ ή μέσω των ΚΕΠ. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Ήταν τιμή μου να συναντηθώ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη για να επιβεβαιώσουμε το βάθος και το εξαιρετικό εύρος της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, τόνισε. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στην Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στην Λειψία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει μέτρα τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποσχέθηκε σήμερα ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband, καταδικάζοντας τις πράξεις τρομοκρατίας εκ μέρους των Ισραηλινών επίκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποίησε το απόγευμα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε τυχόν βρετανικές κυρώσεις.
6: Ο καιρός.
13: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
15: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
14: Ο μισθός δεν φτάνει.
15: Απλησίαστα τα ενίκια.
14: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
15: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
6: Earth News Radio 105,8.

Επειδή με προκαλεί ο Θάνος ο Τσιμέκας, το αφιερώνω στη σύζυγό μου, την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη σε όλους. Για τον Σεπτέμβριο έχουμε διαβάσει άπειρα, πολλά είναι και τα τραγούδια για τον Σεπτέμβριο, για την μελαγχολία του, για το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, και εμείς έτσι θέλουμε να υιοθετούμε μια δική μας πιο προσιτή εκδοχή, παύλα ημερομηνία. Λέμε για παράδειγμα 35 Αυγούστου. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Από τη μία βλέπεις το μποτιλιάρισμα που σιγά σιγά γίνεται και πιο δύσκολο, και από την άλλη θυμάσαι τις εικόνες του καλοκαιριού. Η σύγκριση, πώς να το κάνουμε, είναι δύσκολη. Μακάρι αυτά που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο με τον Γιώργο Κοβό, η ομάδα Κόμβος, αυτό το σύστημα με τη νέα τεχνολογία, τις κάμερες και τα drones που μπαίνουν όλα αυτά στη μάχη, να καταφέρει αυτή η ομάδα να έχει αποτελέσματα. Τώρα, ζούμε πιο πολύ, αλλά όχι υγιείς. Το διαβάζω από την Καθημερινή της Κυριακής. Ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία. Και το χάσμα αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, οι πολίτες ζουν με περίπου 14 χρόνια με κακή υγεία. Το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι και πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό, αφού, και λέω οικονομικό, μιλάμε για τρεις που χάνονται με άξονα την κακή υγεία. Μιλάμε για τρεις. Οσφιαλγία, κατάθλιψη, βαρικοία και πτώσεις, οι βασικές αιτίες για την άσχημη ποιότητα της ζωής σε αυτά τα χρόνια του βίου των ανθρώπων τα δύσκολα. Ήδη πολλές χώρες έχουν αρχίσει να εστιάζουν στην πρόληψη, αρκετές δίνουν έμφαση στη διατροφή και στην άσκηση. Η επιτυχία της ιατρικής του 20ου αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς, γράφει η Καθημερινή. Η δοκιμασία του 21ου αιώνα είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς. Να πούμε ότι θα έχουμε καλεσμένο σε λίγο για αυτό το ζήτημα. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής μας. Κατά τα άλλα, ζούμε ημέρες φρίκης, και αυτό ήταν ένα από τα θέματα του αναλυτικού μας δελτίου που προηγήθηκε. Ημέρες φρίκης, ημέρες ενός θρίλερ, αναφέρομαι στην ιστορία της Κυψέλης, η οποία μοιάζει με το σπίτι, με την αυλή των τεράτων. Αλήθεια, ποιος ξέρει τι άλλο θα ξεπηδήσει από αυτό το σπίτι της φρίκης, και δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία στο επίκεντρο έχει θύματα παιδιά και ένα μαχαιρωμένο βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα. Εκεί που νομίζεις ότι όντως τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, στο τέλος υπάρχει κάτι νέο σε αυτόν τον βιότοπο της φρίκης και της βίας. Τώρα, σε πιο διπλωματικό επίπεδο, στην επικαιρότητα συνεχίζει να βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, μια ασπίδα που έχει πολιτική, οικονομική, διπλωματική και ασφαλώς γεωπολιτική διάσταση, μια ασπίδα που εγγράφεται σε μια περίοδο έντασης Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και σε μια περίοδο που έχουν αρχίσει και οι τρικυμίες στα νερά του Αιγαίου. Αναφέρομαι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, που και εδώ υπάρχουν εντάσεις. Μάλιστα, για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, αν μελετήσει κανείς και τον ξένο τύπο, και σήμερα υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα, σε αυτά θα δει και θα συναντήσει ακόμη και σενάρια σύγκρουσης ενός πολύ θερμού επεισοδίου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Τώρα, το ερώτημα είναι, επιβαρύνονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία εξαιτίας αυτής της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ? Επιβαρύνονται, θα έλεγε κανείς, από το γενικότερο γεωπολιτικό περιβάλλον, γιατί τα προβλήματα με την Τουρκία υπήρχαν και πριν από τις συμμαχικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, αφού δώσουμε το στίγμα μας και την ταυτότητά μας ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον ήχο ο Θάνος ο Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Ισπυρόαερα, η Λουίζα Μαραβελάκη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας.

0: σιγά σιγά να περάσουμε και στο ρεπορτάζ, να πάμε στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μεσολογγίου, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου. Εκεί είχαμε φωτιά νωρίτερα, να δούμε αν είναι σε εξέλιξη ακόμα. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς έχει ελεγχθεί η φωτιά, ελέγχεται?
1: Είναι υπό πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν 6 εναέρια που κάνανε συνεχόμενες ρήψεις, οπότε και προλάβαμε τα χειρότερα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, ζητήθηκαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες, όπως και η περιφέρεια. Και έχουμε ειδοποιήσει άπαντες, έχουν έρθει εδώ, έχουν κάνει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Έχει απειλές σπίτια, κατοικίες, η φωτιά?
1: Όχι, όχι. Η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό.
0: Από
1: ο
0: κεραυνό.
1: Οποίος έπεσε από κεραυνό, που έπεσε μέσα στο πεδίο βολής. Είναι ένας κλειστός χώρος και είναι ένα βουνό που γίνονται οι βολές εδώ, στο σημείο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Που ήταν με πεύχα και θάμνους. Οπότε όταν ξέσπασε ανέβηκε προς το βουνό, που είναι λίγο πιο δύσκολο το σημείο για να επέμβει κατευθείαν η πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει και δρόμος από την πίσω πλευρά, οπότε την περικύκλωσαν τη φωτιά και κατάφεραν να την σβήσουν σε σύντομο διάστημα.
0: Μάλιστα,
1: θα την περιορίσουν τουλάχιστον.
0: Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, στην πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και από το Μεσολόγγι θα πάμε στην Φουρνιά Ευρυτανίας. Θυμάστε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που έκανε η δασκάλα της περιοχής, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η ερήμωση της περιοχής, και τότε είχε ανταποκριθεί και μια οικογένεια με πολλά μέλη, προκειμένου εκεί να αναζητήσει όνειρα, ελπίδα, να χτίσει μια νέα ζωή. Αυτή λοιπόν η πολύτεκνη οικογένεια απεφάσισε να επιστρέψει, να φύγει από την Φουρνιά Ευρυτανίας. Αφήνει να εννοηθεί σε μια έτσι ανακοίνωση, ανάρτηση που έκανε η οικογένεια, ότι η πραγματικότητα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε αυτή η οικογένεια. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η οικογένεια, και νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει η ίδια η δασκάλα που απίφθινε τότε πριν από 2 χρόνια αυτή τη μεγάλη πρόσκληση και πρόκληση, θα έλεγα. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα?
2: Στη Φουρνά Ευρυτανίας είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια η προσπάθεια, όπως πολύ καλά αναφέρατε, η νέα ζωή στο χωριό, που πήρε σάρκα και οστά ως νομικό πρόσωπο πλέον εδώ και 2 χρόνια. Έχουν εγκατασταθεί 5 νέες οικογένειες στο χωριό, πέραν της οικογένειας αυτής που αποφάσισε η Βασιλική με τον Στέφανο να μετοικήσουν για την Άξο, για τα πατρογονικά εδάφη του Στέφανο, όπου εκεί βρίσκονται οι γονείς του, που μπορούν να τους παρέχουν μια επιπλέον υποστήριξη με τα παιδιά. Όσοι είμαστε γονείς, νομίζω καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς είναι να έχεις κοντά τους συγγενείς σου και τους παππούδες, πόσο αυτό είναι χρήσιμο για τους γονείς. Και φυσικά η εξασφάλιση μιας κατοικίας σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν παρέχεται και το σπίτι δωρεάν. Μια νέα επαγγελματική, μια νέα οικογενειακή μάλλον, συγγνώμη, ευκαιρία υπήρξε για αυτούς τους ανθρώπους και αποφάσισαν πως αυτό θα ήταν καλύτερο για την οικογένειά τους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θεμητό και φυσικά...
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζω την ανακοίνωση, την ανάρτηση. Η ζωή δεν τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε, δεν φεύγουμε με θυμό. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια πικρία σε όλο αυτό. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 2 χρόνια και γιατί έφυγαν κατά την κρίση σας?
2: Η οικογένεια όταν ήρθε στη Φουρνά ήταν η πρώτη από τις 6 οικογένειες που ήρθανε. Η μητέρα ήταν κομμώτρια, είναι κομμώτρια, και ο σύζυγος δούλευε στο δασικό συνεταιρισμό ξυλίας. Βρήκαμε, τους επιδοτήσαμε τα πρώτα τους ενίκια για αρκετούς μήνες, ενώ πλέον το πρόγραμμα επιδοτεί την μετεγκατάσταση και τα 3 πρώτα ενίκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τότε στηνόταν το πρόγραμμα, επιδότησε τα ενίκια της οικογένειας σχεδόν για ένα χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν, καθώς και με, άλλες δράσεις. Βρήκαμε τις θέσεις εργασίας στους γονείς και κατοικία με πολύ χαμηλό ενίκιο. Η οικογένεια στην πορεία όμως είναι ελεύθερη να κάνει τις δικές της επιλογές και προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές. Στη συνέχεια εκείνοι αποφάσισαν να ανοίξουν ένα δικό τους μαγαζί, ένα μαγαζί εστίασης, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πώς το είπαν, λίγο απ' όλα, πώς
2: το. Λίγο απ' όλα,
0: το λίγο απ' όλα, έτσι.
2: Έτσι. Με αποτέλεσμα, μετά, όπως καταλαβαίνετε, ένα μαγαζί εστίασης να έχει να απαιτεί πάρα πολλές ώρες εργασίας. Για μια οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά, αυτό στην πορεία εξελίχθηκε ως δυσκολία, χρονική δυσκολία.
0: Μιλάμε για 6 παιδιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Μια χρονική δυσκολία για τους γονείς και σίγουρα το γεγονός ότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, μειώνεται το οικονομικό, ας πούμε, δυναμικό το οποίο μπορεί να παρέχει η εργασία τους. Αλλά σας ξαναλέω πως αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι το επαγγελματικό, καθώς τη θέση της Βασιλικής έχει πάρει η αδερφή της Βασιλικής με τα δικά της παιδιά που μετήχησε στη φούρνα και η οποία ανέλαβε και το μαγαζί και θα συνεχίσει να το λειτουργεί. Mm-hmm. Πιο πολύ ήταν το ζήτημα ότι η οικογένεια έκανε μια δική της οικογενειακή επιλογή μέσα από την ευκαιρία αυτή που τους παρουσιάστηκε να βρίσκονται κοντά στους συγγενείς τους και να έχουν ένα εξασφαλισμένο σπίτι. Και όπως γνωρίζετε, φυσικά η ζωή σε ένα νησί, ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο τουριστικό νησί, είναι σίγουρα με περισσότερες ευκαιρίες και τους καλοκαιρινούς μήνες για να δουλέψει, που μπορεί να σημαίνει ότι το χειμώνα που τα παιδιά θα βρίσκονται στο σχολείο θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
0: Υπάρχει, κυρία Διαμαντή, κάτι που κατά την κρίση σας και πάλι, γιατί εσείς ζείτε τα γεγονότα και την πραγματικότητα εκεί, που δεν πήγε καλά, κάτι που ενδεχομένως έδωσε το χτύπημα, ας πούμε έτσι, στο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι να απογοητευτούν εν μέρη από την πραγματικότητα στην Φουρνά Ευρυτανίας. Το λέω αυτό για να μην δοθεί και ένα αρνητικό μήνυμα σε όλους εκείνους που ενδεχομένως και στο πίσω μέρος του μυαλού τους σκέφτονται το ίδιο, να κάνουν το ίδιο.
2: Κοιτάξτε λίγο, η νέα ζωή στο χωριό έχει βοηθήσει, πέρα από τις οικογένειες που έχουν μετικήσει στη Φουρνά, 6 στο σύνολο μαζί με αυτή την οικογένεια, 6 ακόμη οικογένειες στη Δίτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας, μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια δράσης. Οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους και τους κατοίκους του χωριού ή ανάμεσα στα παιδιά και σε όλους τους υπόλοιπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε να προβλεφθεί, ούτε να με κάποιο τρόπο προφυλαχθεί ή δημιουργηθεί.
0: Υπήρξαν εντάσεις δηλαδή, αυτό μας λέτε.
2: Δεν υπήρξαν εντάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μια οικογένεια πηγαίνει σε έναν τόπο, φτιάχνει ένα, δουλεύει κάπου αλλού, μεταφτιάχνει ένα δικό της μαγαζί, θέλει μια άλλη διαχείριση, θέλει κάποια επικοινωνία, είναι πολλά τα παιδιά, είναι η προσαρμογή των παιδιών. Η οικογένεια ζούσε στην Αθήνα, μετήκησε στη Γερμανία, επέστρεψε από τη Γερμανία, μετήκησε στη Φουρνά. Αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφει στην Αθήνα,
0: στην Άξο.
2: Στο κέντρο. Αποφασίζει να πάει στην Άξο για να βρει κάτι καλύτερο για την οικογένειά της. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι προσωπικές επιλογές κάθε ανθρώπου και οι σχέσεις που θα δημιουργήσει εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ας πούμε, θα σας δώσω το παράδειγμα, η άλλη οικογένεια που έχει έρθει από αυτές τις 6 έκανε τσιμπάρους στο χωριό, τους πάντρεψαν και τους βάφτισαν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα η εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος από έναν τόπο ότι είναι η αντικειμενική. Μπορεί να μην ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του.
0: Σύμφωνοι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του ούτως ή άλλως και έχει το δικαίωμα να αλλάξει μία και δύο φορές και τρεις φορές κατοικία. Ξέρετε, το λέω γιατί είχα μια εμπειρία πριν από λίγες ημέρες σε νησί, δεν θα πω ποιο νησί, όπου εκεί ένας επιχειρηματίας μου είπε ότι πλέον δεν μένω στο νησί, αλλά μένω τους θερινούς μήνες, γιατί είναι η επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η επαγγελματική μου, και στη συνέχεια πηγαίνω στην Αθήνα, διότι θέλω το παιδί μου να έχει ένα σχολείο, θέλω το παιδί μου να έχει ένα γιατρό, θέλω το παιδί μου να έχει ένα νοσοκομείο όταν το χρειαστεί, και ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί το χειμώνα, διότι άντε με τα 8 και 9 μποφόρ να φύγεις για την Αθήνα. Και να βρεις καράβι όταν υπάρχει πλοίο μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το λέω αυτό γιατί η περιφέρεια γενικώς έχει τις δυσκολίες της.
2: Τα νησιά ιδιαίτερα έχουν αυτές τις δυσκολίες που αναφέρεται πάρα πολύ σημαντικά. Ευτυχώς στην επαρχία μέχρι στιγμής δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό, γιατί είναι εύκολη η οδική πρόσβαση. Δηλαδή, ας πούμε, και στη Φουρνάη Βρετανίας, πέραν το ότι υπάρχει ο αγροτικός γιατρός, υπάρχει το Καρπενήσι, το οποίο είναι το νοσοκομείο του σε 50 λεπτά, είναι το νοσοκομείο της Λαμίας που είναι σε 1 ώρα και 1 τέταρτο, σε 3 ώρες είσαι στην Αθήνα. Υπάρχει η σύνδεση αυτή και εννοείται ότι υπάρχουν και δομές παιδείας, αλλιώς δεν θα υπήρχε και η νέα ζωή στο χωριό να.
3: Το κάλεσμα το δικό σας συνεχίζεται, είναι σε ισχύ, σε εξέλιξη?
2: Βεβαίως, έχουμε 80 οικογένειες στην αναμονή αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Δήμο Ρεστιάδας, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου, για να μελετήσουμε τα χωριά του Δήμου και εκεί που εμφανίζεται πολύ έντονη έτσι, δημογραφική μείωση. Οπότε έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο βήμα, μελετήσαμε όλα τα χωριά που έχουν σχολεία. Και αυτή τη στιγμή μέχρι το επόμενο δεκαήμερο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να δούμε αν θα επιλεγεί ένα ή περισσότερα χωριά προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να υποστηριχθούν οι οικογένειες να μετοικήσουν στον τόπο εκεί που εκεί λόγω ενός μεγάλου χορηγού που έχουμε οι οικογένειες θα επιδοτηθούν για τα πρώτα τους έξοδα της μετεγκατάστασης των ενοικίων και κάποια ακόμη που χρειάζονται. Μάλιστα. Με το ποσό των 5.000 ευρώ λόγω της απόσταση και των μεγαλύτερων εξόδων που φέρνει για τέτοια αλλαγή.
3: Κυρία Διαμαντή, για να κλείσουμε, δεν θέλω να το κάνω μελό, αλλά θα ήθελα το δικό σας αντίο στον Στέφανο και την Βάσο και τα παιδιά τους και τα 6 παιδιά τους.
2: Δεν υπάρχει αντίο. Όπως έγραψε και η Βασιλική, κάποια αντίο δεν είναι για πάντα. Με τον Στέφανο και τη Βασιλική έχουμε εξαιρετική σχέση. Μας περιμένουν στην Άξο να κάνουμε όλοι μαζί διακοπές. Πέρασαν, έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Φουρνά,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Στο 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα, μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης. «Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά», ανέφερε η κυρία Guilfoyle σε ανάρτησή της στο X. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στον Μπαντάρα Μπάς και στο Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να καταδιώκει όλους τους ηγέτες της Χαμάς και όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και ο καιρός, γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, της επικαιρότητας, με Rod Stewart ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι φαίνεται ότι στον τουρισμό τα πράγματα είναι καλά. Το διαβάζω από το πρώτο θέμα. Πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφήξεις και τα έσοδα, έτσι, οι αφήξεις και τα έσοδα, δηλαδή αν και ξοδεύουν, και αυτό το έχουμε ακούσει από όλους τους ειδικούς και τους αρμόδιους στον τουρισμό, ότι οι τουρίστες ξοδεύουν λιγότερα φέτος, το τελικό ισοζύγιο είναι θετικό. Άρα λοιπόν είμαστε πάνω από τα επίπεδα του 25 και σε αφήξεις και σε έσοδα. Το κομμάτι τουρισμός είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι περιορισμοί πραγματικά αισθάνονται ότι υπάρχει κορεσμός. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη με τουριστικές ενέσεις. Όλα αυτά όμως δεν είναι της παρούσης. Να σταθούμε μάλλον στο πρωτοσέλιδο σήμερα στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, με τίτλο «Μηνύματα και κλέφτες», ότι υπάρχουν πολλά πλέον SMS της απάτης. Του στυλ βλέπουμε στο κινητό μας ότι έχεις κλείσει από την τροχέα, ότι άμεσα πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο, ότι το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε ένα link για να ενημερωθείτε. Εκεί θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε, να δανειστούμε χρόνο από τον εαυτό μας. Περίπου λένε οι ειδικοί 10 δευτερόλεπτα παίρνει αυτό πριν απαντήσουμε, πριν πατήσουμε κάποιο link. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα θα πρέπει να σκεφτούμε αν περιμέναμε κάποιο ανάλογο αντίστοιχο μήνυμα, και βεβαίως να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός που στέλνει αυτό το μήνυμα και γιατί θέλει τόσο άμεσα την απάντηση, να μας ζητήσει χρήματα, να μας ζητήσει προσωπικά δεδομένα, κωδικούς κτλ. Γενικότερα αυτή η χρονική πίεση, όταν τη βλέπετε, αυτό το άμεσο, όταν το αισθάνεστε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι πιθανότατα αυτό το μήνυμα είναι, αν μη τι άλλο, ύποπτο.

0: Το λέγαμε και νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά, για τα κύματα που έχουν υπάρξει, που βλέπουμε, που παρατηρούμε στο Αιγαίο. Νέα ένταση λοιπόν επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, το διαβάζω από το Earth News, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφθεξ λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφου νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος, και όλα ξεκίνησαν από την τουρκική ναυτική οδηγία, ναύτεξ δηλαδή, με την οποία η γείτονα δεσμεύει περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας για έρευνες επιστήλης ύδατος. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Να πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και στο αναλυτικό δελτίο, σε σχέση με το σύστημα Κόμβος. Αν θα καταφέρει αυτό το σύστημα να αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό τα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις περιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι κοντά μας ο κύριος Ορφέας Καρούτζος. Είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα, κύριε Καρούτζο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση έχουμε ένα σύστημα λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνει, έχει κάμερες, έχει drones, έχει συστήματα τεχνολογίας σύγχρονα, έχει μοτοσυκλέτες, έχει γερανούς, ώστε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, που συνήθως συμβαίνει, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές, να υπάρχει μια γρήγορη παρέμβαση, κυρίως σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, συγκρούσεων κτλ. Πώς το βλέπετε?
1: Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα αρχικά για όλη την πρωτοβουλία. Η κατεύθυνση έχει σημασία να πούμε ότι είναι τεχνικά όρθη, είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι στη σωστή βάση για ό,τι χρειαζόμαστε. Έχουμε από τις πρώτες φορές ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, αυτό που λέμε Common Operational Picture στην έρευνα και στο τεχνοκρατικό σκηνικό, δηλαδή το COP. Έχουμε δηλαδή σύνδεση και σύνθεση διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία δεδομένα θα εξυπηρετούν τις δυνάμεις που βρίσκονται στο δρόμο. Δηλαδή θα έχουμε πρακτικά ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο θα μπορέσει ουσιαστικά να υποστηρίζει τις δυνάμεις της εδάφους, και έχουμε πρακτικά δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στην πρόληψη, δηλαδή έχουμε κάποια συμφόρηση, έκτακτη συμφόρηση στο δρόμο, και επί τόπου απευθείας έχουμε δυνάμεις εδάφους οι οποίες ανταποκρίνονται και προσπαθούν να μετριάσουν το ζήτημα, και η δεύτερη είναι σε κομμάτι απόκρισης, δηλαδή έχουμε ένα έκτακτο σύμβαν και απευθείας, όπως έχει αναφερθεί και σε πάρα πολλά δισογραφικά και πάρα πολλές φορές, βγαίνουν τα δίκυκλα και απευθείας προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε, όπως είπατε, νέα εικόνα από κάμερες, drones και άλλες πηγές δεδομένων. Έχουμε γεωγραφικό εντοπισμό με ιεράρχηση των περιστατικών, άμεση αποστολή μονάδων και ρυθμιστών κυκλοφορίας και παρακολούθηση επί της ουσίας μέχρι και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, είτε είναι από συμβάν, είτε από έκτακτη συμφόρηση, όπως λέμε εμείς.
0: Μίλησε ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Το υιοθετείτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του 25% καταρχάς πρέπει να φανεί σε διάστημα μηνών. Για μένα είναι τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Όπως έχει αναφερθεί, το σύστημα αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι ήταν σε πιλωτική λειτουργία. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε αυτό που λέμε παραγωγική λειτουργία, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες να δούμε πώς ανταποκρίνει το σύστημα. Άρα, σε 3 μήνες από τώρα, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, πόσο μειώθηκε ο χρόνος ανίχνευσης ενός περιστατικού, πόσο γρηγορότερα μπορεί να αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, αυτό που λέμε εμείς απλοϊκά να άνοιξε ο δρόμος δηλαδή, πόσες οχηματόρες καθυστέρησης έχουμε εξοικονομήσει, δηλαδή πόσα λεπτά εν τέλει κερδίζουμε, και φυσικά, όπως προαναφέραμε, πόσο γρήγορη είναι και η απόκριση των μονάδων εδάφους. Δηλαδή, αυτό το σύστημα τελικά, που είναι ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, μας βοηθά, μας βελτιώνει την επιχειρησιακή ικανότητά μας? Αυτό είναι επί της ουσίας που πρέπει να δούμε στους επόμενους 3 μήνες.
0: Κύριε Καρούτζο, υπάρχει αντίληψη ότι κάθε χρόνο προστίθεται χιλιάδες νέα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αττικής. Ίσως και 120.000 είναι ένας αριθμός. Άρα, όσοι οι δρόμοι και αν φτιαχτούν, το πρόβλημα θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι, και μαθαίνω ας πούμε ο Κόμβος, Καραμαγκά κτλ, αλλά το ζήτημα είναι πως δεν θα παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του. Αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
1: Νομίζω εδώ η έτσι απεσιόδοξη, να την πω στην αρχή, η απάντηση θα ήταν με βάση το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, αποκέντρωση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό ακόμα. Άρα, να πάμε λίγο ξανά στο σύστημα Κόμβος. Θα λύσει το κυκλοφοριακό? Όχι, είναι η απάντηση. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ ανοιχτά. Θα περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις από έκτακτα περιστατικά και από έκτακτη συμφόρηση. Φυσικά. Όμως η δομική αντιμετώπιση της συμφόρησης εμείς θέλει ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε εμείς ως Σύλλογος Ελλήνων Συγγενειολόγων, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Χρειαζόμαστε καλύτερα και πιο αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε ειδικά για τις οδικές μετακινήσεις προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία και τρόλεϊ. Χρειαζόμαστε εκτεταμένους ελέγχους διστάθμευσης, ειδικά στην παράνομη στάθμευση, που μπορεί να είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό. Χρειαζόμαστε μετά καλύτερες λύσεις σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της σηματοδότησης. Αυτό που πάρα πολλές φορές έχετε ακούσει, έξυπνα φανάρια που λέμε, που επί της ουσίας ο κόμβος αυτό πάει να λύσει ως ένα βαθμό σαν μέση λύση με τους ρυθμιστές της κυκλοφορίας. Και από εκεί και πέρα, μιας και αναφέρατε και τεχνικά έργα, φυσικά καλύτερη διαχείριση οδικών έργων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα οδικό έργο το οποίο να υλοποιείται και να ουσιαστικά να κλείνουμε τελείως έναν άξονα, όπως έχετε δει να γίνεται στο Σκαραμαγκά, ας πούμε, ένα παράδειγμα που το έχουμε ζήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Είπε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει μάγος για να λύσει το πρόβλημα του Κηφισού. Τώρα, ο Κηφισός είναι ένα πρόβλημα το οποίο πονάει πάρα πολύ. Και μάλιστα χάνονται πάρα πολλές ώρες στον Κηφισό με κόστος και χαμένος χρόνος και καύσιμα και πολλά άλλα. Όντως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τον Κηφισό, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ορθή η απάντηση του Υπουργού. Καταρχάς να πούμε ότι ο Κηφισός έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα ειδησιογραφικά και είναι ένας άξονας που, αν το δούμε αντικειμενικά, εξυπηρετεί όλο τον εμπορευματικό φόρτο που μπορεί να φέρει από το λιμάνι του Πειραιά και από την Αθήνα, να το πούμε, ή από τις περιοχές της Αθήνας που μπορεί να βρίσκονται πιο κεντρικά και πηγαίνουν προς την Βαρυμπό, προς τις βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη εμπορευματική κίνηση στον άξονα αυτό, ειδικά τις πρωινές ώρες. Έχουμε κίνηση από τον νότο προς το βορρά. Οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν αυτές τις ώρες επίσης επιβαρύνουν. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, η άλλη λύση θα ήταν να πάμε από αρτηρίες οι οποίες είναι πιο αστικές. Άρα, τι να δημιουργήσουμε? Να δημιουργήσουμε επί της ουσίας αυτό που εμείς λέμε τη μεταφορά προβλήματος σε γειτονικούς άξονες. Μπορεί να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός. Ελάχιστα, αλλά αυτή η ελάχιστη αποσυμφόρηση εν τέλει θα αποσυμφορήσει άλλους άξονες. Άρα, κατά με, είναι σωστή και πολύ ορθή η τοποθέτηση τεχνικά του Υπουργού ότι πραγματικά δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να βοηθήσει το ζήτημα στον Κηφισό. Μόνο εναλλακτικές, και αυτό θα ήταν μόνο για να έτσι αποσυμφορήσουμε λίγο την εμπορευματική κίνηση.
0: Είναι αλήθεια ότι χάνονται 111 ώρες ετησίως και 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καύσιμα και τα λοιπά σε σχέση με το μπλοκάρισμα στους δρόμους της πόλης της Αττικής?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας δείκτης που έχει αναφερθεί πάρα πολύ, ο TomTom, ο οποίος λέει ότι, της TomTom, της εταιρείας, ο οποίος τι μας λέει, ότι χάνουμε περίπου 143 ώρες το χρόνο. Αυτές τις 143 ώρες, είτε είναι και απεσιόδοξο, είτε σαν μετρική δηλαδή, είτε είναι απεσιόδοξη, επί της ουσίας, αν κοστολογήσουμε τον χρόνο που μπορεί να έχει η κάθε χαμένη ώρα μας στο δρόμο, μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, εκτός για να κάσουμε και χαμένους χρόνους που είναι χρήμα.
0: Άρα, 100 ώρες εννοείται και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Οι ώρες που χάνουμε στον δρόμο και είναι επιπλέον αυτών που θα κάναμε για να πάμε σε μια μετακίνηση μας, για να εκτελέσουμε μια μετακίνησή μας, είναι επιπρόσθετο κόστος, χρονικό κόστος, πέραν των καυσίμων. Τώρα, από μετρήσεις που εμείς έχουμε κάνει στο Εργαστήριο Συγκοινωνικής Τεχνικής για πολύ συγκεκριμένους άξονες, έχουμε δει ότι αυτή η εκτίμηση της TomTom της εταιρείας δεν είναι πάρα πολύ μακριά και σε προηγούμενες χρονιές, δηλαδή από το 23 και μετά, που πρακτικά ανακάμψαμε από την πανδημία, έχουμε δει ότι αυτές οι ώρες δεν είναι τόσο μακριά. Είμαστε περίπου σε 125 με 130 καμένες ώρες το χρόνο σε συγκεκριμένους άξονες.
0: Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστούμε. Οι δυσκολίες παραμένουν. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσπάθειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Ορφέα Καρούτσο, τον συγκοινωνιολόγο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Και θα κλείσουμε την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, με την εισαγωγή μας σε σχέση με αυτό που διαβάσαμε από την Καθημερινή της Κυριακής, ότι ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ακαδημαϊκός, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρούσο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι αλήθεια ότι όντως ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς και ότι ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία?
1: Ακριβώς έτσι είναι και δεν είναι μόνο Έλληνας. Σε πολλές χώρες, δυτικές χώρες, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε περισσότερα χρόνια από όσο ζούσαμε στο παρελθόν, αλλά έχουμε πιο πολλά προβλήματα. Έχει αυξηθεί ο χρόνος που έχουμε προβλήματα υγείας.
0: Αυτός ο χρόνος είναι πάνω κάτω στα 10 χρόνια και λίγο παραπάνω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά. Προκύπτει ένα πελώριο γιατί σε σχέση με την ποιότητα της ζωής μας? Υπάρχει απάντηση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, το καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι το ότι η δυτική ζωή, ο δυτικός τρόπος τα τελευταία 70 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και ζούμε πιο έντονα. Υπάρχει πιο πολύ ψυχο, κοινωνικό, οικονομικό στρες. Υπάρχει και πολύ μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχει επηρεαστεί ο ύπνος, κοιμόμαστε λιγότερο. Δηλαδή είναι μια σειρά από αλλαγές οι οποίες έχουν επηρεάσει το γονιδίωμά μας, τα κύτταρά μας, τα οποία γερνάνε νωρίτερα από την ώρα τους. Όμως παρόλα αυτά ζούμε περισσότερο, διότι έχουμε εξαιρετικά φάρμακα.
0: Ναι. Είναι και μια στροφή αυτό στην ζωή με τα φάρμακα, έτσι, στη ζωή με τα χάπια.
1: Ακριβώς. Ποιες
0: είναι οι βασικές παθήσεις που δυσκολεύουν τη ζωή μας? Αν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, δηλαδή, τα ζητήματα.
1: Τα λεγόμενα χρόνια μη μεταδεδόμενα νοσήματα. Ξεκινώντας από την παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, υπερχολεστερολεμία και καρκίνος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, δηλαδή μεταβολικά, καρδιαντιακά, καρκίνος, όλα αυτά εμφανίζονται νωρίτερα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με τα πολύ καλά φάρμακα που έχουμε.
0: Ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο το κόστος? Είναι ένα ζήτημα βασικά κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, έτσι. Ποιο είναι το κόστος σε χρήμα αυτής της δύσκολης δεκαετίας?
1: Το κόστος είναι τεράστιο. Τεράστιο. Υπολογίσαμε από δεδομένα που υπάρχουν ότι αν φτιάχναμε την ακοή παραδοσάριν των μεγάλων ανθρώπων να ακούνε καλύτερα ή την όραση ή την ισορροπία τους, έτσι ώστε να μην πέφτουν, θα είχαμε μεγάλο όφελος οικονομικό.
0: Δηλαδή?
1: Εκτός από το ψυχολογικό και κοινωνικό όφελος.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αριθμούς το έχετε καταγράψει, το έχετε μετρήσει?
1: Το καταγράψαμε στο άρθρο της Καθημερινής με την κυρία Χατζή Ανδρέου και είναι εκεί για όποιον θέλει να το δει. Τα νούμερα, μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε εύκολες μεταβολές, οι οποίες δεν κοστίζουν πολύ,
0: όπως...
1: αλλά θα απέφεραν πάρα πολλά.
0: Δηλαδή να δούμε λίγο τι θεραπεία είναι, η άσκηση. Είναι, για παράδειγμα, ακούω ότι για χώρες που φορολογούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
1: Ακριβώς, να σας πω, είναι 5 πράγματα. Να σας το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι ο ύπνος. Έχει βρεθεί από μεγάλη μελέτη στην Αμερική ότι είναι παράγον υγείας. Δηλαδή αν κοιμάται κανείς καλά, αρκετές ώρες και με καλή ποιότητα ύπνου, αυτό του προσφέρει ένα μεγάλο περιθώριο υγείας. Το δεύτερο είναι τα τρόφιμα. Δυστυχώς τρώμε πάρα πολλά υπερκατεργασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι γεμάτα αλάτι, ζάχαρη, κορεσμένα λίπη, διάφορες ουσίες συντηρητικά, ουσίες που αυξάνουν τη γεύση. Αυτά λοιπόν από μόνα τους είναι καταστροφικά. Και το τρίτο είναι ότι δεν ασκούμεθα αρκετά. Τώρα, τα επόμενα είναι ότι έχουμε αλλάξει την κανονικότητα της ζωής. Παλιά οι άνθρωποι ξυπνάγαν μια συγκεκριμένη ώρα, τρώγαν μια συγκεκριμένη ώρα και κοιμόσανται μια συγκεκριμένη. Τώρα αλλάζουμε. Έχουμε τα φώτα, μπορούμε να κάτσουμε όσο αργά θέλουμε τη νύχτα. Δηλαδή, αν κάνουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή μια νύχτα να κοιμόμαστε στις 10 και την άλλη στις 2 το πρωί, αυτό για τον οργανισμό είναι μεγάλο στρες.
0: Ναι.
1: Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαχείριση του στρες. Πώς το διαχειριζόμαστε.
0: Αυτό επηρεάζει και τον ύπνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι εκεί το στρες. Δεν μπορεί να το αποφύγουμε. Η ζωή έχει δυσκολεύσει. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίζουμε χωρίς να μας βλάπτει. Αυτή είναι η διαχείριση.
0: Και κλείνει το συγκεκριμένο άρθρο ότι η επιτυχία της ιατρικής στον 20ο αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς. Όντως, τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Η δοκιμασία, ωστόσο, του 21ου είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς.
1: Ακριβώς. Διότι ζούμε πολύ λιγότερο από όσο λέει το DNA μας. Έχει υπολογιστεί από το DNA μας,
0: ναι,
1: ότι οι άνθρωποι έχουν λήξει, πώς να το πούμε, τη ζωή τους πολύ αργότερα.
0: Όπως, δώστε μας ένα στοιχείο.
1: Η μεγαλύτερη ηλικία είναι γύρω στα 132-133.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να ζούμε...
1: Και ο μέσος όρος θα μπορούσε να πάει από 85 που είναι τώρα,
0: ναι,
1: να πάει στα 105-110.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το DNA μας είναι φτιαγμένο για τα 130 χρόνια, αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς, έτσι είναι υπολογισμένο. Ξέρουμε από το πώς γίνονται οι μεταλλαγές.
0: Και εμείς το καταστρέφουμε όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή του DNA στην πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε το γυρνάμε πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ναι, όπως λέει ο Θάνος ο Τσιμέκας, να σε δω να λες δελτίο ειδήσεων στα 105 σου.
1: Θα έπρεπε κανονικά να ζούμε εκεί μέχρι 105.
0: Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει για το συνταξιοδοτικό, τι σημαίνει για μια σειρά από διάφορα άλλα
1: ναι, αλλά να σας πω για το εξής, αν είμαστε υγιείς μπορούν να δουλέψουν περισσότερα χρόνια.
0: Ναι, προφανώς, αλλά όλο αυτό ανοίγει και τις ορέξεις κάποιων για να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Αυτό υπενήχθηκα πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, εγώ η γνώμη μου είναι ότι για ορισμένα επαγγέλματα είναι καλή η συνταξιοδότηση. Αλλά δεν πρέπει να σταματάμε. Δηλαδή, παρά τη συνταξιοδότηση, πρέπει να βρούμε να πάρουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν.
0: Γερνάμε γιατί σταματάμε ή σταματάμε γιατί γερνάμε.
1: Τώρα σταματάμε γιατί το έχουμε κάνει έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη ηλικία που μας λένε φύγετε. Ο δημόσιος υπάλληλος, πότε στα 65-67, πρέπει να φύγει. Ασχέτως του πώς αισθάνεται.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα ήταν πολύ καλύτερα να είναι ανοιχτά τα πράγματα. Όποιος θέλει να μείνει, να μένει και να δουλεύει.
0: Όσο αντέχει και όσο θέλει.
1: Όσο αντέχει και όσο θέλει, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τεράστια κουβέντα που έχει όντως πολιτική, κοινωνική, οικονομική διάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Χρούσο, για αυτό που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. DNA στα 132, μέσος όρος 105. Εντάξει, όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους και τις φίλες για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θάνος Σιαβάκας. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για την υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και 4 χρηματικές ποινές από 8,5 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορουμένοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορουμένοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ατινάφτεξ εξέδωσε η Ελλάδα λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική οδηγία, διευκρινίζοντας πως η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στη Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριτ δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ραχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει μέτρα τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποσχέθηκε σήμερα ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband, καταδικάζοντας τις πράξεις τρομοκρατίας εκ μέρους των Ισραηλινών επίκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποίησε το απόγευμα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε τυχόν βρετανικές κυρώσεις. Έκκληση στους πολίτες απίφθινε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, τόνισε ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ σε τηλεοπτική συνέντευξή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Νιώθω ότι για πάρα πολλούς η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι κάτι σαν, να το πω, μια μικρή πρωτοχρονιά, μια ευκαιρία για επανεκκίνηση. Πάρα πολλοί νιώθουν ότι είναι η ιδανική στιγμή να τα βάλουν όλα κάτω και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Και τι καλύτερο από αυτό? Είναι τρομερά λυτρωτικό να νιώθεις ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Σε όλους εσάς λοιπόν που σκέφτεστε και νιώθετε έτσι, σας εύχομαι την τέλεια πρώτη μέρα αυτής της σεζόν. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα, όπως πάντα, είναι στο πλευρό μου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Hotel California παίζει. Το αγαπάτε αυτό το τραγούδι? Εμένα είναι από τα κλασικά, πολύ αγαπημένα μου.

Στην Νορβηγία, ο καταδικασμένος για βιασμούς γιος της νέας βασίλισσας θα παραστεί στην κηδεία του Χάραλαντ, του βασιλιά Χάραλαντ, έλαβε ειδική άδεια. Επισκέφτηκε τον παππού του, δεν είναι βιολογικός του παππούς, αλλά τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο πριν από το θάνατό του και του επιτράπει να συμμετάσχει και στην πομπή της Δευτέρας. Προσπαθώ να σκεφτώ αν ένας τέλος πάντων πρίγκιπας, γιος βασίλισσας, γιος πριγκίπισσας που είχε καταδικαστεί πολύ πρόσφατα για δύο βιασμούς θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν νομίζω. Τρελαίνομαι με ιστορίες ανθρωπιάς που έρχονται από το Νεπάλ, το οποίο βίωσε και βιώνει μια τρομερή τραγωδία, θρυνεί πάρα πολλές ζωές, εκατοντάδες ζωές μετά τις φωνικές πλημμύρες, και μ' αρέσει να διαβάζω μέσα σε αυτό το δυστοπικό τοπίο κάποιες ειδήσεις που πραγματικά αναδεικνύουν το συναίσθημα, την καρδιά, τη γενναιότητα, την ανθρωπιά. Να, ένας διευθυντής σχολείου που κατάφερε και έσωσε 900 μαθητές, τους μαθητές του από τις πλημμύρες, γιατί είχε την ψυχραιμία και την προνοητικότητα να διατάξει την άμεση εκένωση του σχολείου μόλις 10 λεπτά πριν φτάσουν τα νερά. Αν δεν το είχε κάνει, μιλάμε για λεπτά πριν, μπορεί να είχαν χάσει τη ζωή τους όλοι οι μαθητές ή η συντριπτική πλειονότητα αυτών.

Σοκαριστική ήταν η επίθεση που έγινε στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη Times Square. Τώρα, ακόμα και αν κάποιοι δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τους τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νέα Υόρκη, κάπου έχουν δει την Times Square σε ταινίες. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά και κεντρικά σημεία της πόλης. Ξέρετε, εκεί με τα φώτα, με τις οθόνες, με τις τρομερές διαφημίσεις και καταστήματα που είναι ανοιχτά μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί έγινε μια επίθεση όταν μια γυναίκα άρχισε να μαχαιρώνει και έχασε τη ζωή της μια άλλη γυναίκα, η οποία ήταν αντιπρόεδρος της Bank of America. Ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε στη μέση της πλατείας, της Times Square, και τελικά οι αρχές παρενέβησαν και πυροβόλησαν τη γυναίκα, την οποία και τραυμάτισαν θανάσιμα. Είναι τρομακτικό αυτό, γιατί σας λέω είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία που όλοι όσοι επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη κάνουν τις πρώτες τους βόλτες εκεί.

Πεθαίνω στο γέλιο με την είδηση. Βικτόρια Μπέκαμ κέρδιγε την εταιρεία της έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να έχει μια εταιρεία 18 χρόνια η οποία δεν ήταν κερδοφόρα, αντιθέτως ήταν ζημιογόνα και να την κρατάει σχεδόν 2 δεκαετίες. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι η απάντηση.

δεν ξέρω. Υπάρχει διάχυτο χιούμορ στα social media. Δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Τέλος πάντων, ελάτε να είμαστε ψύχρεμοι και κόσμοι. Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν έχει ένα καινούριο σύντροφο. Μπράβο της. Ο έρωτας τον θαυμάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Ο συγκεκριμένος σύντροφος τυχαίνει να είναι αρκετά νεότερός της. Δηλαδή είναι 22 ετών, είναι φοιτητής, ενώ η συγκεκριμένη είναι, ας πούμε, εντάξει, τώρα θα μου πείτε, θα την... Τέλος πάντων, είναι σαραντάρα. Ωραία. Τώρα το έχουν πιάσει τα μέσα, αυτή τη διαφορά ηλικίας, και λέει, κοίτα, να η μαμά, να και η κόρη, στην οικογένεια έχει μείνει το χούι και τα λοιπά. Άλλοι την αποθεώνουν και λένε, όπως η Μπριζίτ ακούει την καρδιά της και δεν ενδιαφέρεται για το τι θα πουν οι άλλοι, έτσι κάνει και η κόρη. Εγώ θα πω μπράβο της, με γεια της, με χαρά της. Επίσης, 1-2 χρόνια νωρίτερα έχει βγάλει, έχει εκδώσει και το πρώτο της μυθιστόρημα. Είναι συγγραφέας πέρα από δικηγόρος.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε όμως τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο φέτος ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 12. Άρα έχουμε φτάσει στο παραπέντε, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Είμαστε στο παραπέντε, όντως οι μηχανές είναι στο φουλ και το μόνο που μένει να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες, συνεφίλ και σκηνοθέτες στην πόλη του κινηματογράφου, στη δράμα.
0: Θέλω να πω ότι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο είναι, ποια χρονιά του είναι, δεν κλείνεται τα 50, 49
1: του χρόνου.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική. Πάντα είχε το κοινό, τον κόσμο που το αγαπούσε, που το επισκεπτόταν, που παρακολουθούσε τους νέους σκηνοθέτες, τις ταινίες. Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό το κλίμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Δεν θα σας διορθώσω, γιατί τα λέτε πολύ σωστά. Και όντως κάθε χρόνο το φεστιβάλ είναι και πιο δυναμικό, πιο δημοφιλές. Το μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι πλέον ένα συνεφιλικό γεγονός, αλλά πραγματικά επειδή η μικρού μήκους κατά κάποιο τρόπο έχει μπει στις ζωές μέσα από τα social media, είτε είναι ένα story στο Instagram είτε ένα βίντεο στο YouTube, είμαστε λίγο πιο δεκτικοί στο να δούμε μικρού μήκους ταινίες και έχουν γίνει πολύ πιο δημοφιλείς και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, να τις αναδεικνύουμε και να προωθούμε το έργο των ταλαντούχων ανθρώπων.
0: Επίσης, πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλοί σκηνοθέτες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ ξεχώρισαν όχι μόνο στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή, αλλά και στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες δείξαν τις πρώτες τους δουλειές στο φεστιβάλ της δράμας. Είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα, ναι, για την καριέρα στον κινηματογράφο. Ακόμα και ο Γιώργος Λάνθιμος πρώτης ταινίες στη δράμα της είχε προβάλει, αλλά και μεγάλους διεθνείς σκηνοθέτες όπως ο Βιλνέβ, που είχε κάνει το Dune και άλλες πολύ μεγάλες οσκαρικές επιτυχίες, είχε δείξει επίσης τις πρώτες ταινίες στη δράμα. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό για τους σκηνοθέτες βήμα, γιατί κάπως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αφού επιλεγείς σε αυτό το φεστιβάλ, το μέλλον μπροστά σου είναι πολύ λαμπρό ενδεχομένως.
0: Πείτε μου για το φετινό πρόγραμμα, τι έχουμε να περιμένουμε, και για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να επισκεφτούν τη δράμα, υπάρχει τρόπος για αλληλεπίδραση, κάπως να παρακολουθήσουν διαδικτυακά?
1: Εννοείται, έχουμε καταρχάς ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ο κορμός του είναι τα 5 διαγωνιστικά μας προγράμματα, που έχουμε 2 ελληνικά, το εθνικό και εθνικό σπουδαστικό, και 3 διεθνή, το διεθνές, διεθνές σπουδαστικό και διεθνές ντοκιμαντέρ, που είναι και το νέο μας πρόγραμμα, γιατί θέλαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο σε αυτό το είδος που έχει κερδίσει πολύ μεγάλο κοινό τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραία αφιερώματα, 2 από αυτά σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Το ένα στην μεγάλη ντοκιμαντερίστρια Λίντα Δημητρίου, όπου δείχνουμε και πρώτη φορά ψηφιακά αποκατεστημένο ντοκιμαντέρ της. Και το δεύτερο στο Χρήστο Δήμα και στην queer φιλμογραφία μικρού μήκους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο βαλκανικό κινηματογράφο με ταινίες που έχουν προταθεί για το βραβείο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο συνεργατικό πρόγραμμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, ένα πρόγραμμα ειδικά για τα παιδιά και τους φίβους, το Κίντο, όπου έχει ταινίες με σαφή ηλικιακό διαχωρισμό, όπου είναι για τους μικρούς θεατές και φίλους του φεστιβάλ. Όλα αυτά τα ωραία, ωστόσο, καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να έρθει στη δράμα να τα δει από κοντά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα τελευταία χρόνια μία online πλατφόρμα όπου όλες οι ταινίες του διαγωνιστικού είναι διαθέσιμες για τον οποιονδήποτε από κάθε άκρη της Ελλάδας και μπορεί να τις δει εντελώς δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ 6 με 12 Σεπτεμβρίου και να ψηφίσει και για το βραβείο κοινού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για συμμετοχή, όχι αστεία. Δεν παρακολουθεί απλά, συμμετέχει και στην ανάδειξη των καλύτερων
1: ταινιών. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε σε social media, σε forum, ανθρώπους να βλέπουν online τις ταινίες, να τις συζητάνε, να προτείνει ο ένας τον άλλον και να γίνονται viral ακόμα και ταινίες. Και μετά ενδεχομένως όπως πέρσι να βρουν κάποιες από αυτές τον δρόμο τους στη διανομή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του κινηματογράφου, η επικοινωνία με το θεατή.
0: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ξέρω πόσο πολύ εργάζεστε για όλα αυτά και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται γύρω σας. Καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Τα καλύτερα λοιπόν.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ,
0: για το φετινό φεστιβάλ που το αγαπάμε πολύ και πάντα στεκόμαστε δίπλα. Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ τώρα θυμίζω, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Πραγματικά αξίζει και το πρόγραμμα να δείτε και να το παρακολουθήσετε στενά, στενά, στενά.

τη στιγμή που εμείς συζητάμε για ταινίες και αυτά τα υπέροχα πράγματα, να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν μία υπόθεση δικαστική που έχει διχάσει και συγκλονίσει την κοινωνία εκεί. Μιλάω για την υπόθεση της Lindsay Clancy. Κάπως το έχετε καταλάβει, κάπως το έχετε ακούσει, κάτι έχετε δει από τα social media, από τα παραδοσιακά media. Δεν μπορεί, είναι μια υπόθεση που τις τελευταίες εβδομάδες μονοπολεί τα μέσα. Λοιπόν, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, η Lindsay Clancy ήταν μια νεαρή μητέρα. Παντρεμένη με το σύζυγό της, είχαν ένα υπέροχο σπίτι, καλές δουλειές αυτός, άνετα οικονομικά και είχαν αποκτήσει τα τρία τους παιδιά. Ξέρετε, φαινόντουσαν η τέλεια οικογένεια, το απόλυτο αμερικανικό όνειρο. Μέχρι που η Lindsay διώχνει με ένα πρόσχημα το σύζυγό της, του λέει να πάει να φέρει φαγητό από ένα μακρινό κινέζικο εστιατόριο και δολοφονεί τα τρία μικρά της παιδιά. Τώρα η δίκη έχει ολοκληρωθεί, μετά από 5 εβδομάδες, εκατοντάδες μάρτυρες, και αυτή τη στιγμή η ένορκη είναι η τρίτη, τέταρτη μέρα που καλούνται να αποφασίσουν τι. Ποια θα είναι η κατηγορία που θα απαγγελθεί στη γυναίκα, στην 36χρονη πρώην νοσοκόμα, που έχει παραδεχτεί ναι μεν ότι δολοφόνησε την 5χρονη κόρη της, τον 2χρονο κόρη και τον 8 μηνών γιο της στο υπόγειο του σπιτιού της, αλλά λένε οι ειδικοί, ισχυρίζονται ότι το έκανε καθώς έπασχε από επιλόχια ψύχος, ήταν ένα ψυχωτικό επεισόδιο και άρα δεν φέρει κάποια ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες. Αυτή η υπόθεση είχε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για τις γυναίκες, για την επιλόχια κατάθλιψη, για την ευθύνη των συντρόφων συζύγων. Γιατί τέλος πάντων ο σύζυγός της πολύ γρήγορα έφτιαξε ξανά τη ζωή του, παντρεύτηκε κανένα άλλο παιδί. Για τη θεσμική αποτυχία, δηλαδή αυτή η γυναίκα είπε: έχω πρόβλημα, βοηθήστε με, δεν κοιμάμαι, δεν είμαι καλά. Οι γυναίκες φαίνεται να στρέφονται, να είναι υπέρ της, να λένε σας παρακαλώ. Ελάτε να δούμε πιο σοβαρά αυτές τις περιπτώσεις, και οι άντρες, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, ένα 80% εναντίον της και να λένε ότι πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελίλη Γερού. Σας υπόσχομαι δεν θα αργήσω καθόλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο. Ένοχοι κρίθηκαν 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις κοντά στα στενά του Ορμούς και προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίπεινα, καθώς τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σφοδρές και εκτεταμένες επιθέσεις. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ανέφερε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

9:40 λοιπόν και επιστρέψαμε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού. Βλέπω τα μηνύματά σας και βλέπω, εγώ εντυπωσιαστή, γιατί και εσείς παρακολουθείτε την υπόθεση της Lindsay Clancy που την σχολιάσαμε νωρίτερα και έχετε απόψεις. Και όχι απλά έχετε απόψεις, έχετε δρεωμένες απόψεις, νιώθετε μεγάλο πάθος για αυτές, είστε θυμωμένοι με αυτούς που πιστεύουν κάτι αντίθετο. Είδατε, έχει διχάσει αυτό.

0: έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο καλεσμένο, γιατί είναι μόλις 17 ετών. Γεια σου Θανάση Σκιαδόπουλε, τι κάνεις?
1: Γεια σας, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε για τη σημερινή σου παρουσία. Λοιπόν, εσύ δημιούργησες μία μικρού μήκους ταινία. Εν τω μεταξύ, τώρα μιλούσαμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ της δράμας, έτσι. Κομμένη ανάσα λέγεται, Catching Breath. Έχεις κάνει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή. Έκανε την επίσημη ψηφιακή της πρεμιέρα. Είναι, να πούμε για τους ακροατές μας, διαθέσιμη στο κοινό μέσω YouTube. Πες μας τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για αυτή σου είναι... γι' αυτό στο κινηματογραφικό εγχείρημα. Συγχαρητήρια,
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ταινία. Δεν την έκανα μόνος μου. Είμαστε 9 παιδιά στο σύνολο.
0: Και να μας πεις και ονόματα, όλοι, να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν θέλουμε να όλους να τους συμπεριλάβουμε.
1: Ναι, είμαστε 9 παιδιά. Είναι ο Φίλιππος ο Τσουκιάς που είναι στη διεύθυνση φωτογραφίας, που συνεργαζόμαστε με τον Φίλιππο πολλά χρόνια. Είμαστε συμμαθητές. Όλα τα παιδιά είναι συμμαθητές μου. Είτε μία τάξη πάνω, είτε μία τάξη κάτω, είτε στην ίδια χρονιά είμαστε όλοι. Η Γεωργία Αργυρού και ο Φίλιππος ο Κόκκινος που παίζουν μαζί με τον Ιωνα το Λάλη. Ο αδελφός μου, ο Κιώρος Σκιαδόπουλος, που βοηθάει στην παραγωγή και στην κάμερα. Ο Στέφανος Συμβουλίδης, που ήταν και αυτός στα γυρίσματα. Η Έλλη Κοκκίνου και ο Γιώργος Αραβαντινός. Και ο Ορφέας ο Σαβαΐδης, που μας βοήθησε με τα γραφικά της αρχής. Όλοι οι μαθητές, έτσι είμαστε 16-17 χρονών, όλη η ομάδα. Και πήγαμε στο Σχοινιά έτσι δύο μέρες, που ο Ιωνας έχει εκεί ένα σπίτι εξοχικό για να κάνουν τις διακοπές οικογενειακώς. Και μου λέει κάποια στιγμή, ρε Θανάση, έχουμε αυτό το σπίτι, θα σου άρεσε να γυρνάγαμε κάτι εκεί? Και του λέω, Ιωνα, μας έφτιαξες, εδώ είμαστε. Και έτσι, με έτσι, δουλειά, φτιάχτηκε αυτό το σενάριο, κατάφερα.
0: Παρείστηκα δηλαδή, λοιπόν έγιναν όλα, ναι, παρείστηκα.
1: Έγραψα το σενάριο στις διακοπές του Πάσχα και πήγαμε με το που τελειώσαμε τις εξετάσεις μας μέσα Ιουλίου και κάναμε τα γυρίσματα.
0: Να σου πω κάτι, ωραία. Το σενάριο πώς προέκυψε, δηλαδή αυτή η ιδέα πώς προέκυψε?
1: Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με το ότι έχουμε ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα και θέλουμε να γράψουμε κάτι γι' αυτό. Και ξεκίνησα να δουλεύω. Αυτή η συζήτηση με τον Ιωνα και τα υπόλοιπα παιδιά έγινε στην αρχή του χρόνου, να πούμε Νοέμβριο τι έγινε. Και από τον Νοέμβριο το παιδεύαμε. Παιδεύα, προσπαθούσα να βρω μια ιστορία. Η μία δεν μου έρεσε, η μία δεν μου έκανε. Αλλά αυτή την ιστορία κάπως έτσι μου είχε έρθει στην αρχή. Δεν την είχα πολύ ασχοληθεί μαζί της, αλλά κάπως γύρναγα συνέχεια σε αυτήν. Μετά από κάθε σκέψη, κάπως κατάληγα εκεί. Και στις διακοπές του λέω του Πάσχα, λέω, γιατί το παιδεύω τόσο πολύ, πάμε να φτιάξουμε αυτή την ιστορία. Και μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε διάλειμμα από το σχολείο και το φροντιστήριο και ό,τι άλλο κάνουμε, βγήκε αυτό το σενάριο.
0: Να ρωτήσω κάτι, ωραία. Τώρα που είναι, μπορεί ο κόσμος να το δει στο YouTube. Κομμένη ανάσα, Catching Breath. Πώς θα την παρουσίαζε σε αυτούς που μας ακούνε? Δηλαδή, αν έπρεπε να πεις 2-3 λόγια. Παιδιά, αξίζει να το δείτε, γιατί η ταινία είναι γι' αυτό. Κάπως παρουσίασέ τη μας.
1: Σε αυτή την ταινία βλέπουμε μία παρέα παιδιών. Και σε αυτή την παρέα παιδιών που κάνουν διακοπές στο Σχοινιά, βλέπουμε τον Αργύρη, ο οποίος μετά από μια βίαιη επίθεση, τέλος πάντων, που είχε δεχτεί στο παρελθόν, αυτό τον έχει επηρεάσει και το φέρει βαρέως. Αλλά δεν έχει πει ακόμα στην παρέα του ότι, ρε παιδιά, όταν συνέβη αυτό, εμένα από τότε με έχει αναστατώσει πολύ. Το κουβαλάω, το σκέφτομαι συνέχεια. Μόνο μία φίλη του το ξέρει που είναι στην παρέα. Οπότε βλέπουμε σε αυτή την ταινία τον Αργύρη. Ο Αργύρης είχε βρει τον τρόπο ότι εγώ όταν δεν αισθάνομαι καλά θα πηγαίνω να τρέξω, ότι έτσι ξεχνιόταν. Οπότε οι φίλοι του, που δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί, βλέπουν έναν τρελό που σηκώνεται να τρέχει συνέχεια και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί δεν τους έχει ανοιχτεί, δεν τους έχει πει ότι, ρε παιδιά, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα. Και στην ταινία βλέπουμε πώς ότι οι φίλοι του από εκεί που τον περνάνε, ότι είναι, πώς το λένε, ο μαραθωνοδρόμος που θέλει να τρέξει το Ironman, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί εδώ, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Είναι αυτό το ταξίδι στην ταινία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα Κομμένη ανάσα, μπορεί κανείς να το δει στο YouTube. Σκηνοθέτη, σεναριογράφος, παραγωγός, εσύ, Θανάση μου, Θανάσης Σκιαδόπουλος, μόλις 17 ετών. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλά. Πολλά να καταφέρεις. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να πούμε ένα γεια στον Εμίλιο Χαρμπή, ο οποίος τον διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου Εμίλιε, τι κάνεις?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Είσαι ωραία, καλά, χαίρομαι, χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Και ετοιμάζεσαι, έχεις ετοιμάσει βαλίτσες για Βενετία?
1: Εκεί, ναι, μέσω ετοιμασιών.
0: Αυτή είναι η καλύτερη φάση. Ναι. Για πες λοιπόν, φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Φεστιβάλ κινηματογράφου, ναι, Βενετία, 83ο. Το αρχαιότερο φεστιβάλ του κόσμου.
0: Ναι.
1: Πιο παλιό από τις Κάνες.
0: Ναι.
1: Όπως κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, εντάξει, το περιμένουμε. Θα δούμε καινούργιες ταινίες από όλο τον κόσμο.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και γκρινιά.
1: Γκρινιά.
0: Προκαταβολικά πάντα ισχύει αυτό? Φέτος είναι εξαίρεση, τι γίνεται?
1: Όχι, εντάξει, γκρινιά υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι τώρα, είναι λίγο σε μια παγκόσμια τρέλα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό να πω, θα μεταφερθεί και στο σινεμά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει λίγος φόβος. Υπάρχει λίγος φόβος, για παράδειγμα, στο να γίνει η συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής, η οποία κάθε χρόνο γίνεται ανήμερα της πρεμιέρας, τέλος πάντων. Γίνεται το μεσημέρι συνήθως, υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Επειδή αυτές οι ερωτήσεις στα τελευταία φεστιβάλ και στις Κάνες και πέρυσι στη Βενετία και στο Βερολίνο και παντού έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ πιεστικές και έχουν να κάνουν πολύ με την πολιτική, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Α, είναι δημοσιογράφοι που απαιτούν απαντήσεις για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Ναι, ναι, για τα μεγάλα ζητήματα.
0: Τα φλέγοντα.
1: Στον κόσμο. Ναι, τα φλέγοντα, όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή πολύ εξειδικευμένο μάλλον. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Εκεί πέρα ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο εκάστοτε, φέτος είναι η Μάγκη Τζίλενχαλ.
0: Αχ, μ' αρέσει,
1: και είπανε μήπως την ακυρώσουν. Όχι γι' αυτό βέβαια, φέρανε μια άλλη δικαιολογία που είχε να κάνει με τα προγράμματα και τα λοιπά. Είπανε μήπως φέτος την ακυρώσουν, δεν την κάνουν. Τελικά υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τα μεγάλα μέσα, τα δημοσιογραφικά, και θα γίνει κανονικά. Αλλά είναι ένα δείγμα κι αυτό. Ένα άλλο δείγμα είναι ότι το Hollywood, ας πούμε, και στις Κάνες τώρα φέτος και τώρα στη Βενετία, αποφεύγει να στείλει, τα μεγάλα χολιγουδιανά στούντιο αποφεύγουν να στείλουν ταινίες.
0: Ναι.
1: Γιατί φοβούνται την έκθεση. Σου λέει, γιατί να στείλουμε ταινία η οποία μπορεί να κόστησε 100-150-200 εκατομμύρια εκεί, να τη δούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακριβώς το ευρύ κοινό στο οποίο μπορεί απαραίτητα να απευθύνεται, να πέσει κανένα θάψιμο, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πιο εξειδικευμένο κοινό.
1: Και μετά η ταινία. Ναι, βέβαια αυτό γινόταν πάντα. Δηλαδή στα μεγάλα φεστιβάλ παρουσιάζονταν και μεγάλες ταινίες. Και ταινίες χολιγουδιανές.
0: Βέβαια.
1: Έχουν κάνει πολλές φορές και εκτός συναγωνισμού. Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να μπει στο διαγωνιστικό.
0: Ναι, αλλά μια αντίδραση, είτε ψυχρή, είτε αμήχανη, είτε.
1: Ναι, ναι, η αντίδραση θα υπήρχε.
0: Κάπως επηρεάζει.
1: Το φοβούνται και αυτό και δεν τις θέλουν. Ναι. Βγάζουν κατευθείαν στις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Okay, εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Έχει λιγότερη λάμψη το σινεμά, το φεστιβάλ ίσως. Εντάξει, και πάλι θα έχουμε έτσι, και μεγάλα ονόματα θα έχουμε, και σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Γιατί υπάρχουν και τα πιο ανεξάρτητα project στα οποία παίρνουν μέρος όμως. Και έχουμε και κάποια στουντιακά. Για παράδειγμα, η ταινία Έναρξη, το Ink του Danny Boyle, είναι μια ταινία του Netflix. Έχει τον Guy Pearce πρωταγωνιστή, βασικά έχει τον Danny Boyle, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, και είναι μια ιστορία, είναι η ιστορία του πώς η Sun έγινε αυτό το κορυφαίο ταμπλόιντ, ας πούμε, και καθόρισε και όλο αυτό το είδος του ταμπλόιντ.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι ο τίτλος?
1: Ink λέγεται, Ink.
0: Α, το μελάνι. Ναι.
1: Πρωταγωνιστής είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο γνωστός. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αγόρασε την Sun και την έκανε.
0: Άρα βλέπουμε πως φτιάχτηκε όχι αυτό το μηδιακό οικοδόμημα, αλλά μια ολόκληρο, ένα
1: ολόκληρο τρόπο,
0: ένα σύστημα.
1: Ναι,
0: που διαμόρφωσε και το κοινό, το αναγνωστικό.
1: Πάρα πολύ, ακριβώς. Σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η ταινία. Όχι για μας που είμαστε μόνο που είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και για το υπόλοιπο κοινό. Είναι η ταινία που θα είναι η ταινία έναρξης αύριο.
0: Να σου πω, έχω διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, την περιμένω πώς και πώς, είναι ο Ρόμπερτ Πάτισον που κάνει έναν δημοσιογράφο.
1: Στο prime time είναι αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτή
1: είναι του Lance Oppenheim η ταινία. Είναι από τις πιο πολύ αναμενόμενες. Ναι. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. να φανταστείς ούτε φωτογραφίες καλά-καλά δεν κυκλοφορούν. Mm. Τι να περιμένουμε, όλοι λένε ότι ο Πάντερσον είναι καταπληκτικός, ότι πάει για το βραβείο ερμηνείας, ότι πάει και για τα Όσκαρ βασικά. Θα δούμε. Υπάρχουν και άλλες πάντως ενδιαφέρουσες ταινίες που περιμένουμε. Υπάρχει καινούργια ταινία του Βέρνερ Χέρτσοκ, το Bucking Fastard, που είναι έτσι με τις δύο δίδυμες αδερφές, την Κέιτ και τη Ρούνι Μάρα. Υπάρχει καινούργια ταινία του Ιάπωνα του Χιροκάζου Κορέντα, που είναι πολύ βραβευμένος. Του Μάρτιν Μακδόνα, η ταινία πολύ σπουδαία φυσικά και με μεγάλες επιτυχίες στη Βενετία ειδικά. Mm. Και κάνει τις τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι.
0: Όπω, βέβαια. Ναι.
1: Μια πολύ ωραία ταινία και τα πνεύματα του Ινισέριν.
0: Αχ, και αυτό φανταστικό.
1: Επίσης εξαιρετική. Τώρα είναι το Wild Horse 9 η καινούργια του ταινία. Παίζουν ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Σαμ Ρόγουελ και ο Στίβ Μπουσέμι. Πιστεύουμε μια μαύρη κωμωδία είναι, μάλλον θα είναι κάτι πολύ καλό. Και άλλα πολλά. Φλόριαν Τζέλερ έχει πάρει το ζευγάρι της αληθινής ζωής, τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρούζ, και τους έχει βάλει στην οθόνη.
0: Αυτό είναι θρίλερ. Είναι ψυχολογικό.
1: Αυτό είναι ψυχολογικό, οικογενειακό θρίλερ, και εκεί ένα ζευγάρι παίζουν. Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Σε αυτά τα ψυχολογικά. Ο Φλόριαν Τζέλερ είχε κάνει τον πατέρα, αυτό το καταπληκτικό θρίλερ
0: με τον
1: Άντονι Χόπκινς. Πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Έχουμε και ελληνική παρουσία. Mm. Έχουμε τη Ζακλίν Λέτζου, η οποία είναι στο τμήμα Ορίζοντες. Είναι το δεύτερο τη τάξη τμήμα. Και εκεί θα παρουσιάσει και εκείνη τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της. Έχει έναν μεγάλο τίτλο που λέγεται «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα». Mm. Θα τη δούμε και αυτή, διαγωνίζεται δηλαδή.
0: Άρα εντάξει, πάρα πολλές ταινίες.
1: Έχει πολύ πράγμα τώρα το πρόγραμμα.
0: Εσύ τώρα θα
1: τρέχεις,
0: να σου πω, πώς είναι γενικά το φόρτωμα, καλά. Πώς είναι γενικά το πρόγραμμα εκεί, δηλαδή τρέχεις και δεν φτάνεις από τη μια προβολή
1: για
0: στην άλλη.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι,
1: πρόγραμμα.
0: για σένα.
1: Για μας αυτό δεν είναι, τι να σου πω τώρα.
0: Είναι
1: 4 με 5 ταινίες σαν προβολές τη μέρα. Είναι γράψιμο για να στείλεις πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι συνεντεύξεις, όλα αυτά, ό,τι προλάβεις.
0: Αλλά συγχρόνως δεν θα τα άλλαζες, Εμιλία μου. Θα τα άλλαζες, τα έστελνε σε μένα, στο πόδι σου.
1: Όχι, είναι πολύ καλό. Δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά η Βενετία.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να περάσεις τέλεια, να δεις φανταστικές ταινίες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αν δεις κάποιο διαμαντάκι και θες να το μοιραστείς μαζί μας. Φυσικά σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Καλό ταξίδι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Εμίλια. Να σε καλά. Λοιπόν, Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου στην Καθημερινή. Τον ευχαριστούμε, τον διαβάζουμε. Και εμείς φεύγουμε γρήγορα. Κλείνουμε, σας αποχαιρετάμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας, ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Πάντα Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό μήνα σε όλους. Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,44 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στη Μόσχα επέρυψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη απαντά με πυράβλους και ντρόουν στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν διεμήνησαν απόψε ότι θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά Ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τζαμπαχάρ και το Κορανάκ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρα Πας, το νησί Κέσμ, το Τζάσκ, το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 ως 33. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τη Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Είμαστε εδώ και θα μείνουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά θα πάμε παρέα μέχρι και το τέλος της μέρας, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις γύρω από την επικαιρότητα, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στην ενημέρωση της ημέρας που πέρασε, αλλά βλέποντας και όσα θα μας φέρει η καινούργια ημέρα. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό το διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι έντονο, και όσο περνάει η ώρα φαίνεται και το μέγεθός του, ανάμεσα στην Γερμανία και την Ρωσία. Η Γερμανία, η οποία, να πούμε, ότι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας μέσα στον Αύγουστο, ενώ ανακοίνωσε η γερμανική πλευρά και μια σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη, αλλά και του λεγόμενου ρωσικού οίκου, ενός πολιτιστικού κέντρου το οποίο βρίσκεται στο Βερολίνο. Θα ενισχυθούν παράλληλα και οι έλεγχοι εισόδου για τους Ρώσους οι οποίοι εισέρχονται σε γερμανικά εδάφη. Το περιστατικό προκάλεσε, όπως είναι λογικό, σημαντικές διαταραχές, πυροδότησε ανησυχία για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το ντρόουν εντοπίστηκε εντός μιας περιοχής ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λειψίας, κοντά στο νότιο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιούνται πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Χρησιμοποιήθηκε ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών και αφαιρέθηκε ο πυροκροτητής, ο οποίος ήταν προσαρτημένος πάνω στο ντρόουν. Την ίδια μέρα, ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο προσέκρουσε σε ένα φορτηγό αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας μικρές ζημιές. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε αργότερα με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η Ρωσία πλήττει την Ευρώπη με ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων που γίνονται ολοένα και πιο βίαιες, ήταν το μήνυμα που έστειλε με ανάρτησή της στο δίκτυο X η Κάγια Κάλας. Σχολίασε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πούτιν θέλει να μας αποτρέψει από το να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας και θα επενδύσουμε στην άμυνά μας. Σχεδιάζουμε επίσης τις πιο εκτεταμένες μέχρι σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουμε τον Πούτιν. Αυτό ήταν το μήνυμα από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, την κυρία Κάλλας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία. Δήλωσε ότι η δέσμευση της συμμαχίας προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη και επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα να αποτρέπουμε, να υπερασπιζόμαστε όλους τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής συμπεριλαμβανομένων και κακόβουλων ενεργειών, όπως αυτές οι οποίες παρατηρήθηκαν στην Λειψία. Είχαμε εντωμεταξύ αντίδραση και από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την οποία θα δούμε σε λίγο. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση ανάμεσα στο Βερολίνο και την Μόσχα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο, τον ανταποκριτή του Earth News, και θα επιστρέψουμε για να δούμε και την αντίδραση της Αθήνας.
1: Μετά από ένα μήνα ερευνών των γερμανικών αρχών ασφαλείας αλλά και των ευρωπαίων εταίρων, η γερμανική κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι έχει τα στοιχεία που υποδεικνύουν σαφώς ρωσική εμπλοκή. Τα τεχνικά δεδομένα του μηχανισμού, η εκρηκτική ύλη, τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Ντόμπρι σήμερα το απόγευμα. Οι δράστες συμπλήρως έδρασαν κατ' εντολή της Μόσχας. Και να πρέπει να θυμίσω ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας γλίτωσε την καταστροφή στις 4 Αυγούστου μόνο επειδή το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόν που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη δεν πυροδοτήθηκε γιατί είχε κοπεί η σύνδεση. Την απάντηση του Βερολίνου τώρα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, που περιλαμβάνει τι. το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση με το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο θα τερματιστεί. Είναι ένα πολιτιστικό κέντρο που οι Γερμανοί θεωρούν ότι λειτουργεί ως συγκαλυμμένο κέντρο στρατολόγησης κατασκόπων και πρακτόρων. Η γερμανική κυβέρνηση θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες κυρώσεις εναντίον Ρώσων πολιτών και μπαίνει στο στόχαστρο και ως σκιώδης πόλεμος της Ρωσίας. Είναι αυτά τα σε κακή κατάσταση τα ξαμενόπλια που χρησιμοποιούνται για να παρακάμπτεται το εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου και να χρηματοδοτεί η Ρωσία τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Γερμανία δεν είναι σε πόλεμο, αλλά είναι στόχος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βάντεφουλ, και έχει την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X που έκαναν του ΝΑΤΟ ο Γενικός Γραμματέας, όσο και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Τώρα η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η γνωστή μας Μαρία Ζαχάροβα, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφού το Βερολίνο κατηγόρησε πλέον ευθέως τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας του Χάλε τον περασμένο μήνα. Τώρα είχαμε ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία έπειτα από αυτήν την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία. Εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Η Ελλάδα στέκεται μαζί με την Γερμανία απέναντι σε αυτήν τη ρωσική υβριδική επίθεση στην Λειψία, και οι προσπάθειες εκφοβισμού λοιπόν των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Και βλέπουμε πως η ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια έρχεται στο προσκήνιο από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σε συνέχεια αυτών των οποίων βλέπουμε να γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Θέλω τώρα να ρίξουμε μία ματιά στην φοβερή αυτή υπόθεση με το νεκρό βρέφος, το δολοφονημένο, όπως τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν, βρέφος στην περιοχή της Κυψέλης. Και δεν έχουν τέλος και οι αποκαλύψεις για την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ αύριο θα απολογηθούν οι τρεις εμπλεκόμενοι οι οποίοι και έχουν συλληφθεί. Μέχρι και την ώρα αύριο που θα φτάσουν να απολογηθούν, είναι ανατριχιαστικά τα όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση με τους ανθρώπους που μέσα σε ένα διαμέρισμα της Κυψέλης έκρυβαν δολοφονημένο σε κατάψυξη το βρέφος. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας. Υποστήριξε ότι στο μεευτήριο τους έδωσαν ένα άλλο παιδί αντί για το δικό τους, ένα άλλο παιδί το οποίο χαρακτήρισε δαιμονισμένο, ενώ φως σε αυτή τη φρικιαστική ιστορία αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία μάλιστα διαγνώστηκαν με αφροδίσιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έκανε ο Κώστας Νούσης, η Σπυριδούλα Κακλατζή και η Ειρήνη Κυρίτση, και θα επιστρέψουμε για να δούμε και τις υπόλοιπες πλευρές αυτής της ιστορίας.
2: Το πάζλ της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη καλούνται να ενώσουν οι αστυνομικές αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.
3: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, γιατί η γειτονιά μας ήταν μια ήσυχη γειτονιά και έχουμε πολλά περιστατικά που πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό παραβατικότητας και εγκληματικότητας.
2: Από την πρώτη στιγμή, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.
4: Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη Γερμανίδα αφαίρεται να έδινε συνεχώς ψευδείς καταθέσεις στους αστυνομικούς. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι ενώ γέννησε το μωρό, εκείνο όταν ήταν 8 μηνών πέθανε. Γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Από την άλλη, ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας φέρεται να δήλωσε κοινικά στους αστυνομικούς ότι όταν πέθανε το μωρό, ησύχασε το σπίτι τους.
5: Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας.
2: Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φέρεται πως διέμεναν συνολικά 6 άτομα. Ο 43χρονος συμμεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τους 3 ανηλίκους που κατά δήλωσή τους είναι τα παιδιά τους. Η μεγαλύτερη κόρη 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, και τα 2 μικρότερα αγόρια, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός. Και οι 3 ανήλικοι διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.
6: Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται ο 9χρονος και ο 12χρονος, οι οποίοι παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγο. Ενώ η 15χρονη έγκυος νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.
2: Τα 3 ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα. Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που αφορά αδίκημα για ναρκωτικά αλλά και μία ανακοίνωση έβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η σύσταση της δεύτερης δικογραφίας που αφορά το αδίκημα της παιδοκτονίας.
0: Ξέρω, είναι φρικιαστικά αυτά που ακούμε όλοι και εμείς το ίδιο νιώθουμε, οι συνάδελφοι εδώ, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται με την συγκεκριμένη υπόθεση και σιγά σιγά αποκαλύπτουν, ξετυλίγουν την υπόθεση και το κουβάρι της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι καταρχάς είχε μείνει χρόνια στην κατάψυξη, κατακρεουργήθηκε με 15-20 μαχαιριές, με ένα μαχαίρι, και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκεί το τοποθέτησαν. Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ είναι έγκυος, δήλωσε ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα, τα κατάλληλα έγγραφα προκειμένου να το αποδείξει. Ενώ παράλληλα, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 38χρονη έδινε στους αστυνομικούς συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Την τελευταία από αυτές ισχυρίστηκε ότι γέννησε το παιδί και όταν ήταν περίπου 8 μηνών πέθανε, γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, για τις πληροφορίες για όσα ισχυρίστηκε από την πλευρά του ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, μεταξύ άλλων και για τις μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους.
7: Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του 8 μηνών βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αρνείται πως το δολοφόνησαν. Στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών που κατέθεσε και η κατάθεση του ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ισχυρίστηκε πως τα τραύματα στο σώμα του βρέφους προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει με μαχαίρι την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί στο πτώμα του αγοριού κατά την παραμονή του στον καταψύκτη του ψυγείου τους. Βέβαια, η ιατροδικαστική έκθεση καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του 43χρονου, καθώς αναφέρει ότι τα τραύματα από μαχαίρι είναι βαθιά και επισόπλατα. Μετά τις καταθέσεις του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, αναμένεται η δικογραφία να διαβαστεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους για την δολοφονία του παιδιού τους. Αύριο, να τονίσουμε ότι θα καταθέσουν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που κατά περίεργο λόγο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν το επίθετο της μητέρας τους από την Γερμανία. Θα δούμε τι θα καταθέσουν τα παιδιά και τι θα ισχυριστούν για το θάνατο του 8 μηνών βρέφους. Έχει πει ο 43χρονος ότι το είχαν πάρει από μευτήριο το οποίο είχε γεννήσει η Γερμανίδα σύντροφός του, το είχαν μεταφέρει στο σπίτι και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν προσδιορίσε όμως σε ποιο σπίτι έχασε τη ζωή του το παιδί. Έδωσε κάποιες διευθύνσεις, έγιναν έρευνες σε αυτά τα σημεία, αλλά κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις δεν ήταν ακριβείς, ήταν αναλυθείς τα σπίτια που δήλωνε ότι διέμενε με την οικογένειά του. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, βρέθηκαν εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά ακριβίας, αλλά και 2.000 ευρώ, και εκτιμάται από τους αξιωματικούς της ασφάλειας ότι βιοπορίζονταν από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια ο 43χρονος ήταν άνεργος.
0: Εκτός από άνεργος, φαίνεται ότι διατηρούσε και ένα αμφιλεγόμενο προφίλ, το οποίο έκτιζε μέσα από τα social media με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούσε διάφορες περίεργες φωτογραφίες. Να πούμε ότι είχε προφυλακιστεί κιόλας στο παρελθόν για μαστροπία. Ήταν το 2020, έπειτα από καταγγελία μιας γυναίκας από την Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα ανέφερε ότι τον γνώρισε μέσω κοινωνικών δικτύων, ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι υπάρχει αίσθημα μεταξύ τους, και μετά, όπως κατήγγειλε, αφού έφτασε εδώ, της πήρε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα και παρά τη θέλησή της την κράτησε σε ένα διαμέρισμα, αναγκάζοντάς την να εκδίδεται. Είναι μια τακτική που έχουμε ακούσει κι άλλες φορές από κυκλώματα μαστροπίας. Να δούμε τώρα οι τρεις ενήλικες συνολικά που βρέθηκαν στο Airbnb και συνελήφθησαν θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκτός από τον 43χρονο, σε σημασμένος για ναρκωτικά είναι και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται και ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η ανήλικη κόρη της οικογένειας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Φάκα.
8: Λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης, με την οποία μετέτρεπε τον εαυτό του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακόμα και φυλακισμένο, ο 43χρονος έκτιζε προφίλ ατόμου που άγγιζε τα όρια της παραβατικότητας. Σε ένα άλλο ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια. Ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε το 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι εκείνος έτρεπε αισθήματα για την ίδια. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, μετά την άφιξή της, ο άντρας αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την ανάγκασε να εκδίδεται. Ο εφιάλτης της φέρεται να έληξε όταν κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο άνδρας προφυλακίστηκε για την υπόθεση, αλλά αφήθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα, καθώς η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία. Το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη γνωρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, μέσω κοινού φίλου. Μαζί φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA. Την ίδια ώρα το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη, με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Γνώριμος στις αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.

τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. «Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά», ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Έρνιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε τώρα την πρεμιέρα που έκανε σήμερα αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όλοι πραγματικά ποντάρουμε και ελπίζουμε σε αυτό, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα και να διευκολύνει λίγο τη ζωή μας αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

0: κυρίως εδώ στην Αθήνα. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της αστυνομίας, το λεγόμενο Traffic Commander, και την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Τα αρχικά είναι κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με κάμερες και drones θα στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας, προκειμένου να ενημερώνουν αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία που προκαλεί συμφόρηση εδώ στο λεκανοπέδιο. Αμέσως δικυκλιστές της τροχέας σπέβδουν εκεί στο σημείο για τη ρύθμιση του όποιου προβλήματος. Είναι 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσυκλέτες που εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο Κόμβος, με στόχο ακριβώς την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιο δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα μπορεί να είναι ένα τροχαίο, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πρόβλημα τεχνικό και έχει τεχνικό πρόβλημα και έχει σταματήσει στην άκρη ή στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας ανάσχεση στην κυκλοφορία. Μπορεί να είναι κακοκαιρία και ένας πλημμυρισμένος δρόμος. Έτσι, οπότε να μπορούν να ενημερώνονται και οι πολίτες στην συνέχεια για το τι συμβαίνει, προκειμένου να μην πάνε και μπλέξουν στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το ζήτημα, και μάλιστα το αισιόδοξο σενάριο που μετέφερε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι ότι μπορεί να φτάσει να ρίξει την κίνηση που αντιμετωπίζουμε όλοι σε καθημερινό επίπεδο στην Αττική κατά 20, 25 ή και 30%. Το Earth News και ο δημοσιογράφος μας, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός, βρέθηκαν στο θάλαμο επιχειρήσεων της Κόμβος, εκεί όπου πηγαίνει το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από την Αττική όλη, αλλά και από τα drones πηγαίνει εκεί η εικόνα της τροχέας που επιτηρούν την κυκλοφορία, και από τις εφαρμογές της λοιπές τεχνητής νοημοσύνης το σύστημα Traffic Commander λαμβάνει όλα τα δεδομένα, τα αξιολογεί, τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα και με την επικινδυνότητα για το μέγεθος του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δημιουργούν επικινδυνότητα για οδηγούς οι οποίοι θα περάσουν από το σημείο που αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα, και ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος οι αρχές στέλνουν το αντίστοιχο στέλεχος της τροχέας, συνήθως δικυκλιστές, ούτως ώστε να προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κοβό που μιλά, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού προβλήματος με όπλο τεχνολογία ρίχνεται η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, γνωστή πλέον ως ομάδα Κόμβος.
2: Κάμερες, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αλλά και drones στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας, προκειμένου να ενημερώσουν αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία. Αμέσως δικυκλιστής τροχέας σπέβδει στο σημείο για τη ρύθμιση του προβλήματος.
3: Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
4: Κάνω, άμα πετύχει.
2: Γιατί να πετύχει?
4: Γιατί έχει πολλή κίνηση. Ανοίγει ο ένας δρόμος, κλείνει ο άλλος.
5: Αυτό είναι πολύ καλύτερο και για μας εργαζομένους, αλλά και για τον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε.
1: 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσυκλέτες εμπλέκονται στο σχέδιο Κόμβος, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιον δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα.
2: Οι αρχές τι κάνουν? Βλέπουν το πρόβλημα, το εντοπίζουν, αμέσως το αξιολογούν. Πώς είναι το σύστημα Traffic Commander? Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, αλλά και διαφόρων άλλων αιτιών, είναι η προκλήση που θα αντιμετωπίσει η ομάδα Κόμβος στους ήδη επιβαρημένους δρόμους της Αττικής.
6: Μια χαρά είμαι. Πρέπει να βοηθήσουμε, έτσι πρέπει να γίνει, ναι.
7: Κεντρικά Αλεξάνδρας με λεωφόρο Σοφίας, τροχονόμο και γενικά αυξημένα μέτρα. Ελπίζω κάτι να αλλάξει, γιατί η Αττική πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο. Στην καθημερινότητα θα φανεί αυτό, σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται χρόνο.
1: Μετά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, οι αρχές θα έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Κόμβος, δεδομένου ότι θα έχουν ανοίξει τα σχολεία και η καθημερινότητα των πολιτών θα έχει πιο έντονους ρυθμούς.
0: Για την λειτουργία αυτού του νέου συστήματος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης. Να τον ακούσουμε.
8: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το κίνητο να είναι στη Μεσαία Λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον ενδερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
0: Θα φύγουμε τώρα από τους δρόμους για να πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε ακόμη 4, επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 19 από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων παραγωγών της Κρήτης των ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Κήρυξε 14 από τους κατηγορούμενους ένοχους ως φυσικούς αυτουργούς απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούσε επιδοτήσεις από 25 έως και 80.000 ευρώ για το διάστημα 2019-2020, φέρονται να εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι ήταν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων στις οποίες δεν είχαν καμία σχέση. Οι δικαστές καταδίκασαν ακόμη 5 κατηγορούμενους οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην απάτη. Σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ στους υπολείπους 4 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές 8.500 έως 11.000 ευρώ. Κατά πλειοψηφία αναγνώρισαν σε 18 από τους 19 το ελαφρυντικό του συνομιβίου παρά την εισαγγελική πρόταση για να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη και επιστρέφουμε.
9: Είχαμε την απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: 105,8.

0: Είχαμε απάντηση εντωμεταξύ από την ρωσική πλευρά στην Γερμανία, που κατηγόρησε ευθέως την Μόσχα για την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Είχαμε λοιπόν απάντηση με τους ότι οι ισχυρισμοί για επίθεση είναι ψευδείς και συνιστούν και μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Η ρωσική πρεσβεία στην Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έκανε λόγο για μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Η πρεσβεία με ανακοίνωση στο Telegram κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ανέφερε ότι ο πρέσβης της Ρωσίας στη Γερμανία κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου του επιδόθηκε διαμαρτυρία για την υποτιθέμενη εμπλοκή της Ρωσίας σε απόπειρα επίθεσης στις 5 Αυγούστου με ένα ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανέφερε ότι οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία χωρίς να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία και ανακοίνωσαν κυρώσεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές, και αυτό και το Βερολίνο χαρακτήρισε ως κλιμακού και η Μόσχα χαρακτήρισε ως κλιμακούμενες τις υβριδικές επιθέσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας, όπως είπαμε, στη Βόνη μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου και την καταγγελία μιας ρωσογερμανικής συμφωνίας του 2011 που αφορά πολιτιστικά κέντρα και κέντρα πληροφοριών, στα οποία περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, όλοι οι υπάλληλοι του Γενικού Προξενείου και του σπιτιού της Ρωσίας, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Γερμανίας, και η γερμανική πλευρά θεωρεί τα εν λόγω μέτρα ισορροπημένη και αναλογική αντίδραση, προσδοκώντας ότι η ρωσική πλευρά θα απέχει από την λήψη αντιπίνων. Μένει να το δούμε αυτό. Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε τις κατηγορίες, όπως είπαμε, και προειδοποίησε ότι θα έχουν συνέπειες για τις οποίες η Γερμανία θα φέρει την πλήρη ευθύνη. Τόνισε ότι βιαστικά αυτή σκηνοθετημένη πρόκληση στο αεροδρόμιο της Λειψίας εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του καθεστώτος του Κιέβου, της μιλιταριστικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης και των μεγιστάνων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος που ενδιαφέρονται να υποδαβλήσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αυτό αναφέρεται στην ρωσική ανακοίνωση, η οποία εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την πολιτική της συστηματικής καταστροφής του κάποτε σταθερού πλαισίου της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Θυμίζω ότι και η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι θα λάβει μια ανάλογη απάντηση το Βερολίνο για την απόφαση αυτή που είχαμε νωρίτερα. Να πούμε ότι την ίδια ώρα είχαμε και την άτυπη σύνοδο άμυνας στην Ιρλανδία, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot προς την Ουκρανία, αλλά με μια σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ύπατη εκπρόσωπο Καγιά Κάλλας να παραδέχεται ότι το θέμα των Patriot δεν προχώρησε, αν και αποτελεί μια προτεραιότητα για το Κίεβο. Το Κίεβο, το οποίο να πούμε ότι προειδοποιεί όλους ότι δεν είναι ασφαλής ο εναέριος χώρος της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε τις αεροπορικές εταιρείες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος επί της ουσίας έχει κλείσει. Θα υπάρχουν ντρόουν στο ρωσικό ουρανό, είπε, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Αυτό το είπε σε βραδινό του απόψε διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, και προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια. Ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος, σημείωσε, και διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν μπαίνει στο στόχαστρο του Κιέβου η πολιτική αεροπορία. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε εδώ στα δικά μας και κυρίως στα των σχέσεων με την γειτονική μας Τουρκία, είχαμε νέα ένταση και η χώρα μας εξέδωσε αντιναύτεξ λίγο μετά την πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Και προχώρησε λοιπόν μετά από την νέα αυτή πρόκληση που έρχεται να συνεχίσει το κρεσέντο αυτό των Τούρκων, της επιθετικής ρητορικής αλλά και των προκλήσεων πλέον στο πεδίο. Και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σιδέρη και θα επανέλθουμε.
1: Ό,τι έπραξε η Αθήνα, το έπραξε και η Λευκωσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και την ναυτική οδηγία την οποία έχει εκδώσει και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου. Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές αντιναύτεξ κατά της ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία. Να σας πω ότι το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά παρακολουθείται από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Όλα ξεκίνησαν μετά από την ναυτική οδηγία, δηλαδή εκεί που ήθελε το ερευνητικό πλοίο να κάνει τις επιστημονικές έρευνες για στήλη ύδατος. Η περιοχή βρίσκεται νότια και ανατολικά, θα λέγαμε. Κάποια είναι δυτικά, κάποια είναι κυρίως ανατολικά τμήματα στο Καστελόριζο. Δηλαδή εκεί που οι παράνομοι χάρτες της Τουρκίας εντάσσουν τη συγκεκριμένη περιοχή στα θαλάσσια πάρκα, στα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε την αντινάντεξ με την οποία ακυρώνει την τουρκική και διευκρινίζεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως η μόνη αρμόδια υπηρεσία για να εκδώσει τέτοιου είδους ναυτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου. Με την παράνομη τουρκική ναύτεξ επιδιώχθηκε να δεσμευτεί με αυτή η περιοχή από την 1η μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ωστόσο από τους Τούρκους ότι η περιοχή δεν είναι οριοθετημένη ΑΟΣ και ότι το τουρκικό σκάφος, εκείνο το οποίο θα κάνει, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση έρευνες στον πυθμένα, αλλά στην επιφάνεια του νερού. Το Μαρμαρά, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, είναι ότι απομακρύνεται ανατολικά.
0: Μάλιστα, φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που θα έχουμε μπροστά μας δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα ήρεμα νερά του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, των προηγούμενων ετών, και φαίνεται ότι η Τουρκία έχει πλέον πάρει άλλο δρόμο. Αισθάνεται ότι την ευνοούν προφανώς οι γεωπολιτικο-στρατιωτικές και άλλες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρεί αυτόν ενδυναμωμένο και φαίνεται ότι προσπαθεί να δοκιμάσει και τις δικές μας αντιδράσεις. Η Αθήνα παρόλα αυτά φαίνεται ότι απαντά σε κάθε περίπτωση ψύχρεμα και με σθένος. Να φύγουμε τώρα λίγο από τα ζητήματα αυτά και να έρθουμε σε ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Σε εφαρμογή έχει τεθεί ήδη από χθες η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 44%. Είναι 1.740 τα προϊόντα, η κωδική των προϊόντων. Η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι μεγάλες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων αλλά και στα σχολικά είδη εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, για τις οικογένειες με παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες και πάλι τα σχολεία. Ένα στους 5 κωδικούς φαίνεται να έχει διψήφια μείωση. Όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, έχουν ενταχθεί 875 κωδικοί με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 44 που είπαμε νωρίτερα τις 100, ενώ 75 κωδικοί επώνυμων προϊόντων εμφανίζουν τελική μείωση της τάξης του 15% και άνω. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται μεταξύ άλλων στα ζυμαρικά, όπου σε ορισμένους κωδικούς εκεί φτάνουν ακόμη και το 44%. Όπως είπαμε, σημαντικό και το σκέλος που αφορά στα κρέατα. 100 κωδικοί συμμετέχουν κρέατος στην πρωτοβουλία, μειώσεις από 5 έως 28%. Μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%. 6,6% συνολικά. Να πούμε ότι για το θέμα μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και στο ραδιόφωνο του Α ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις και συνολικά για την επίδραση που έχει αυτή η πρωτοβουλία στην αγορά και στην τσέπη των καταναλωτών.
2: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
3: Ναι.
2: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
3: 1.700 κωδικοί.
2: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
4: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι μετά από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Έρχεται αμέσως τώρα στο ζήτημα της οικονομίας και των μειώσεων των τιμών στην αγορά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Γερμανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε μια σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, διέταξε επίσης το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, την μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στην Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοί και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει απόψε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κέσμ, το Τζάσκ και το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τις μειώσεις των προϊόντων στο πλαίσιο αυτής της Εθνικής Συμφωνίας της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους, με φορείς της αγοράς και προμηθευτές. Να πούμε ότι δεν είναι η ίδια η μείωση σε όλα τα σούπερ μάρκετ και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή. Ως καταναλωτές η μείωση δεν είναι απαραίτητα ακόμη και για τα ίδια προϊόντα. Το ίδιο δηλαδή μπορεί σε ένα σούπερ μάρκετ να έχει μείωση 6% και σε άλλη αλυσίδα να φτάνει και το 12%. Οπότε η σύγκριση τιμών, η καλή έρευνα αγοράς παραμένει απαραίτητη ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πιο συμφέρουσες τιμές εδώ στο Air News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μιλήσω ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι θα πρέπει να συνοδεύονται και με μείωση έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
1: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες, να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα ένα 80 για παράδειγμα, ένα 60, ένα 50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνηθίσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
0: Στην ίδια εκπομπή να πούμε ότι μίλησε και η πρόεδρος της ΕΚΠΕΖΟ, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε ότι τα μικρά ποσοστά των μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού έχουν προηγηθεί σημαντικές αυξήσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα. Να ακούσουμε την κυρία Καλαποθαράκου.
2: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8, 9, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στο μέτωπο της ενέργειας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευίωνα δυστυχώς από τις τιμές της διεθνής αγορές των καυσίμων, κάτι το οποίο βλέπουμε και στην Αγγλία ότι δεν υποχωρούν, αντιθέτως έχουν μια ανωδική πορεία οι τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ, όπου συνεχίζεται, όπως είπαμε, η επιδότηση με 10 λεπτά και για τον μήνα Σεπτέμβριο, με αφορμή αυτή την κατάσταση η οποία δυστυχώς διονύζεται. Έχουμε όμως ζητήματα και στην ηλεκτρική ενέργεια, συμπαρασύρεται επίσης κίνητρα για τη μετατροπή των τιμολογίων του ρεύματος σε σταθερά δίνονται από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που οι δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν και την τιμή του φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023. Η ΔΕΗ φαίνεται ότι απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, όπου μιλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
3: Με τις τιμές πετρελαίου να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, αγγίζοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι και καταγράφοντας μηνιαία αύξηση σχεδόν 10% και το φυσικό αέριο να καταγράφει άλμα στα 71 ευρώ ανά μεγαβατόρα και αύξηση 125% σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, η ενεργειακή πίεση εντείνεται. Η διεθνή συνθήκη πυροδότησε αύξηση και στη χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχρεώνοντας τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αναπροσαρμόσουν τα τιμολόγια τους. Ο βασικός πάροχος προσφέρει κίνδυνο στους καταναλωτές να κλειδώσουν τη χρέωση για ένα χρόνο στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα μέσω του σταθερού μπλε τιμολογίου.
4: Τώρα αυτό είναι μια σημαντική μείωση, άρα θα μπορούν παρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής οι καταναλωτές, εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους σταθερό ρεύμα σε μια τιμή φθηνότερη.
3: Την ίδια στιγμή καταγράφεται αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο με αποτέλεσμα η ελληνική να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 18 λεπτά για όσους ξεπερνούν αυτό το όριο κατανάλωσης. Καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 13 ετών στην Ευρώπη, μόλις το 64,7%, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα. Με το νέο κύκλο εκπτώσεων από τα δύο δηληστήρια της χώρας κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά, σε συνδυασμό όμως και με την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, οι τιμές στα καύσιμα διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβη βενζίνη στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή αύξησαν τον παγκόσμιο λογαριασμό εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά 330 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο κόστος ύψους 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων να το πληρώνει εξαρτημένη από εισαγωγές Ευρώπη.
0: Ότι η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε σήμερα και πάλι έπειτα από τα νέα αμερικανικά πλήγματα που είχαμε στο Ιράν, αλλά και τις απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Και από την άλλη βλέπω ότι έχουμε και αντίδραση από την Γαλλία απέναντι σε αυτό το διπλωματικό επεισόδιο για το οποίο μιλούσαμε λίγο νωρίτερα ανάμεσα στην Ρωσία και την Γερμανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ επίσης το Παρίσι εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στη Γερμανία, η οποία κατηγόρησε και επίσημα πλέον την Ρωσία για το ντρόν μετακρηκτικά αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση, έγραψε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ενώ η σκιά του Κρεμλίνου πλανάται πάνω από αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση τόσο για το γερμανικό στρατό όσο και για το ΝΑΤΟ. Ανάμεσα στα αντίμετρα που αναφέρθηκαν σήμερα, το Βερολίνο θα προτείνει να περιληφθούν και νέα πρόσωπα ρωσικής εθνικότητας στις λίστες ευρωπαϊκών κυρώσεων. Να επιστρέψουμε όμως και πάλι πίσω στα δικά μας, στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών στοχεύουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Μάλιστα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου, υπάρχουν και κάποια μέτρα που ενδεχομένως να τεθούν σε ισχύ και εντός του 2026. Το σχολίασε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας λίγο νωρίτερα στο Ωμέγα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διατεθούν λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και σχετίζεται με το επίδομα θέρμανσης, έχουμε την επιστροφή ενοικίου η οποία θα ξεκινήσει από τις 25 Σεπτεμβρίου για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που θα λάβουν την επιστροφή για τα μισθώματα του 2024 και βέβαια να μην ξεχνάμε τέλος Νοεμβρίου αυτή τη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ σε πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους αλλά και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. και αν εξαιρέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά από το 2027 βέβαια, όντως οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων 200 με 300 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα κομμάτι θα μπορούσε να σχετίζεται με το θέμα της αύξησης στους συνταξιούχους της ενίσχυσης αυτής, που φέτος αυξήθηκε από τα 250 στα 300 ευρώ, ίσως το δούμε και μεγαλύτερο, και βέβαια και στο επίδομα θέρμανσης, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πρατηριούχοι μας λένε ότι αν τώρα ξεκινούσε το επίδομα πετρέλαιο θέρμανσης, με συγχωρείτε, η τιμή του θα ήταν πάνω από 1,8 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει λίγο κάτω από το 1,10 ευρώ το λίτρο. Οπότε εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια παρέμβαση.
4: Ένα μικρό μέρος των μέτρων, εφόσον υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, το περιθώριο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια, αλλά σκεφτείτε ότι δίνονται και κάποια λεφτά μήνα-μήνα για να συγκρατηθούν όσο μπορούμε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν το 2027.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον των φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπαντάρα Αμπάς και στο Σιρίκ. Εκεί μάλιστα υπάρχει και καταγγελία από Ιρανό αξιωματούχο στην περιοχή Σιρίκ, στο νότο της χώρας, ότι 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν καθώς χτυπήθηκε μια κατοικία, ενώ οι άνθρωποι πραγματοποιούσαν γαμήλια τελετή εκεί. Και σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνήτης εκεί της επαρχίας ότι προσπαθούν ακόμη μονάδες διάσωσης εκεί να παρέχουν βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή και ότι 4 άτομα σκοτώθηκαν συμπεριλαμβανομένου ενός νηπίου και τραυματίστηκαν περισσότερα από 50. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συγκεκριμένη αυτή επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που, όπως είπαμε, έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά των φρουρών της Επανάστασης. Και από την άλλη βέβαια το Ιράν ανταποδίδει αυτά τα πλήγματα, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει απόψε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται, εναντίον του αμερικανού εχθρού, σε αντίπεινα για το νέο κύμα αυτών των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στα στενά του Ορμούς, κατά το πρακτορείο Τασνίμ, που μεταδίδει ότι βάσεις και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυράβλων και drones. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας και να δούμε, δεν την έχουμε ξεχάσει, την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, μέχρι και την δίκη την οποία έχει να αντιμετωπίσει. Είχε προφυλακιστεί, να θυμίσουμε, για εκείνη τη φωνική έκρηξη ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρίσκονταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
1: Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
0: Να έρθουμε τώρα και στις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού που έχει στηθεί στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Είχε ξεκινήσει με την σανίδα του από την περιοχή της Αμουδάρας στο Δήμο Μαλεβιζίου με προορισμό την Ντία. Δεν έδωσε έκτοτε κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα και η ιστιοσανίδα του, η οποία φέρεται να εντοπίστηκε από καταμαράν στην περιοχή της Ντίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, εθελοντές και ιδιώτες με σκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα και εναέριες έρευνες με την συνδρομή ενός σούπερ πούμα και εναέριου μέσου από την Frontex. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή από την ευρύτερη περιοχή της Αμουδάρας έως την Ντία, διαδρομή που κατά πληροφορίες ο 67χρονος συνήθιζε να πραγματοποιεί με την ιστιοσανίδα του. Σύμφωνα με μαρτυρία άλλου σέρφερ, ο αγνοούμενος ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, ασχολούνταν συχνά με το άθλημα αυτό, διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνήθιζε να περνά ατέλειωτες ώρες στην θάλασσα. Ωστόσο, καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να υπάρξει κάποιο σημείο ζωής και μετά τον εντοπισμό και των προσωπικών του αντικειμένων, η οικογένεια και οι άνθρωποι του ανησύχησαν ιδιαίτερα, ενημέρωσαν το λιμενικό για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με την μαρτυρία, τα αντικείμενα και ο εξοπλισμός του 67χρονου εντοπίστηκαν χωρίς να φέρουν κάποιες ιδιαίτερες φθορές που να δείχνουν ότι κάπου μπορεί να χτύπησε, κάτι άλλο μπορεί να έγινε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές, όπως είπαμε, εθελοντές και ιδιώτες να συνεχίζουν τις προσπάθειες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η ώρα όμως πλησιάζει 11:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

Γερα Πετρίτης, η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τη Τεχεράνη με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Καιρός γενικά εθρίος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Ελπίδα Γεωργιτζική.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα και απασχολεί όχι μόνο τους γονείς, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, έχει να κάνει και με τους ενήλικες. Μιλούμε για την ιστορική αυτή απόφαση, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για την Meta, την εταιρεία του Facebook και του Instagram, που καλείται να πληρώσει 16,68 δις για τον εθισμό ουσιαστικά που προκαλεί που προκαλούν στα παιδιά οι πλατφόρμες. Και ο Νίκος Βασιλάκος, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το τι σημαίνει η απόφαση αυτή για την επόμενη μέρα στα social media. Νίκο, μπορώ να σου μιλώ στον Ενικό? Καλησπέρα.
1: Εννοείται.
0: Θα είναι αμφίδρομο αυτό, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Δώσε μας λίγο μία εικόνα, το τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή και το τι μπορεί ενδεχομένως σαν αλλαγή να έρθει που να επηρεάσει και τις δικές μας ζωές.
1: Αυτή η απόφαση αλλάζει εντελώς τα δεδομένα, γιατί προκειμένου να γλιτώσει περισσότερο από $1 τρισεκατομμύριο, μιλάμε για $1 τρισεκατομμύριο πρόστιμα. Τι έκανε λοιπόν η Meta? Η Meta υποσχέθηκε ότι θα αποζημιώσει με δεκάδες δισεκατομμύρια τους πληγέντες και αυτούς, δηλαδή όλους αυτούς που έχασαν χαρακτήρες, δουλειά, σχολείο, οτιδήποτε, μέσω των 29 πολιτιών που έχουν προσφύγει κατά της Meta, με 30 την Los Angeles, Καλιφόρνια. Και καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπόρεσε να στριμώξει το Zuckerberg στην έδρα του.

0: γιατί εμείς όλοι οι υπόλοιποι από όλο τον κόσμο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
1: Τα λέγαμε μόνο. Μόνο αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, να τα λέμε.
0: Τα επισημέναμε, αλλά βρέθηκε ένα κορίτσι ανήλικο τότε, τώρα ενήλικο, το οποίο τι έκανε, μπόρεσε να στριμώξει στο δικαστήριο και τη Meta και την Google και τι να πετύχει. Να πετύχει ουσιαστικά αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων και να πιέσει την ίδια τη Meta να αλλάξει τον αλγόριθμο. Mm-hmm. Δηλαδή της τώρα έχει δεσμευτεί ότι πρώτον οι νυχτερινές ώρες για τους ανηλίκους τελειώνουν. Δεν θα μπορεί ο ανήλικος ή η ανήλικη να σερφάρουν τις ώρες του ύπνου. Επίσης δεν θα είναι χωρίς όριο
1: τις ώρες δηλαδή που ένα παιδί, για να το πούμε απλά, Νίκο, πρέπει να κοιμάται γιατί το πρωί έχει σχολείο. Δεν δύναται και να προσπαθήσει να μπει στο διαδίκτυο, δεν δύναται να μπει μέσα στα συγκεκριμένες πλατφόρμες.
0: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν έχουμε 20 με 30% αύξηση στη σχολική άρνηση σε παιδιά που λένε δεν θέλω να πηγαίνω σχολείο, και ο λόγος είναι γιατί κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και στα κινητά, σε διάφορες εφαρμογές, να βλέπουν φάρσες ή πράγματα τα οποία τα μαγνητίζουν με αυτόματα βίντεο. Τα αυτόματα βίντεο ήταν το δεύτερο σημείο που ζήτησαν να καταργηθεί και από το YouTube και από το Instagram. Δηλαδή να μην παίζει αυτόματα το βίντεο και να μην γίνεται η κάθετη κύληση. Με το που κάνεις την κάθετη κύληση να παίζει αυτόματα το βίντεο. Θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει play για να δει το βίντεο, και να είναι σίγουρο ότι το βίντεο δεν έχει ήπια βία, δεν έχει άσεμνα, δεν έχει προσβλητικό περιεχόμενο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δεσμευτεί και να περιοριστεί κάτι που είναι ανορίωτο. Και αυτό είναι το περιεχόμενο των χρηστών. Δηλαδή τα social media όπως τα ξέραμε τελειώνουν. Επίσης δεν θα υπάρχουν likes. Για τους ανηλίκους δεν θα υπάρχουν likes. Δεν θα ποστάρει ο ανήλικος για να μαζέψει 200-300 likes και να κάνει παράλογα πράγματα, παράτερα πράγματα, παραβατικά πράγματα.
1: Βίες επιθέσεις έχουμε δει στο παρελθόν, έτσι με στόχο να τη συλλογή likes.
0: Βέβαια. Δεν γίνεται. Αυτό σταματάει όλο. Δηλαδή σταματάει το σαφάρι των likes από τους ανηλίκους και δεσμεύεται κατευθείαν όλο αυτό το πράγμα που ήταν τελείως ξελούρωτο και ξέφραγκο αμπέλι, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο τα παιδιά μας. Και μάλιστα αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από Γενάρη θα εφαρμόσει την απαγόρευση στα παιδιά κάτω των 15 ετών, τώρα έρχεται η ίδια η Meta και η ίδια η Google και θεσπίζει και θεσμίζει την απαγόρευση.
1: Πόσο αισιόδοξος είσαι ότι όντως θα πάρει τον δρόμο που πρέπει το νέο πλαίσιο?
0: Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα σας πω γιατί και πού βασίζω την αισιοδοξία. Λένε πολλοί, ναι, αλλά το παιδί έχει δηλώσει ψευτική ηλικία. Λένε πολλοί, ναι, αλλά θα μπαίνει με VPN. Η απάντηση είναι ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες μπορούν να καταλάβουν από τα εργαλεία που έχουν ποιο μοτίβο έχει σερφαρίσματος ο ανήλικος, ποιοι είναι οι φίλοι του, ώστε να καταλάβουν την ανηλικότητά του. Δεν θα βασιστούν ούτε στις ηλικίες που δηλώνονται, ούτε σε κάτι άλλο. Θα βασιστούν στη γνώση που έχουν και δεν μας λένε ότι έχουν, γιατί γνωρίζουν τα πάντα για το χαρακτήρα που είναι πίσω από το κινητό.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι και το συλλάβουμε.
0: Ναι, έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται πια να παρακολουθείτε κάποιος στο ίντερνετ. Από τις πρώτες διευθύνσεις που θα γράψει όταν κάτσει σε έναν υπολογιστή, ξέρουν ποιος είναι. Γιατί όπως ο χαρακτήρας φαίνεται από τις πρώτες κουβέντες, έτσι στο ίντερνετ ο χαρακτήρας φαίνεται από τις πρώτες επιλογές και κινήσεις που κάνει με το ποντίκι του ή με το δάχτυλό του ο χρήστης. Μπορούν λοιπόν να τους βρουν όλους, ξέρουν ποιοι είναι όλοι, η ανωνυμία τελειώνει και αυτό είναι και το άλλο μεγάλο διακύβευμα, γιατί στο κομμάτι ανωνυμία-επωνυμία κρυβόντουσαν πάρα πολλά τρολ. Το τρολ είναι κέλτικο μυθικό τέρας. Κατέληξε όμως να είναι το εξυπνακίστικο πονηρό, το οποίο μέσα στη νύχτα σου επιφέρει ένα πλήγμα κέριο bullying στο χαρακτήρα σου, ενώ εσύ κάθεσαι και μιλάς. Ναι. Αυτή λοιπόν η ανωνυμία που σέργευε τα τρολ τελειώνει. Και πίσω από αυτό έρχεται η επωνυμία και η νομιμότητα, η οποία νομιμότητα θα ενισχύσει και τις ίδιες τις πλατφόρμες. Γιατί στην τελική, όταν έκαθαν και έκαναν ταμείο, είδαν ότι δεν κερδίζουν κάτι από τα ανήλικα. Τα ανήλικα ήταν το φυτώριό τους, ήταν η θερμοκοιτίδα τους. Ήθελαν να τα μεγαλώνουν για να τα έχουν αύριο. Είναι σαν τα παιχνίδια που βάζουν με ψεύτικα χρήματα. Τους βάζουν ψεύτικα χρήματα στα παιχνίδια και ποθούν τα παιδιά υποσυνείδητα προς τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δημιουργούσαν ένα καταναλωτικό κοινό να είναι έτοιμο στα 18 να αγοράσει αυτά που τους πουλάνε.
1: Είναι, θυμίζουν σενάριο επιστημονικής, ταινίας επιστημονικής φαντασίας όσα μας περιγράφεις, αλλά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο Βασιλάκο.
0: Εννοείται, και θα σου πω ότι οι δυνάμεις που είναι πίσω από αυτά τα χειρότερα πράγματα και όχι τα καλά πράγματα, γιατί υπάρχουν και καλά πράγματα, αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις που θέλουν την καταστροφή της κοινωνίας. Το δίκτυο που εξάρθρωσε, το Homeland Security το 1944, ήταν ένα δίκτυο που ήθελε την καταστροφή της κοινωνίας και την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη χώρα μας πιάσανε 4 άτομα. Στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για άλλες χώρες. Βρήκαν συνεργασίες με Βέλγιο, με Ολλανδία, με πάρα πολλούς. Όλα αυτά λοιπόν ήταν στοιχεία που συσσωρεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν και την κρίσιμη στιγμή οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ορθή λειτουργία των πραγμάτων τα έθεσαν σε κίνηση και είπανε ως εδώ.
1: Τώρα επειδή μιλήσαμε...
0: Γιατί σου λέω για το ως εδώ, να σου πω μια κουβεντούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το ανήλικο ήταν το μοναδικό που ενηλικιώθηκε και έκανε αγωγή κατά της Google και της Meta. Ήταν όριμες οι συνθήκες στην κοινωνία να αποδεχτούν μια τέτοια αγωγή, γιατί η παντοδυναμία τους έχει τρωθεί από το Cambridge Analytica, από τις ρωσικές εκλογές, από τις αμερικανικές εκλογές, από όλες τις εκλογές εκάστοτε και κασταχού όπου γης. Και τώρα ήρθε η ώρα που είπανε αυτό που λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία: ποιος φυλάει τους ίδιους τους φύλακες. Ποιος τους φυλάει λοιπόν? Μέχρι πρότινος η απάντηση είναι κανείς. Γιατί με γνώμονα των συμφέρων διέσχυραν συνειδήσεις. Τώρα λοιπόν έρχεται η στιγμή που λέει στάκαμαν, ως εδώ. Δεν μπορεί να γίνεται ό,τι θέλετε. Περιορισμός στα like, περιορισμός στις ώρες, περιορισμός στην ηλικία. Περιορισμός, αλλά όχι ένας περιορισμός που θίγει η ελευθερία. Ένας περιορισμός ο οποίος θα αποδεσμεύσει και θα απελευθερώσει τις συνειδήσεις που τώρα είναι πρόβατα σε διάφορα διαδικτυακά μαντριά.
1: Και τα πρόβατα αυτά δεν είναι μόνο ανήλικοι. Εγώ ήθελα λίγο να μου πεις πόσο σημαντικό είναι, γιατί έγινε με αφορμή και πάτησε πάνω στο ζήτημα του εθισμού των παιδιών μας και αυτή η απόφαση σε βάρος της ΜΕΤΑ. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της εξάρτησης αναφορικά και με τους ενήλικες. Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιους ανθρώπους που καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και αντικοινωνικοί με τον τρόπο που έχουν εθιστεί στο σκρολάρισμα.
0: Ναι. Θα σου πω ότι δυστυχώς οι ενήλικοι έχουν γίνει θηρευτές μιας ζωής σελοφάν marketing και όπως λένε τα πιτσιρίκια sugar coated με ζαχαρόπαστα, η οποία δεν είναι πραγματική, αλλά όμως την κυνηγούν. Δηλαδή σου λένε, θέλω και εγώ να κάνω διακοπές όπως αυτός ο influencer. Θέλω και εγώ να κουνάω τα 500 σαν βεντάλια όπως ο άλλος influencer. Θέλω και εγώ να αναδειχτώ χωρίς να έχω να βάλω κόπο. Ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν τεράστιο κόπο. Ο κάθε influencer έχει στρατό υπαλλήλων. Ξεπερνάνε για τους influencer του εξωτερικού τους 20 με 30 υπαλλήλους. Οι Έλληνες influencer, και σας το λέω γιατί ξέρω συγκεκριμένα πράγματα, έχουν πάνω από 14 άτομα προσωπικό καθένας. Δηλαδή μιλάμε για 14.000 ευρώ το μήνα μισθοδοσία.
1: Άρα υπάρχει ανταποδοτικό όφελος πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια. Ναι. Οπότε εγώ θα πω για άλλη μια φορά...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ, Νίκο.
0: Με σκεπτικισμό να δούμε αυτό που συμβαίνει, να κρατάμε μικρό καλάθι και θα σας πω ότι δεν φοβάμαι τα social media, πιο πολύ φοβάμαι αυτό που έρχεται και στη διάθεσή σου να το συζητήσουμε άλλη φορά, την επανάσταση των ρομπότ. Σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Τόσο σύντομα, το συγκεκριμενοποιείς και χρονικά.
0: Δεκέμβριο του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Η ημερομηνία πώληση στα καταστήματα του Optimus Prime.
1: Το κρατώ αυτό. Ήταν ο Νίκος Βασιλάκος, κυρίες και κύριοι, σύμβουλος ψυχικής υγείας στο διαδίκτυο. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
0: Ευχαριστώ.

0: Ethnews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας παραμένετε συντονισμένοι και μαζί θα μείνουμε για τα επόμενα 10 λεπτά που θα μας φέρουν και κυριολεκτικά στο τέλος της μέρας, δηλαδή στα μεσάνυχτα. Επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για τις εξελίξεις και αυτή την διπλωματική αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα ανάμεσα στην Ρωσία και την Γερμανία, μετά και την επίθεση του Βερολίνου στην Μόσχα, την οποία και κατηγορεί ευθέως για την επίθεση, την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Είδαμε την απάντηση της Ρωσίας που λέει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και συνιστούν άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι πετούν ουκρανικά ντρόουν στον ρωσικό εναέριο χώρο και δεν είναι ασφαλής για τις αεροπορικές εταιρείες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί μια νέα δυναμική. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από μία σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο, οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Ανέφερε ότι η κύρια πρόκληση για την Ρωσία ήταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρόσθεσε ωστόσο ότι η Μόσχα καταφέρνει να τα αντιμετωπίζει. Και παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι τα μεγαλύτερα πλήγματα για την Μόσχα έρχονται από τα drones που τόσο πολύ χρησιμοποιεί η πλευρά του Κιέβου. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής του Ντονέτσκ, μια πολύ σημαντική περιοχή για την ρωσική πλευρά στην Ουκρανία, τον Αύγουστο, και ότι μια μεγάλη ομάδα ουκρανικών στρατευμάτων είχε περικυκλωθεί. Η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται, είπε, προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Ραματόρσκ, και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μαζικές επιθέσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του όσο φεύγει το καλοκαίρι και το κρύο αυξάνεται στην Ουκρανία. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και την επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Άλισον Χούκερ, εδώ στην Αθήνα. Βρίσκεται λοιπόν εδώ η υπεύθυνη για τις πολιτικές υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου με τους Έλληνες εταίρους μας, έγραψε η κυρία Γκιλφόιλ, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ανέφερε η κυρία Γκιλφόιλ. Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, πρόσθεσε, και καταλήγει ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή αυτή συνεργασία μας. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να έρθουμε στα Airbnb. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά μετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και την μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μίλησε εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιάννης Μπούγας, είπε ότι ο στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις που θα προβλέπει πλέον ο νόμος.
1: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
2: Ναι, με και βάση οι περιορισμοί που έχει
1: αυτή. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, μάλιστα, προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση, σημείωσε μιλώντας επίσης στις Πρωινές Διαδρομές ο κύριος Ανδρέας Χίου, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτως, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στα Airbnb.
3: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
0: Να ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος του Earth News, θα μας ενημερώσει.
4: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
0: Να πούμε ότι είχαμε μια σπουδαία μέρα κλείνοντας για την Τίμελά στους Μεσογειακούς Αγώνες, με την Κοπηλασία να κάνει επίδειξη δύναμης, απόλυτη κυριαρχία της χώρας μας στους τελικούς της Κοπηλασίας, με τα ελληνικά πληρώματα να κάνουν το εντυπωσιακό 6 στα 6 στα χρυσά μετάλλια. Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο σκιφ γυναικών. Στην κορυφή ανέβηκε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ ανδρών. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών και ο Πέτρος Γκαϊδατζής στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών. το απόλυτο συμπλήρωσαν μετά Ντούσκος Αναστασιάδου στο μεικτό σκιφ και Γκαϊδατζής Φίτσιου στο μεικτό διπλό σκιφ, ενώ επιτυχία είχαμε και για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ, η οποία επικράτησε με 29-25 της Αλγερίας στο μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Ανδρέτσου να πετυχαίνει 9 γκολ. Αντίθετα στο πόλο ανδρών, η χώρα μας δεν κατάφερε να μπει στη μάχη των μεταλλίων, γνωρίζοντας την ήττα με 15-5 από τη Σερβία στα προημιτελικά. Και με αυτά λοιπόν από τον αθλητικό χώρο που πάντα μας χαρίζει χαρές και προσπαθούμε έτσι κι εμείς να σας τις μεταφέρουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μέχρι και τώρα στις 12, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. «Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μια υπανδρομένο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άνω των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων σε χώρες του κόλπου ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα με σιρήνες να ακούγονται στην Ιορδανία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στην Κουχεστάκ της Ιρίκ στο νότο της χώρας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και στο Καναράκ στο νοτιοανατολικό Ιράν, καθώς ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο Μπανταραμπά, στο νησί Κέσμ, στο Τζάσκ και το Σιρίκ στα νότια του Ιράν. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές έως από 8,5 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 20 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αφού το ξημέρωμα της Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη, σωτηρίου έτους, θα δείξει στο τέλος 2026. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι επικαιρότητα είναι αυτή? Τι επικαιρότητα είναι αυτή, θα μου πεις χθες ήταν καλύτερη? Εντάξει, έχουμε μία κλιμάκωση, μία τέλος πάντων εγρήγορση, μία δυσκολία. Όχι εμείς, όχι. Εμείς μεταδίδουμε, εμείς μεταφέρουμε ειδήσεις. Με την καλή έννοια μεταφέρουμε. Έτσι. Μεταδίδουμε τις ειδήσεις. Το τι γίνεται είναι το ζήτημα. Λοιπόν, να πω τα γνωστά. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί και χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Εύκολο? Όχι. Αν ήταν εύκολο δεν θα το κουβεντιάζαμε, θα το κάναμε και θα ξεμπερδεύαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί κάτι γίνεται και είναι και το λες και σοβαρό. Επίσης όμως είχαμε και δηλώσεις Πούτιν, δεν μας έχει συνηθίσει. Κάνει κάτι δηλώσει που και που, αλλά έτσι εκτεταμένα να μιλήσει, όχι. Αλλά μίλησε. Αυτό είναι το ζήτημα. Πριν πω αυτό για τα, στο διεθνές σκηνικό τι συμβαίνει, να πω ότι στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας που είχαμε τη φωτιά από χθες, σημειώνονται αναζωπηρώσεις ακόμη και σε σημεία που η φωτιά είχε ελεγχθεί, διότι έχουμε ισχυρούς ανέμους από χθες το βράδυ και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Μέχρι και που έδυσε ο ήλιος, ισχυρά εναέρια μέσα προσπαθούσαν να περιορίσουν το μέτωπο και έγιναν και ρήψεις επιβραδυτικού υλικού από Καναντέρ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Επιχειρούν επιτόπου 85 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και τώρα που νύχτωσε η κατάσταση αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πιο δύσκολη, δεν επιλούνται κατοικημένες περιοχές βεβαίως και εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά αυτή να ξέσπασε από κεραυνό, λέει η πυροσβεστική. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό και καλό κουράγιο στους πυροσβέστες και σε όλους όσοι επιχειρούν στο πεδίο, στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Λοιπόν, ένα-ένα να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε αυτή την ιστορία με τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι πίσω από τις επιθέσεις και ανακοίνωσε αντίπεινα. Τη στήριξή τους εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τα καλωσόρισε και είπε τα μέτρα, τις κυρώσεις, τα νέα μέτρα και πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν. Στο πλευρό της Γερμανίας στάχθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο και τον διαβεβαίωσε, όπως ανέφερε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία απέναντι σε αυτή την επίθεση της Ρωσίας. Και επίσης χαρακτήρισε ισχυρά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο, υπογράμμισε ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μένουν χωρίς σαφή απάντηση. Και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, προσθέτοντας ότι θα αποτύχει. Επίσης η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία με ντρόουν, θυμίζω έτσι. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πρέπει, λέει, να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Και
υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν, σημειώνοντας ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Λοιπόν, και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στήριξης στη Γερμανία και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας και ο Πολωνός Πρωθυπουργός ήταν πολύ έτσι αιχμηρός. Πολωνία, Βαλτικές χώρες, Ρουμανία και τώρα Γερμανία, είπε, η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή, δεν θα φοβηθούμε, η Ρωσία δεν θα κερδίσει αυτό το πόλεμο. Και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός στο πλευρό του Βερολίνου, αλληλεγγύη προς τη Γερμανία, και ο Πρόεδρος της Φιλανδίας, Σουηδία, Λιθουανία, το ίδιο. Και ακόμη και η Βουδαπέστη εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό και την ένταση των ρωσικών υβριδικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και μάλιστα έκανε λόγο για ένα, η Βουδαπέστη, έτσι, η Ουγγαρία, για ένα ολοένα πιο επικίνδυνο και απερίσκεπτο μοτίβο συμπεριφοράς. Βρετανία στο πλευρό της Γερμανίας, πλήρης αλληλεγγύη, Ουκρανία, εννοείται, το συζητάμε, και προχωράμε. Και προχωράμε. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Η Ρωσία λέει δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση δεν λέει. Λέει ότι δεν έχει. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, άνευ προηγουμένου λέει κλιμάκωση. Και με ανακοίνωσή της στο Telegram, η ρωσική πρεσβεία κατηγορεί το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά τη ρωσογερμανική συνεργασία. Ανέφερε ότι οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία χωρίς να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία και ανακοίνωσαν τις κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διμερές επίπεδο για αυτό που το Βερολίνο χαρακτήρισε ως κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα? Το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόνη μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, την καταγγελία μιας ρωσογερμανικής συμφωνίας του 2011 που αφορά πολιτιστικά κέντρα και κέντρα πληροφοριών, στα οποία περιλαμβάνεται και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Θα έχουν λάβει οι υπάλληλοι του προγενικού προξενείου και του σπιτιού της Ρωσίας και τα μέλη των οικογενειών τους εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε τις κατηγορίες αβάσιμες, παράλογες και αντίθετες προς την κοινή λογική, λέει. Τα μέτρα που έλαβε η Γερμανία αποτελούν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Λοιπόν, τι γίνεται? Οι Γερμανοί λένε δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινά στόχο υβριδικών επιθέσεων. Και γι' αυτό όλο αυτό το κύμα συμπαράστασης προς τη Γερμανία. Σας είπα προηγουμένως για δηλώσεις Πούτιν, μάλιστα. Μίλησε σε δημοσιογράφους ο Ρώσος Πρόεδρος μετά από μια σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν. Είπε πώς ξεκίνησε με την Ουκρανία. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για το τερματισμό της σύγκρουσης, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική. Όμως, προσέξτε, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και θα καταρρεύσουν οι δυνάμεις του Κιέβου. Είπε επίσης ότι η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται προς τις πόλεις Σοβιάνσκ και Ραματόρσκ και οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία. Επιβεβαιώνει αυτό που λέει το καιρό, το μέρες τώρα, ο Ζελένσκι. Έτσι. Για το Βερολίνο, για τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία στο αεροδρόμιο, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία για να επιρρύψει, λέει, την ευθύνη στη Μόσχα. Βέβαια δεν ανέφερε σε τι βασίζει
τη κατηγορία αυτή ο κύριος Πούτιν. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Μόσχας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Και είπε επίσης ότι η προειδοποίηση του Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουν θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο, ακουγόταν σαν κρατική τρομοκρατία, είπε ο Πούτιν, και ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να αντιδράσει. Και αφού είπε, μίλησε η κρατική τρομοκρατία, είπε δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες. Καταλαβαίνετε. Επίσης, είπε πολλά, είναι να μην ξεκινήσει. Δήλωσε ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία ως απάντηση της υποστήριξης του Λονδίνου στο Κίεβο. Στρατιωτικό μυστικό, λέει, είναι οποιοδήποτε ρωσικός σχεδιασμός που αφορά πιθανές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιμένουμε τώρα τι, περιμένουμε αντίδραση από το Λονδίνο. Έτσι, ωραία. Μέσα σε όλα αυτά, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε χθες το βράδυ ότι Πούτιν και Τραμπ, καθώς και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, ενδέχεται να έχουν μια τριμερή συνάντηση στην επόμενη σύνοδο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού, του ΑΠΕΚ. ΑΠΕΚ, έτσι. Συζητήθηκε, λέει, το θέμα αυτό. Και αν ισχύουν όσα έχουν υποθεί, οι τρεις τους, Πούτιν, Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ, θα μπορέσουν να έχουν μια συνάντηση. Τώρα, ρωτήθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Να θυμίσω μόνο ότι η επόμενη σύνοδος του ΑΠΕΚ, του Φόρουμ Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού, είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα μου πεις αυτά, είναι εντυπωσιακό πάντως. Να λέει η Ρωσία τέτοιο πράγμα. Για να δούμε μάλλον. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και των προβληματισμών της Ευρώπης από τις επιθέσεις και στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη στήριξη στο Κίεβο και των υβριδικών επιθέσεων στη Λειψία, που λέει η Ρωσία ότι δεν υφίστανται. Το άλλο το μέτωπο τώρα, Μέση Ανατολή, είναι και 22, προλαβαίνω. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Αυτές οι επιθέσεις είναι απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Αυτή την ώρα που μιλάμε ακούγονται σιρήνες στην Ιορδανία. Βγαίνει εχθές, αργά το βράδυ, Ιρανός αξιωματούχος και δηλώνει ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4 άνθρωποι και 50 έχουν τραυματιστεί από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο σε πόλη του Σιρί, στο νότο της χώρας. Και επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Fars λέει ότι μονάδες διάσωσης εξακολουθούν να παρέχουν βοήθεια στην περιοχή. Μέσα στα 4 άτομα που σκοτώθηκαν ήταν, λέει, και ένα παιδάκι, ένα νήπιο. Τώρα, επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη επίθεση δεν έχουμε. Όμως, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή του Ορμούζ. Κέσμ, Μπαντάρα Μπά, Σιρίκ είναι πόλεις κοντά στα στενά παραθαλάσσιες, λιμάνια, έτσι. Και επίσης και σε άλλες πόλεις, και στη Τζαμπαχάρ και στην πόλη λιμάνι στην νότια, που είναι πόλη λιμάνι στην νότια ακτή του Ιράν, είναι στη Τζάσκ, λέγεται η πόλη. Και επίσης σε κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν
αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα πολιτικό αεροδρόμιο σε πόλη του νοτιού Ιράν. Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων. Προβαίνει όμως. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σκληρές και ισχυρότερες επιθέσεις αν ανταποδώσει. Ανταποδίδει όμως. Και δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις οι χθεσινές κοντά στο Ορμούζ αποτέλεσαν απάντηση στην τοποθέτηση ναρκών και στην εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Είπε ότι το Ιράν είχε πολλές ευκαιρίες να διαπραγματευτεί, αλλά υποβάθμισε τη σημασία οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Τεχεράνη. Πιστεύω, λέει, ότι μια συμφωνία μαζί τους, λέει ο Τραμπ, δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Τους δώσαν πολλές ευκαιρίες. Και έχουμε τώρα αυτές τις επιθέσεις. Τώρα, παρακαλώ, ναι. Τώρα θα περιμένουμε και τι θα γίνει στην Ιορδανία, τι ακριβώς θα πληγεί αφού έχουν ηχήσει οι σιρήνες. Πάμε τραγούδι. Έχω να ακούσω και διάφορα μετά. Εκτός από τραγούδι, έχω και σήματα σταθμού και όλα τα σχετικά, τα μηνύματα, να τα ακούσουμε. Παρακαλώ.

0: Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο και Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο αυτό ακριβώς που ακούσατε, Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Έφτασε κιόλας Τετάρτη. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε πορευόμαστε αναλόγως με την επικαιρότητα, η οποία εμπεριέχει, θα έλεγα, διάφορα ζητήματα, τα οποία αν λυθούν θα είναι έκπληξη. Καλώς την. Γεια Σοφία. Άκουσα να σου πω κάτι. Σου λέει το καρότο και το μαστίγιο. Εγώ παραμένω ανοιχτός σε διάλογο. Όμως δεν φταίω εγώ που δεν προχωράω στο διάλογο που θα έπρεπε να έχω προχωρήσει, διότι βγήκε ο Ζελένης και χθες και είπε στις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόν καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο. Και αυτό, λέει, είναι κρατική τρομοκρατία. Και εγώ με τρομοκράτες δεν μιλάω. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Είσαστε ενημερωμένοι σχετικά. Επίσης, οι δηλώσεις θα καταρρεύσει το Κίεβο, ο ρωσικός στρατός θα επικρατήσει στα πεδία των μαχών, στρατεύματα της Μόσχας κατέλαβαν τον Αύγουστο 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Ντονέτσκ. Ναι, αυτό δείχνει δεν έχω καμία πρόθεση να σταματήσω τον πόλεμο. Άλλωστε τα λέμε και τα ακούτε πόσο καιρό ότι δείχνει μια τέτοια τάση. Δηλαδή δεν είναι καινούριο. Εντυπωσιακό είναι ότι μίλησε για όλα αυτά. Βέβαια. Επίσης, είπε και κάτι άλλο. Τα ουκρανικά ντρόνς έχουν προκαλέσει αρκετές καταστροφές στη Ρωσία. Ιδιαίτερα στάθηκε στα πλήγματα σε ρωσικά πλοία και διελιστήρια. Η Ουκρανία έπληξε περίπου 100 πλοία σε διάστημα 40 ημερών. Το κόστος, λέει, των ζημιών ισοδυναμεί με το 1% του ΑΕΠ τους. Και ήδη έχουν αποκατασταθεί ζημιά στα περισσότερα διελιστήρια. Απαιτούνται ακόμη επισκευές στο 10% των εγκαταστάσεων που επλήγησαν. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δείχνει ότι δεν. Και επίσης πάει αυτό το πράγμα μακριά. Τώρα λέει το Κρεμλίνο το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2 μήνες. 2,5. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν δείχνει. Όσο για το άλλο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επίσης δεν δείχνει. Δηλαδή είχαμε ένα μήνα που υπήρξε μια σχετική έτσι, ηρεμία. Τώρα τέλος. Λοιπόν, βέβαια η Ουκρανία έχει βγει και έχει πει ότι δεν έχουμε πάτριο, ότι δεν έχουμε αντιπυραυλικά συστήματα. Εχθές έγινε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή Patriot στο Κίεβο. Και είπα ότι εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας παραδέχτηκε ότι το θέμα των Patriot δεν προχώρησε. Αποτελεί προτεραιότητα, αλλά δεν προχώρησε. Το λέμε και εμείς. Θα μου πεις, εμείς είμαστε είπατε εκπρόσωποι, όχι. Δεν πήραμε, λέει, καμία συγκεκριμένη απόφαση σήμερα, είπε η κυρία Κάλλας, γιατί ρωτήθηκε εάν χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία δεσμεύτηκαν να διαθέσουν πυράβλους από τα αποθέματά τους. Θα συνεχιστούν, λέει, οι συζητήσεις, είπε η κυρία Κάλλας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πυράβλους Patriot που πλησιάζουν στη λήξη τους και θα μπορούσαν να δοθούν ή να απολυθούν στην Ουκρανία. Η κεντρική ανακοίνωση χθεσινή της ημέρας ήταν η δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Θα απαρτίζεται από ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη κρατών μελών, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, με στόχο, όπως είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλυφθούν τα κενά συμβατικής ισχύως ταχύτερα και αποτελεσματικότητα. Αναγνώρισε επίσης ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε αρκετά γρήγορη, παρότι το επίπεδο απειλής αυξάνεται. Ερωτήθην, απέφυγε να προσδιορίσει σε ποιο θεσμό θα απευθύνονται οι συστάσεις. Η λογική, λέει, είναι ακριβώς να ξεπεραστεί η θεσμική σκέψη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ.

Επίσης, στο μέτωπο των υδρυβικών επιθέσεων, η κυρία Κάλλας προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ενέργειες γίνονται όλο και πιο κινητικές και υπάρχει ο κίνδυνος απολειών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και αυτός ο κίνδυνος μάλιστα αυξάνεται κιόλας, είπε. Η Ρωσία μας δοκιμάζει διαρκώς. Προανήγγειλε και το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων μέχρι σήμερα, με στόχο τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, που εξακολουθεί να λειτουργεί με ευρωπαϊκά και ασιατικά και βορειοαμερικανικά εξαρτήματα. Για τη χρηματοδότηση, είπε ότι το αίτημα για εμπροστοβαρή εκταμείευση αφορά κυρίως τις εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών, όχι το δάνειο των 90 ευρώ, από το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια σε αμυντική στήριξη. Και οι υπουργοί συζήτησαν επίσης το μέλλον της εκπαιδευτικής αποστολής UMAM με σχέδιο για κύτταρο συντονισμού στο Κίεβο. Και επίσης η ατζέντα συμπληρώθηκε με την ναυτική ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις Ασπίδες και Αταλάντα αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο του ρωσικού σκιώδου στόλου, με εκατοντάδες πλοία να έχουν χάσει τη σημαία τους, καθώς και με το σχέδιο για νέα αποστολή εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, με στόχο απόφαση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Εντάξει, μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θα είναι ένα φθινόπωρο πάρα πολύ ζωηρό, θα έλεγα, από όλες τις απόψεις. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, αυτά γίνονται στα πολεμικά πεδία. Στη G20 είχε πάει ο Αμερικανός υπουργός, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, γιατί στη Βόρεια Καρολίνα είναι η σύνοδος των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Ο Ρώσος, φυσική παρουσία, που του είπε ο Μπέσεν, ότι αν δεν υπάρξει λήξη του πολέμου με την Ουκρανία, μην περιμένει συμφωνίες. Οι Ευρωπαίοι είχαν ζητήματα, διότι προσπαθούν να απομονώσουν τη Ρωσία. Πώς εμφανίζεσαι εσύ στην Αμερική και λαμβάνεις και μέρος στη σύνοδο? Βέβαια ο Τραμπ γι' αυτό είχε πει ότι γι' αυτό λέει είμαι επιτυχημένος πρόεδρος, γιατί έχω καλές σχέσεις με όλους. Αλλά εντάξει, θα τα δούμε όλα στην πορεία τους. Σιγά σιγά. Λοιπόν, για να δούμε πως έχουμε κάποια απάντηση από τη Βρετανία. Μάλιστα. Ωραία. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι χτύπησαν αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν πριν από λίγο. Η Ιορδανία είπε ότι αναχέτησε 10 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Κλιμακώνεται η κατάσταση. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Μία από τα ίδια. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ? Έλα, ψέματα. Η τιμή, λέει, του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε χθες άνοδο 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Το 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο, ξαναλέω, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Περιμένουμε να ανοίξουν, το γνωστό θα σας πω, περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα επιτεθεί εσύ που το ξέρεις, αφού το είπε, λες να το ανοίξει τόσο πολύ τη βεντάλια, να επιτεθεί στη Βρετανία, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ λέω αυτό που είπε, τώρα από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν νομίζω, αλλά το τι νομίζουμε εγώ και εσύ νομίζω ότι παίζει ρόλο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα συμβεί, υποθέτω. Λοιπόν, το τι γίνεται στο Νεπάλ είναι απερίγραπτο, παιδιά. Αλλά 1.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί, 4.500 αγνοούμενοι, μια εβδομάδα ψάχνουν στις λάσπες και στα βράχια, επιδημίες, φοβούνται οι αρχές, ετοιμάζουν ομαδικούς τάφους. Ανθρωπιστική κρίση έχει ξεσπάσει στις πληγήσεις περιοχές. Ελικόπτερα φεύγουν συνεχώς, λέει, από το στρατόπεδο του Μπιντούρ με στρατιώτες και διασώστες. Και επιστρέφουν με διασωθέντες. Και τώρα το βάρος ρίχνεται στην επιχείρηση που γίνεται στα υδροηλεκτρικά έργα. Πιστεύετε
πιστεύετε, έτσι, ότι είναι επικεντρωμένοι στα τούνελ σχεδόν 1000 εργάτες. Τι τραβάνε οι άνθρωποι. Τώρα μην μπω σε διαδικασία τέτοια ώρα, 1:20, να σας πω τις ώρες που ανασύρουν από τα ταράτσεις, υπόγεια, δρόμους, όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Πόνος, οργία, απελπισία, απόγνωση. Τι άλλο θα είναι, παιδιά? Τι άλλο θα είναι? Λοιπόν, 13.000 άστεγοι. Έκκληση για στη διεθνή κοινότητα να τους βοηθήσει. Αυτό, παιδιά, όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας από την περιοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί σιγά σιγά, τι δεύτερο, προτελευταίο θέμα, και αν υπάρχει στα δελτία, σιγά σιγά θα αποτραβηχτεί το ενδιαφέρον από εκεί, διότι έχουμε και σε εξέλιξη και άλλες καταστάσεις, και αυτό φοβούνται οι άνθρωποι. Τι θα γίνει μετά? Και μαζί με αυτούς φοβόμαστε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πάρα πολύ σας ταλανίζει. Αυτό που λες δεν ισχύει. Καλώς τον, γεια σου Κωνσταντίνε. Αυτό που λες δεν ισχύει καθόλου. Καθόλου. Από το πουθενά. Για τον Νεπάλ. Καμία σχέση. Διότι λένε ότι, μάλλον λέει έκθεση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ότι υπήρξαν σημάδια αστάθειας αρκετές μέρες πριν από τη τραγωδία και οι αρμόδιοι φορείς τα αγνόησαν τα σημάδια αυτά. Ο παγετώνας, λέει, που κατέρευσε προκαλώντας την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες, είχε ορατά σημάδια αλλαγής αρκετές μέρες πριν από την καταστροφή, και αυτά τα λέει κοινοπραξία επιστημόνων. Είχανε ενδείξεις. Δεν ελήφθη την υπόψη η έκθεση αυτή και οι ενδείξεις αυτές, και λένε ότι πιο ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα μπορούσαν να είχαν σώσει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές και ένα σημαντικό αριθμό ζώων. Τονίζει ότι οι ειδικοί είχαν επισημάνει την ανάγκη για καλύτερα συστήματα παρακολούθησης σε μια τεράστια περιοχή των Ιμαλαϊών. Και είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα, λέει, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο αρκετές παγετωνικές λίμνες στην Κίνα. Αλλά δεν είχε δημιουργηθεί κανένα λειτουργικό σύστημα στη συγκεκριμένη περιοχή για κινδύνους που σχετίζονται με τους παγετώνες. Αυτή η επιστημονική κοινοπραξία λέγεται high risk και παρακολουθεί τα δεδομένα κινδύνου σε ορεινά περιβάλλοντα. Μόλις, λέει, ξεκίνησε η κατάρρευση, οι χρόνοι ειδοποίησης από τα συμβατικά συστήματα πιθανότατα θα ήταν ενεπαρκείς για την εκένωση σε ένα συνοριακό σημείο ελέγχου που ήταν μεταξύ των πρώτων περιοχών που επλήγησαν, δεδομένου του πόσο γρήγορα κινούνται η αρχική κατολίσθηση. Πιο κάτω από το ποτάμι, λέει, με χρόνους προειδοποίησης 10 λεπτών ή περισσότερο, ολοκληρωμένα συστήματα θα μπορούσαν να είχαν σώσει ζωές. Και ερχόμαστε στο διατάφτα. Η κατάρρευση των παγετώνων υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη καλύτερων προγραμμάτων παρακολούθησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την ανίχνευση αλλαγών. Τώρα, είχαν συναντηθεί τον περασμένο Μάιο στο Καθμαντού κινέζικες και νεπαλέζικες αρχές για να συζητήσουν την ενίσχυση της παρακολούθησης, της συνεργασίας στην παρακολούθηση των φυσικών κινδύνων στα Ιμαλάια. Και παρακάτω. Ήταν, λέει, να τα ξαναπούμε, έτσι, αλλά δεν ορίσαμε ημερομηνία. Η φύση όρισε τη δική της ημερομηνία και έχουμε την κατάσταση αυτή που βλέπουμε τώρα. Που τη βλέπουμε, άλλοι τη ζουν. Εμείς να το βλέπουμε μόνο και να λέμε από πότε πάθαν οι άνθρωποι, εντάξει. Αυτό που πάθαν οι άνθρωποι. Τι άλλο δηλαδή. Λοιπόν, τι λέει αυτό? Μάλιστα. Ναι. Εγώ αυτό, γιατί πρέπει να το πω στον αέρα? Μπορείτε να μου πείτε κάτι, για ποιο λόγο? Επίσης, το είπα και χθες και θα το επαναλάβω. Εντάξει, λίγες μέρες μείνανε
ανοιχτείτε με για λίγες μέρες. Δεν με απασχολεί το πώς να το πω τώρα, τα ζητήματα της κλειδαρότρυπας. Γιατί μήπως υπάρχουν εδώ ζητήματα για το 43χρονο αυτό το φοβερό τον τύπο, το πολύ αντρουά, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του μωρού στην Κυψέλη, που το μεταφέρανε μέσα σε ένα κατεψύγμενο το μωρό σε μια βαλίτσα από σπίτι σε σπίτι. Είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία. Τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο αποφυλακίστηκε. Γιατί? Ξέρω εγώ. Εμείς τι είμαστε? Δικαστές. Επίσης, ο 26χρονος ο Αφγανός είναι παλιός ζώνημος, λέει, των αρχών για διακίνηση ναρκωτικών έξοδος. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Το μωρό ήταν, λέει, 8 με 9 μηνών. Βρεθήκαν στην πλατούλα του πάνω από 10 μαχαιριές. Περιμένουμε να την εξέλιξη. Επίσης, ακουτσομπολίστηκα και όλα τα σχετικά, ψάχνουμε να βρουν τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων όλων που έμειναν σε αυτό το σπίτι και πώς προκύπτουν διάφορα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τα λοιπά, με λεπτομέρειες, δε. Με λεπτομέρειες, δε. Τι να σου πω. Περιμένουμε και εμείς την εξέλιξη, παιδιά. Όπως περιμένουν όλοι. Να δούμε τι έγινε, ποιος και πότε. Πότε. Δηλαδή, παιδιά, είναι μερικές φορές πραγματικά. Τα τραύματα, λέει, στο σώμα του μωρού προκλήθηκαν στην προσπάθεια του 43χρονου να απομακρύνει με μαχαίρι την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί στο πτώμα του μωρού κατά την παραμονή του στο καταψύχτη του ψυγείου. Πείτε μου τώρα, εσείς το χωράει το μυαλό? Γι' αυτό λέω, καμιά φορά τα αστυνομικά πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς και τι? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω, είχαν γίνει καταγγελίες για τα παιδιά τους από καιρό τώρα, γιατί κράτησαν την επιμέλεια. Ένα σωρό πράγματα. Ένα σωρό πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Ένα σωρό απορίες. Όχι για το να μάθουμε τι έγινε, για να πέσει φως και να καταλάβουμε. Θα μείνουν τα παιδιά σε αυτούς, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Ένα κοριτσάκι 15 ετών έγκυος, ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο αγόρι. Τι θα γίνουν με αυτά τα παιδιά? Τι να σας πω. Και ξανά επανέρχομαι στο ερώτημα το πρώτο. Γιατί ήταν έξω αυτός ο τύπος? Δεν υπήρχαν στοιχεία. Τώρα υπάρχει ένα μωρό παγωμένο που κυκλοφορεί μέσα σε μια βαλίτσα. Αυτό. Ένα μωρό, ένα ναι, ισορρός ενός μωρού. Αυτό είναι το διατάφτα. Πήγε παρά 10. Δεν θα πήγαινε. Δεν θέλω αυτό. Μπράβο. Μπράβο, Βρυνίκο. Έπραξες άριστα. Πολύ καλά που το πήγες αυτό. Γιατί νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι για να αποφορτιστούμε. Ή να προσπαθήσουμε, τέλος πάντων. Πάμε.

αυτά και με αυτά πήγε πάρα πέντε. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Επίσης, ναι, έχουμε συμφωνήσει να μην κουβεντιάζουμε πολιτικά, διότι καταλήγουμε να τσακωνόμαστε και το τελευταίο που θέλουμε είναι να δημιουργούμε περαιτέρω ένταση στη γενικά τεταμένη ατμόσφαιρα, παγκοσμίως θα έλεγα. Έτσι. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό γιατί μας νοιάζει εμάς. Καλώς την είναι. Γιατί μας απασχολεί η προσωπική ζωή ενός ανθρώπου, τον οποίο ούτε τον ξέρουμε, ούτε τον ξέραμε, ούτε τον έχουμε συναντήσει ποτέ στη ζωή μας. Και επίσης, τι είναι αυτή η κατάσταση? Θα βγούμε εμείς από εδώ να πούμε πώς πρέπει να ζει ο καθένας, όπως θέλει, ας ζει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του και να μην κάνει πράγματα ποινικά κολάσιμα. Τα υπόλοιπα δικαίωμά του είναι. Παιδιά, και τώρα μισό λεπτό, γιατί σε κάτι τέτοια σχόλια θέλω να κοιτάξω λίγο. Ναι, έχουμε 2026. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X και ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες στο Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Παράλληλα, δήλωσε ότι η προειδοποίηση Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουνς καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο μοιάζει με κρατική τρομοκρατία και είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε όμως ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ. Αυξάνονται κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων σε χώρους του κόλπου, ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα με σιρήνες να ακούγονται στην Ιορδανία. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στην Σιρίκ στο νότο του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σχέση μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, 1 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 2 και που είναι Σεπτέμβρης. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, εδώ είμαστε για να τα λέμε και επίσης για να μαθαίνουμε τι συμβαίνει όσο μπορούμε και όσο γίνεται, γιατί γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα το λύσουμε τώρα εμείς εδώ. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει, διότι δεν χρειάζεται να λέμε λόγια πολλά και μετά να διαψευστούμε και να γίνουμε ρεζίλοι δεν το λες. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει, θα σας το πω τώρα αμέσως, διότι το διάβασα και εντυπωσιάστηκα. Ναι. Μέσα σε όλα, υβριδικές επιθέσεις, ντρόουν από τη Ρωσία, που λέει η Ρωσία δεν είναι δικό μου, σε από διαπραγματεύσεις που δεν θέλουμε να γίνουν, όχι εμείς, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Λένε ο ένας δεν θέλω να διαπραγματεύσει. Ο άλλος λέει θέλω διαπραγμάτευση, αλλά με τους δικούς μου όρους. Ο άλλος λέει θέλω να διαπραγματευτώ για τη λύση, την επίλυση του ζητήματος, όπερ με θερμινευόμενο νησί του πολέμου στην Ουκρανία, ας πούμε, αλλά δεν θα συνδιαλεγώ με το Ζελένσκι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, με ποιον θα γίνει η διαπραγμάτευση, δεν ξέρω. Θα περιμένουμε τον Νοέμβριο, που μπορεί να γίνει συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Στη Μέση Ανατολή επίσης έχουμε επανεκκίνηση των εχθροπραξιών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, διότι έγιναν τα χτυπήματα τα Ιρανικά, έγιναν τα Αμερικανικά, είπε ο Τραμπ μην ανταποδώσονται, ανταποδίδουν οι Ιρανοί, έχουμε δυσκολία. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο, διότι όσο η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη, ελεγχόμενη με ποια έννοια, δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ, είχαμε μια τιμή πετρελαίου η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Με το που ξεκίνησε η ιστορία, 5% επάνω το πετρέλαιο, σχεδόν 7% επάνω το φυσικό αέριο, χειμώνας έρχεται, στην Ευρώπη είμαστε, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα το ενεργειακό. Έχει όμως κάτι άλλο, θα σας το πω τώρα, θα εντυπωσιαστείτε. Ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του στην πόλη Σάμπατς της Σερβίας, τι νομίζετε, το πρώτο εργοστάσιο μαζικής παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ. Ναι. Η μονάδα, λέει, αποτελεί κοινό εγχείρημα του κινεζικού προμηθευτή αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν το λέω, και της κινεζικής εταιρείας ρομποτικής Agibot, και είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημιουργείται με επένδυση κινέζικων επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να δημιουργούνται εντάσεις και να δημιουργούνται εχθροπραξίες και να γίνεται πόλεμος. Αν θέλει κάποιος να εισχωρήσει σε μια Ήπειρο, μπορεί να το κάνει και με την οικονομία. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε χρήματα σε πυράβλους και σε όπλα κτλ. Πάνε εύκολα. Την πρώτη μέρα βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ και έγιναν και εγγένεια, και στην τελετή αυτή των εγγενείων παρέστη ο πρόεδρος της Σερβίας. Το ρομπότ αυτό παρουσίασε μία σειρά από λειτουργίες. Προσέξτε με τώρα. Κινέζικη καλλιγραφία, θα πεις χρειάζεται, θα χρειάζεται για να το... Δίπλωμα ρούχων, αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε. Σκάκι, να έχεις κάτι να ασχολείσαι, δεν έχεις παρέα. Έρχεται το ρομπότ, κάθεται απέναντι και σε κερδίζει κιόλας, μη σου πω, γιατί είναι εξελιγμένη μορφή. Και επίσης μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις λειτουργίες και ο χορός χορεύει. Τα είχαμε πει εδώ για το ρομπότ που έσπασε, λέει, το ρεκόρ του Usain Bolt, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορο κτλ. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο αθλητής σταματάει κάποια στιγμή, τελειώνει ο αγώνας. Το ρομπότ δεν μπορούσε, έφυγε. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν ξέρω πώς θα λυθεί όμως. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί σχέδια σύμφωνα με τα οποία το εργοστάσιο αναμένεται μελλοντικά να συναρμολογεί και να παράγει περισσότερα από 5.000 ανθρωποειδή ρομπότ το χρόνο, παιδιά. Από τη βιομηχανία, σου λέει, πιθανές εφαρμογές και τη γεωργία, έως την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα.
Ναι. Επένδυση πρώτη φάση του εργοστασίου αντιστοιχεί σε επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τίποτα. 20 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι τίποτα. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Επικεντρώνεται στη συναρμολόγηση των ανθρωποειδών κτλ. Και ρομποτικών σκύλων. Διότι ο καλύτερος φίλος ανθρώπου το σκυλί. Το ρομπότ που είναι ανθρωποειδές δεν θα έχει ένα καλό φίλο. Να φτιάξουμε και σκυλί. Και επίσης στη ρύθμιση συστημάτων κίνησης και όρασης και στη διεξαγωγή δοκιμών απόδοσης. Αυτά είναι. Στο εργοστάσιο αυτό παρουσιάζονται επίσης ρομπότ υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την Expo 2027 στο Βελιγράδι θα γίνει. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα ρομπότ μαζικής παραγωγής διαθέτουν, λέει, συστήματα πολυτροπικής αντίληψης, τεχνολογίες σαφής και αισθητήρων ενσωματωμένες στα δάχτυλά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της δύναμης και τον έκαμπτο χειρισμό αντικειμένων. Και επίσης, αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται σε σύνθετα περιβάλλοντα και να βελτιώνουν σταδιακά τις δυνατότητές τους. Προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές, φόρτωση-εκφόρτωση, μεταφορά υλικών, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επικίνδυνες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Και επίσης, μελλοντικά, προβλέπεται η χρήση τους και σε οικιακές εφαρμογές. Καλό ακούγεται. Αλλά και στη φροντίδα ηλικιωμένων, διότι θα παρέχουν, λέει, βοήθεια και υποστήριξη. Αυτά είναι. Η Myth Group δραστηριοποιείται στη Σερβία από το 2018. Έχει δημιουργήσει συνολικά 10 εργοστάσια στη χώρα. Και επίσης, στα τέλη Μαΐου που μας πέρασε, υπογράφηκαν 2 νέες επενδυτικές συμφωνίες. Ένα έργο 135 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει, λέει, 600 θέσεις εργασίας, και ένα άλλο 91 εκατομμυρίων ευρώ με πρόβλεψη για 220 θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Ναι. Η νέα μονάδα, λέει, προστίθεται στη μαγρά παρουσία της Σερβίας στην έρευνα ρομποτικής, η οποία περιλαμβάνει παλαιότερες εργασίες πάνω σε βιονικά χέρια και δίποδους εξωσκελετούς. Άλλοι σκοτώνονται και τα λοιπά, πόλεμοι και τα λοιπά, σου λέει, για κοιτάξω μπροστά. Να δω τι θα γίνει. Τεχνητή νοημοσύνη, να τη χρησιμοποιήσω κάπου. Σε πολλά, αλλά εντάξει, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στα ανθρωποειδή ρομπότ. Για να τα δω λίγο. Μισό λεπτό. Να δω, είναι συμπαθή. Όχι. Αλλά τι μας νοιάζει. Είναι σαν κάποιος. Ναι, είναι λίγο αγριευτικό βέβαια. Δηλαδή, να φανταστείτε, ο Σέρβος πρόεδρος, ο Βούτσης, έπαιξε ποδόσφαιρο με ένα ανθρωποειδές ρομπότ στα εγγένεια του εργοστασίου. Έχασε, κέρδισε, δεν λέει. Πάντως έπαιξε. Έτσι. Λοιπόν, είναι και 17, τι έχω? Καλό τραγούδι έχω. Για πάμε να τα ακούσω.

Λέγαμε για τα ρομπότ και τα λοιπά που θα είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορούν να μας, χωρίς να έχουμε τύψεις. Γιατί αν θέλεις να πώς να το πω τώρα, να πιέσεις έναν άνθρωπο ή τον πιέσεις χωρίς να το θέλεις, αισθάνεσαι μετά κάπως. Λες κρίμα. Ενώ το ρομπότ μηχανή δεν είναι. Οι μηχανές δεν έχουν συναισθήματα. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει και με ανθρώπους, αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει το ρομποτικό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη και τα σχετικά. Η επέλαση, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης έχει γεννήσει πάρα πολλά ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας. Με το κεντρικό ερώτημα των άμεσα ενδιαφερόμενων να είναι ένα. Θα μας πάρει τις δουλειές τεχνητή νοημοσύνη? Ποια αντικείμενα απειλούνται περισσότερο? Όμως, υπάρχουν, λέει, και επαγγέλματα τα οποία φαίνεται ότι αποδεικνύονται εξαιρετικά ανθεκτικά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνολογία. Έχουν τη βάση, γιατί, εντάξει, τη δημιουργικότητα, τα ανθεκτικά αυτά επαγγέλματα, παιδιά. Ένα κατάστημα παιχνιδιών, λέει, με επίκεντρο την κοινότητα. Ένα ροκ συγκρότημα, μ' αρέσει. Μία επιχείρηση νημάτων που είναι βαμμένα στο χέρι τα νήματα. Και μία εταιρεία υφασμάτων. Τι κοινό έχουν? Ξεχυλίζουν από δημιουργική ενέργεια και πωλήσεις, ενώ οι μεγαλύτερες αγορές έχουν πληγεί από το πληθωρισμό. Και η στροφή, λέει, στις μικρές βιοτεχνίες και τα μοναδικά project ενισχύεται, καθώς οι νέοι ασπάζονται τα χόμπι της γιαγιάς και σειραίουν σε εκδηλώσεις, διότι άλλο το καινούριο και τι είναι και τι συμβαίνει και που θα μου χρησιμεύσει, και άλλο να κατακλείζεσαι καθημερινά από τεχνητή νοημοσύνη και να εισβάλλει σε πολλές πτυχές στη ζωή σου. Λες να δω και κάτι άλλο. Αυτό που εμείς οι παλαιότεροι λέμε vintage. Δεν θα λέτε παλιακό. Όχι, δεν είναι ωραία λέξη. Vintage θα το λέτε. Τα στοιχεία, λοιπόν, τα δείχνουν ότι τα καταστήματα με είδη χόμπι, η μουσική και τα καταστήματα ραπτικής έχουν μετατραπεί σε μικρές μηχανές θέσεων εργασίας σε μια υποτονική αγορά εργασίας. Και βγαίνει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας στις ΗΠΑ και λέει ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Βεβαίως, λιανική πώληση, κλάδος πώλησης παιχνιδιών κατέγραψαν επιπλέον 35.000 θέσεις εργασίας. 29% αύξηση, παιδιά. Μουσικά σύνολα καλλιτέχνες κατά 25%. 9.000 ανήλθαν και οι πολιτές ραπτικής και ντύματος και ειδών για το κάθε είδος. 7.000 θέσεις εργασίας. 24% αύξηση. Κάποτε βγαίναν οι ηθοποιοί στο Hollywood διάσημοι και έλεγαν ότι κατά τη διάρκεια των προβών ή κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων στις ταινίες αυτές της Hollywoodianές της υπερπαραγωγές, κάθονταν και έπλεχε άλλοι. Ο άλλος κεντούσε και λέγανε τώρα τι είναι αυτά. Κάτι ξέρανε. Σου λέει μπορεί να έρθει κάποια εποχή που να είμαστε χρήσιμοι και εκεί. Θα μου πεις έχει ανάγκη ο Χολιγουντιανός ο ηθοποιός παίρνει δισεκατομμύρια. Εντάξει. Εκατομμύρια θα το πω. Εκατομμύρια. Για κάθε ταινία. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν βρεθεί σε ανάγκη, τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν δύο συμμάχες οι ηθοποιοί και η παραγωγή στο Χόλιγουντ. Γιατί άνετα μπορεί κάποιος να πει δεν σε χρειαζόμαστε. Έχουμε τη μορφή σου. Σε βάζουμε και μιλάς και κάνουμε ταινία καταπληκτική. Κάτι σου λέει πρέπει να κάνω μετά. Λοιπόν, αυτές, λέει, οι δημιουργικές επιχειρήσεις απειλούν να αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, αλλά ξεπερνούν κατά πολύ τη βαρύτητά τους. Τα συνδυασμένα κέρδη τους αντιπροσώπευαν το 9% όλων των θέσεων εργασίας που προστέθηκαν στην αγορά εργασίας στη διάρκεια της 18μηνης περίοδου. Το έχουμε? Το έχουμε, γιατί κάτι παλιές ραπτομηχανές που έχετε στα σπίτια, κάποιοι ενδεχομένως, για μαμάδες, γιαγιάδες και τα λοιπά, που τις έχουμε και τις στολίζουμε και λέμε κοίτα ένα κομμάτι που είναι τόσο ετών, παιδιά, χρήσιμο. Χρήσιμο και δεν απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλα απειλούνται. Αυτά όχι. Να γυρίσουμε λίγο έτσι. Να γυρίσουμε, όχι. Να κάνουμε μια στροφή έτσι. Στροφή, επιτόπια. Να μην γυρίσουμε τελείως. Στο πριν. Δεν θα πω στο παλιό, στο πριν. Κάτι μπορεί να μας δώσει. Πεις άλλοι μαθαίνουν από το παρελθόν τους. Όχι, αλλά εδώ είναι άλλη ιστορία. Άλλη. Έτσι. Είναι και 27, κάτι έχω να ακούσω, Νίκο, ή όχι.
Δεν έχουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, δεν έχουμε. Χιλιάδες τραγούδια, ένα μόνο. Πάμε παρακαλώ.

είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Αγία Τριάδα στη Θεσσαλονίκη. 14 πυροσβέστες μετέβησαν με 5 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν υπάρχουν άτομα μέσα στο διαμέρισμα. Η φωτιά περιορίστηκε μέσα σε αυτό. Γιατί υπήρξε. Τόσα έχουμε δει, μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους, όχι.

Τέτοια. Βέβαια, με αυτά που έχουμε περάσει όλο το καλοκαίρι, με τις καμένες περιοχές και τα λοιπά, κάθε φορά που βρέχει έχουμε την αγωνία τι θα συμβεί. Έτσι, αυτό είναι. Γίνεται ο καιρός πια είδηση. Λοιπόν, μπήκε με ζέστη ο Σεπτέμβρης, αλλά λέει τις επόμενες ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις, διότι θα έχουμε καταιγίδες και μελτέμια σε αρκετές περιοχές. Στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά θα έχουμε συννεφάκια. Στο Ιόνιο επίσης, από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά. Έτσι. Όμως, στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Τερεάς, της Πελοποννήσου και στα νησιά του Ιωνίου από το μεσημέρι και μετά, αυτό το σύννεφο θα φέρει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε και αυξημένες σχετικά συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Και το πρωί θα έχουμε τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, γιατί ακούω πτώσεις θερμοκρασίας. 32 μέχρι 32 στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 35, Θεσσαλία 37, ωραία, Ήπειρος 34, Στερεά Πελοπόννησος 38, okay, Ιόνιο 23-35, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 35, Κυκλάδες 32, Δωδεκάνησα 33, Κρήτη 33. Με αυτές τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη έπαθαν τρελό πανικό, διότι θα μπει σαν η μέση θερμοκρασία σου για την εποχή είναι 19 και σε έχει 31, λογικό είναι. Εμείς εδώ το θεωρούμε ότι είναι πτώση θερμοκρασίας, γιατί έχουμε μάθει σε υψηλές θερμοκρασίες. Βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια, τι άλλο, 3 μέχρι 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί και να βρέξει από το απόγευμα, 3 μποφόρ θα έχει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μέχρι 33. Από το βράδυ, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Τετάρτη. Από το βράδυ λοιπόν αναμένεται μεταβολή του καιρού. Σταδιακά αύριο θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, διότι έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια, θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα εμάς και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Μπόρες, τοπικές καταιγίδες και επίσης θα υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις, λέει. Να προσέχουμε λίγο. Επίσης η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι μια μέρα κατά την οποία η αστάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση. Κεντρική Μακεδονία, βορειοδυτικό Αιγαίο και μετά μάλλον κινείται, με συγχωρείτε, ανατολικότερα και νοτιότερα, κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Επειδή όμως η Αθήνα είναι μια κατηγορία μόνη της, η Αττική, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας. Θα περάσουν οι καταιγίδες. Θα έχουμε, τι άλλο, ανέμους θα έχουμε. Από την Παρασκευή, λέει, η αστάθεια θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται, αλλά θα ανισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και θα πέσει και η θερμοκρασία. Η δυσκολία είναι τα 8 μποφόρ, γιατί έχουμε το φόβο των πυρκαγιών. Η πτώση της θερμοκρασίας που θα είναι αισθητή, τι θα μας δώσει, μία, λέει, προσωρινά μία πιο φθινοπορεινή αίσθηση. Αλλά δεν την γλιτώνουμε, το καλοκαίρι θα παραμείνει. Ναι, ναι. Δεν σηματοδοτεί, λέει, το οριστικό τέλος του καλοκαιριού. Οπότε θα πηγαίνουμε, παιδιά, μέρα-μέρα. Τι αγωνιούμε. Το καλοκαίρι δεν θα φύγει. Πόσες φορές έχουμε κάνει. Εμείς παλιά, το 1821 που κάναμε παρέλαση, με κοντομάνικα. Και τώρα, οι νεότερες γενιές, το 28 Οκτωβρίου με κοντομάνικα δεν κάνουν παρέλαση. Εντάξει, κάποιες χρονιές μπορεί να κάνει μια ψυχρούλα. Αλλά σου λέει, βέβαια, να έχουμε κατά νου και το Ελνίνιο, έτσι. Διότι δίνουν τα μοντέλα, λέει, ανησυχητικά σημάδια ότι θα έχουμε ζητήματα τεράστια με το Ελνίνιο. Κλιματική κρίση, που κάποιοι λένε δεν υπάρχει, το έχουμε λίγο. Όταν θα έρθει, θα το καταλάβουμε καλύτερα. Eurythmics έχουμε, παρακαλώ να τους ακούσουμε.

Με συναγερμό στο Κουβέιτ, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε επιφυλακή και αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις με ντρόν και πυράβλους, τις οποίες ο στρατός του Κουβέιτ συνέδεσε με αυτό που χαρακτήρισε ιρανική επιθετικότητα. Και το γνωστό, αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδονται. Οπότε, βέβαια, βγήκε ο Αμερικανικός στρατός και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση και είπε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς το κύμα πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Έτσι. Οπότε ολοκληρώθηκε για την 1η Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι 2. Να περιμένουμε. Αλλά προς το παρόν αυτό λένε, και αφού το λένε αυτό, οφείλουμε να τους πιστέψουμε. Και περιμένουμε εν αγωνίως, ξαναλέω, γιατί όλο αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο, για τα πετρέλαια. Γίνεται επειδή θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου. Με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Βέβαια, 5% επάνω, δηλαδή πόσο επάνω να φτάσει. Θυμάστε που λέγαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προϊόντος του χρόνου, ότι βγαίνανε αξιωματούχοι από διάφορες χώρες και από διάφορες υπηρεσίες και λέγανε ότι όλο αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, και μιλάγανε τότε για, αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, για 120 δολάρια το βαρέλι. Θα μου πείτε, εντάξει, ακόμα είναι στα 90 κάτι. Βέβαια, είχαμε και την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ηρεμήσει και θα επανέλθουμε στις όχι προ του πολέμου τιμές, αλλά κοντά, τέλος πάντων, εφόσον ήταν σε εξέλιξη και είχαν κάποιο αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις. Από ό,τι λένε οι άμεσα ενδιαφέρομενοι, ούτε σε εξέλιξη είναι, ούτε έχουμε αποτέλεσμα. Βέβαια, τα λέγαμε και χθες, ο Ιρανός Πρόεδρος, ο Πεζεσιάν, βγήκε και είπε: εμείς δεν θέλουμε πόλεμο. Αλλά ο Ιρανός Πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος, λένε οι πληροφορίες, ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής από τους φρούρους της Επανάστασης. Και όπως γνωρίζουμε, ενδεχομένως οι περισσότεροι, κουμάντο στο Ιράν κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Γιατί υπάρχει και ένας ανώτατος ηγέτης, Πούντος. Και πόσο καιρό πριν λέγαμε, μέσα στο καλοκαίρι, ότι πληροφορίες λένε ότι δεν υφίσταται. Και να υφίσταται ως φυσική παρουσία, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, να αναλάβει ευθύνες και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Έτσι. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο κινούμεθα. Πάμε. Πολύ τραγούδι, πάρα πολύ έτσι με αγάπη, που δεν το βλέπουμε συχνά. Ή μάλλον τα ακούμε τα τραγούδια, την αγάπη δεν βλέπουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε, παρακαλώ.

Αυτό είναι. Αγάπες. Αγάπη μέσα από τα φύλλα της καρδιάς. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στη ζωή όλη. Και να είμαστε καλά και να πορευόμαστε. Αυτό είναι το διατάφτα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Υποθέτω ότι μεγαλώνοντας μαθαίνουμε. Όλοι, όχι. Αλλά αυτοί που μαθαίνουμε, καλό είναι. Καλό είναι. Γιατί θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σοφό, διότι θα μιλήσω ως σοφή κουκουβάγια αυτή τη στιγμή. Κουκουβάγια λόγω της νύχτας, σοφή λόγω ηλικίας, αντιλαμβάνεστε. Όλα στη ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων, παιδιά. Άλλος έχει προτεραιότητα τα πετρέλαια, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Άλλος έχει το εδαφικό του. Άλλος έχει το εδαφικό των άλλων χωρών. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, την οικονομική ευρωστία. Άλλος έχει την, πώς να το πω, την αναγνώριση. Εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε ηρεμία, που θέλουμε, πώς να το πω τώρα, καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών κτλ. Κάποιοι μας λένε εθεροβάμονες, δεν μας πειράζει. Γιατί να μας πειράξει? Καθόλου. Ίσα ίσα. Σε τούτο το πλανήτη άκρη δεν βρίσκεις. Μήπως και γίνει κάτι παρά έξω. Πότε λέγαμε χθες ότι πότε θα γίνει η απικία στην Κίνα? Στην Κίνα λέω, μη χειρότερα. Η Κίνα θα κάνει απικία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο φεγγάρι. Άσχημο είναι. Το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το κοιτάξουμε και αυτό. Για να δω. Μάλιστα, πάμε. Αρχίσαμε πάλι, παιδιά. Ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ τα ξημερώματα νέο και με επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Θέλω να πω κάτι καλό, αλλά που να προκύψει. Εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συστήματα αεράμινες, εγκαταστάσεις ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα, εγκαταστάσεις και δυνατότητες για πόντιση ναρκών και κέντρα επικοινωνιών. Και πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς καθώς και κατά Αμερικανών στρατιωτικών. Μάλιστα. Και λέει η ΣΕΤΚΟΜ, η κεντρική διοίκηση, ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Έτσι. Για να ξέρουμε. Η Ορδανία αναχαιτήσει πυράβλους, αναχαιτήσεις drones και πυράβλων στο Κουβέιτ. Εντάξει, παιδιά. Μία από τα ίδια. Μέχρι πότε θα κρατήσει, δεν το ξέρουμε. Υποθέτω ότι τώρα που ξεκίνησε. Ναι. Για να δούμε. Όλα καλά, όλα αμφιρά δεν είναι. Ελπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να είμαστε ήρεμοι. Δεν θα είμαστε, αλλά μια ευχή. Ποτέ δεν πάει χαμένη. Καλή ευχή από καρδιάς. Ποια βρίσκεται στην Ελλάδα η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπεύθυνη για πολιτικές υποθέσεις? Ανυπομονώ, το αναφέρει στην ανάρτησή της στο 6 η πρέσβης των ΗΠΑ, Κύπελλη Γκυλφόιλ. Ανυπομονώ να πραγματοποιήσουμε μία σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου με τις Έλληνες εταίρους μας, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την ευάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων ΗΠΑ με την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Και καταλήγει η ανάρτηση. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας. Σας εύχομαι μία ήρεμη νύχτα, όμορφη, ενδιαφέρουσα γιατί όχι. Μου λέει κάτι, χωρίς να βλέπω τη μαγική σφαίρα, ότι θα είμαστε και αύριο εδώ. Σήμερα ξημερώνει Τετάρτη, ξημέρωμα Τετάρτης είμαστε, okay. Ξημέρωμα Πέμπτης και ξημέρωμα Παρασκευής. Μάλλον. Ποτέ δεν ξέρεις. Την υγεία μας να έχουμε. Πάμε.

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Παράλληλα δήλωσε ότι η προειδοποίηση Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο μοιάζει με κρατική τρομοκρατία και είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε όμως ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7 το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ενώ κρίθηκαν οι 15 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στη Σιρίχ στο νότο του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή και αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες συνέβησε με αυτό που χαρακτήρισε ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές της αεροπορικής βάσης Σεϊχ Ίσα, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα αν προχωρούσε σε αντίπεινα για το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 2 του μηνός, 2 του Σεπτέμβρη. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε με τι, με Δημήτρη Μητροπάνο.

Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο. Σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Και το επόμενο αφιερωμένο και στον Περικλή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, Το Βουνό, τραγουδάει Λουκά Νταράλα. Το έχω πει κατ' επανάληψη, υπάρχουν πολλές εκδόσεις και από τον ίδιο το συνθέτει να το τραγουδάει, αλλά αυτή με το Γιαννάκη μ' αρέσει περισσότερο.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Ζωντανά λοιπόν ο Δημήτρης Μητροπάνος το 2009 στην υγειά μας ρε παιδιά, σε εκπομπή αφιέρωμα για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Ακούσατε άλλωστε το Μουσαφίρι το τι είπε. Εμείς λοιπόν θα πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη.

0: Πάμε και τώρα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

φακέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, με φεμβικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Κλείσουμε την ώρα με κυρία Βάσου Χατζή και το διαζύγιο Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με φόντο και την όξυνση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Βερολίνο αποδίδοντας ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία για απειλή με απάντηση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν σήμερα πάνω από το ρωσικό εναέριο χώρο, υπονοώντας ευρεία ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας. Διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντά ο Ρώσος Πρόεδρος, ενώ ανέφερε χθες ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στη στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Την στήριξή του στα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Γερμανία κατά της Ρωσίας για τις υβριδικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στα 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν αποσπάσει παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται επίσης σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.